Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

απαντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα

0: Η επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και το μαχαίρι.

φωτιά στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

0: τάχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά, να μην ακούς

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

κι όμως εμοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

έχει πίσω λέγε αιώνα. Μπίση ημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

πατέρα είσαι νεκρός και εγώ γυρίζω στο σπίτι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, έστειλε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Κλιμακώνεται η εσωκομματική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ με συνεχείς αποχωρήσεις στελεχών, καθώς το πολιτικό σκηνικό της κεντροαριστεράς εισέρχεται σε φάση ραγδαίων ανακατατάξεων εν ώψη των ανακοινώσεων του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Στις 8 απόψε, ο κ. Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει το νέο πολιτικό του εγχείρημα με την αποκάλυψη του ονόματος, του λογοτύπου και της πρώτης στελέχωσης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας πολιτικής περίοδου για το χώρο. Έντονη αντιπαράθεση προκάλεσε στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος το νέο σύστημα εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών από τον πρώτο γύρο, με ποσοστό 42% συν μία ψήφο και δυνατότητα δεύτερης επιλογής ψηφοδελτίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έκανε λόγο για περιορισμό της δημοκρατικής νομιμοποίησης και κίνδυνο συναλλαγών. Ενώ ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, και ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος υπερασπίστηκαν το νέο σύστημα, υποστηρίζοντας ότι ενισχύει τη συμμετοχή και τη διαφάνεια. Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή μέσα στον Ιούνιο. Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης για το μέλλον του 89ου Δημοτικού Σχολείου στην Οδό Βασιλίσσης Όλγας, με γονείς και μαθητές να ζητούν την ανέγερση νέου σχολείου στον ίδιο χώρο και να αντιδρούν στη συστέγαση με το 5ο Δημοτικό. Ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης δεσμεύτηκε να προχωρήσει η διαδικασία αλλαγής του Προεδρικού Διατάγματος ώστε να επιτραπεί η ανέγερση σχολείου στο οικόπεδο, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και 5 χρόνια. Παράλληλα, τόνισε πως η σημερινή κατάσταση του κτηρίου δεν επιτρέπει την παραμονή των μαθητών για λόγους ασφαλείας. Στις 10 το πρωί θα γίνει στον Άριο Πάγο η κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία σε βάρος συγγενικού προσώπου. Οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση ασκήθηκε στον 30χρονο που το βράδυ του Σαββάτου σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον 5ο τακτικό ανακριτή, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, έως τότε θα παραμείνει κρατούμενος. Άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία της κυλιόμενης σκάλας ανόδου στο σταθμό Δημοκρατίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τεθεί ολόκληρο το δεξιό τμήμα της σκάλας εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας. Οι παραβάτες είναι εύκολο να εντοπιστούν, καθώς όλες τις αποβάθρες του μετρό λειτουργούν κάμερες ασφαλείας όλο το 24ωρο, σύμφωνα με την εταιρεία Θέμα. Μεγάλη πτώση κατέγραψαν χθες οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς ενισχύθηκαν σημαντικά οι ελπίδες των επενδυτών ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ορεινά του νομού κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, σε προβλέπει σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 έως 3 μποφόρα από βορειοδυτικές διευθύνσεις τις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα, λα, λα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λα, λα.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
5: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, έστειλε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο. Κλιμακώνεται η εσωκομματική κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ με συνεχείς αποχωρήσεις τελεχών, καθώς το πολιτικό σκηνικό της κεντροαριστεράς σε φάση ραγδαίων εξελίξεων εισέρχεται εν ώψη των ανακοινώσεων του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Στις 8 απόψε, ο κύριος Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει το νέο πολιτικό του εγχείρημα με την αποκάλυψη του ονόματος, του λογοτύπου και της πρώτης τελέχωσης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας πολιτικής περιόδου για το χώρο. Έντονη αντιπαράθεση προκάλεσε στην ΚΕΔΕ το νέο σύστημα εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών από τον πρώτο γύρο με ποσοστό 42% συν μία ψήφο και δυνατότητα δεύτερης επιλογής ψηφοδελτίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έκανε λόγο για περιορισμό της δημοκρατικής νομιμοποίησης και κίνδυνο συναλλαγών. Ενώ ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, και ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος υπερασπίστηκαν το νέο σύστημα, υποστηρίζοντας ότι ενισχύει τη συμμετοχή και τη διαφάνεια. Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή μέσα στον Ιούνιο. Στις 10 το πρωί θα γίνει στον Άριο Πάγο η κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Διευρύνεται η δικογραφία για την υπόθεση της τρίχρονης στα Χανιά που νοσηλεύεται από την περασμένη Πέμπτη, διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Στην αρχική κατηγορία σε βάρος της 25χρονης μητέρας για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, προστέθηκε αυτή της ψευδούς κατάθεσης πλημεληματικού χαρακτήρα. Άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία της κυλιόμενης σκάλας ανόδου στο σταθμό Δημοκρατίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τεθεί ολόκληρο το δεξιό τμήμα της σκάλας εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας. Οι παραβάτες είναι εύκολο να εντοπιστούν, λέει η εταιρεία Θέμα, καθώς σε όλες τις αποβάθρες του μετρό λειτουργούν κάμερες ασφαλείας όλο το 24ωρο. Νέα πλήγματα στο νότιο Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις, στοχεύοντας πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που σύμφωνα με την Sendecom επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούζ. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση σημειώνεται ενώ συνεχίζονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία αποκλιμάκωσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το 100% στον FM 100 με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί με απ' όλα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τρίτη να έχουμε. Τρίτη σήμερα, 26 του Μάη του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Άλλωστε, Κάτια Γερακαρίτου και Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Στέλνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Πληκτρολογήστε με λατινικούς χαρακτήρες. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς, Facebook και Instagram. Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε, μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
1: Καλημέρα.
0: Σε βλέπω κουρασμένη και ξέρω και το λόγο για τον οποίο είσαι κουρασμένη. Δεν ξενύχτησε, παιδιά, γιατί έπινε κρασιά κάπου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο κέντρο βρισκόταν, κέντρο από κέντρο, αλλά δεν έπινες κρασιά.
1: Όχι, μου έπινες, στο Δημαρχείο
0: έπινες
1: Θεσσαλονίκης.
0: Έπινες τα ποτήρια της ενημέρωσης εχθές, της τοπικής ενημέρωσης.
1: Ποτήρια της ενημέρωσης. Τι είπες τώρα?
0: Λοιπόν, καλημέρα, Δημοτικό εντάξει. Συμβούλιο Θεσσαλονίκης είχαμε χθες και είναι και λογικό όταν συνεδριάζει το όργανο έτσι να τραβάνει συνεδριάσεις. Εγώ το γύρισα λίγο βέβαια, θέλω να σου πω αργά, εκεί γύρω στις 12 παρατέταρτο στην TV 100. Είχατε τελειώσει.
1: Τι ώρα?
0: Γύρω στις 12 παρατέταρτο.
1: Όχι.
0: Δεν είχατε τελειώσει.
1: Όχι. Καταρχάς τα Δημοτικά Συμβούλια, όπως ξέρετε, τα βλέπετε μέσα από την Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, τη TV 100. Μπερδεύτηκα. Ήταν χθες λίγο μία έντονη συνεδρίαση, κάθισε πολύ και κυρίως το θέμα του 89ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα αναφερθούμε σε αυτό. Έχουν πέσει τα πρώτα πρόστιμα, πρέπει να σας ενημερώσω, για τις κακοτεχνίες σε δρόμους μετά από εταιρείες που κάνουν εργασίες στο οδρόστρωμα, είτε εταιρείες κοινής ωφέλειας είτε οπτικών ινών. Είχαμε πολλά και περιμένουμε και την, όπως είπε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αγγελούδης. Περιμένει από το Υπουργείο Πολιτισμού, τον ΕΟΤ και την Fraport να παρουσιάσουν το σχέδιό τους για το πώς θα καλυφθεί το κενό, το οποίο δεν είναι σημαντικό, έτσι όπως δεν δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στη διασυνδεσιμότητα της πόλης. Για το πώς θα καλυφθεί ωστόσο το κενό στα δρομολόγια που θα υπάρχει, ναι, κενό ήταν, μετά την αποχώρηση της Ryanair.
0: Ήταν η πρώτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την απόφαση αυτή που έκανε γνωστή η Ιρλανδική Αεροπορική Εταιρεία. Από ό,τι κατάλαβα, γίνονται κινήσεις σε συνεργασία και με το Υπουργείο Τουρισμού και με ΕΟΤ, αλλά και με τους υπολείπους φορείς της Θεσσαλονίκης, έτσι να καλυφθούν αυτά τα δρομολόγια τα οποία πραγματοποιεί μέχρι και σήμερα η Ryanair. Εδώ θα είμαστε, φίλες και φίλοι, για το επόμενο διωρό να τα συζητήσουμε όλα αυτά, να τα αναδείξουμε, να τα σχολιάσουμε. Βάλτε καφέ για εσάς που είστε ακόμα στο σπίτι, ανεβάστε την ένταση. Έχουμε ετοιμάσει μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή για σήμερα. Για εσάς τώρα όμως που δεν είστε στο σπίτι και έχετε ξεκινήσει τη μέρα σας και τυχαίνει να βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, πρέπει να σας πω ότι στον περιφερειακό υπάρχουν ζητήματα. Επομένως, αν μπορείτε να αποφύγετε τον περιφερειακό, να το κάνετε στο ρεύμα με μέτωπο προς τα δυτικά αυτή την ώρα. Τα περισσότερα κόκκινα σημεία, τα προβλήματα ξεκινούν λίγο πριν την έξοδο της Τριανδρίας και συνεχίζονται μέχρι και το Επταπύργιο, πηγαίνετε με χαμηλές ταχύτητες. Στη συνέχεια ανοίγει λίγο ο δρόμος για να ξαναπέσουν οι ταχύτητες λίγο πριν τα Πεύχα. Στο αντίθετο ρεύμα, για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, οι χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα παρατηρούνται εκεί στο ύψος της Τριανδρίας. Για εσάς που είστε στην Καραμαλή, στο ρεύμα προς την αερογέφυρα της Βούλγαρη, από την Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα υπάρχουν αρκετά κόκκινα σημεία και χαμηλές ταχύτητες. Το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, όπως χωρίς προβλήματα κυκλοφορείτε και εσείς που είστε στην Εγνατία. Και στα δύο ρεύματα, πεντακάθαρο και το τμήμα του δρόμου που διέρχεται μέσα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βασιλίσσης Όλγας, τα προβλήματα εντοπίζονται λίγο μετά την ανάληψη. Στην Τσιμισκή, ωστόσο, μπαίνετε με κανονικές ταχύτητες, δεν σταματάτε σχεδόν καθόλου. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, οδηγείτε χωρίς κανένα πρόβλημα και στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης. Οι γνωστές καθυστερήσεις για αυτή την ώρα είναι ώρα αιχμής από τις 12 όροφες και μετά. Στο ρεύμα καθόδου αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα.
1: Θέλω να δω μετά τις 29 Μαΐου πόση ώρα θα λες την κίνηση.
0: Κοίταξε τώρα, αυτό είναι ένα στοίχημα, θέλω να σου πω. Είναι ένα στοίχημα. Ναι. Καταρχάς είναι ένα στοίχημα.
1: Ότι δεν θα έχουμε κίνηση.
0: Είναι ένα στοίχημα και δικό μας για το πώς θα πηγαίνω-ερχόμαστε πλέον στη δουλειά.
1: Με το λεωφορείο.
0: Με το λεωφορείο, με τη γραμμή 1 η οποία επιστρέφει. Μεταξύ, με το αυτοκίνητό μας. Εντάξει, τώρα να σου πω λίγο κάτι.
1: Πεζοδίο τα ποδαράκια για όσου καταλαβαίνω.
0: 7 η ώρα το πρωί δεν θα ήθελα.
1: Είναι πιο καλή ώρα όμως να περπατήσεις.
0: Το ξέρω.
1: Πώς πηγαίνεις το πρωί στην παραλία και τρέχεις τα Σαββατοκύριακα?
0: Τις Κυριακές.
1: Τις Κυριακές. Τώρα εδώ και την καθημερινή θα το κάνεις.
0: Θα σου έρχομαι με αθλητικά, με κοντό παντελονάκι.
1: Καταϊδρωμένος.
0: Μακριά αθλητική κάλτσα και φανελάκι. Εντάξει, θα παίρνω και μια αλλαξιά και θα ερχόμαστε να συζητάμε εδώ τις ειδήσεις. Αναφέρεσαι βέβαια στην διακοπή της λειτουργίας του μετρό της Θεσσαλονίκης, για όσους δεν το γνωρίσουν. 29 παιδιά, την ερχόμενη Παρασκευή δεν θα έχουμε μετρό μέχρι και τις 19 Ιουνίου. Έτσι τουλάχιστον λέει ο προγραμματισμός της εταιρείας που διαχειρίζεται το μετρό, όπως επίσης και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Κάτι μου λέει βέβαια, κάτι μου λέει μέσα μου, μένει να το έτσι να επιβεβαιωθεί, ότι αποφασίστηκε ένα μεγαλύτερο διάστημα. Γιατί στην αρχή γινόταν μια συζήτηση για 2 εβδομάδες, για 15 μέρες. Τώρα είμαστε στις 20 μέρες. Προφανώς γιατί θέλουν να έχουν μια ευελιξία.
1: Αυτό, ναι.
0: Σε περίπτωση που πάει κάτι στραβά, να μην βρεθούμε εμείς οι επιβάτες, οι Θεσσαλονίκοι, και αρχίσουμε να γκρινιάζουμε και να λέμε: μα μας είπατε ότι θα επιστρέψει το μετρό στις 2 εβδομάδες.
1: Και όταν γίνεται αποκλεισμός δρόμου για κάποιες εργασίες, πάντα βάζουν επιπλέον ώρες και τις περισσότερες φορές ανοίγει ο δρόμος πολύ νωρίτερα. Μια και είμαστε όμως στα κυκλοφοριακά, προσοχή λίγο. Σήμερα έχουμε έκτακτες εργασίες φωτεινής σηματοδότησης στον κόβο Λαμπράκη Κλεάνθους Αγίας Μαρίνας. Είναι από τις 9 η ώρα το πρωί έως και τις 10.30. Οι φωτεινοί σηματοδότες κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα λειτουργούν και η ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων θα γίνεται από τροχονόμο. Επίσης, σήμερα και αύριο έχουμε εργασίες, μ' αρέσει ο τρόπος που τα γράφουνε, σφράγισης ρογμών ασφαλτοτάπητα. Μα πιθανότατα κλείνουν λακκούβες.
0: Τι θα πει αυτό?
1: Φαντάζομαι. Λακκούβες, αυλακώσεις και τέτοια.
0: Ναι, σφράγισης ρογμών ασφαλτοτάπητα.
1: Ναι, πείτε το απλά, βρε παιδιά, τώρα.
0: Μου αρέσει.
1: Λοιπόν, θα είναι από τις 9 το πρωί στις 4 το απόγευμα. Θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες και στις 2 λωρίδες κυκλοφορίες στο ρεύμα προς δυτικά της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής οδού από το ύψος περίπου της υπεραγοράς Κλαβενίτη, καθώς και σημειακά κάτω από τη γέφυρα Σταυρούπολης.
0: Λοιπόν, πάντως, επειδή είμαστε στους δρόμους και επειδή μιλήσαμε για το μετρό, εχθές ταλαιπωρήθηκε αρκετός κόσμος λόγω
1: αυτό
0: του προβλήματος.
1: Τελικά δεν κατάλαβα. Η αιτία ποια ήταν? Ήταν ο ΔΔΕ, έφταιγε?
0: Από ό,τι κατάλαβα, σχετιζόταν σίγουρα με το ηλεκτρικό. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Τώρα έφταιγε ο ΔΔΕ, έφταιγαν κάποιες κατασκευές του μετρό, έφταιγε το σύστημα του μετρό. Αυτό δεν, ούτε εγώ το κατάλαβα. Δεν νομίζω ότι αποσαφωνίστηκε. Δεν μπήκα και σε περισσότερες λεπτομέρειες, να σου πω την αλήθεια. Το θέμα είναι ότι για περίπου 3,5 ώρες οι επιβάτες και οι χρήστες του μετρό της Θεσσαλονίκης ταλαιπωρήθηκαν, γιατί θα έπρεπε να κατεβαίνουν στο συντριβάνι, από εκεί ουσιαστικά πραγματοποιούνταν η κυκλοφορία ξανά στις δύο
1: τροχές,
0: γιατί από το συντριβάνι μέχρι και την πλατεία Δημοκρατίας είχαμε τη μία τροχιά. Ο σταθμός εδώ, ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός, ήταν κλειστός. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό προκάλεσε μία αγανάκτηση. Μετά από 3,5 ώρες, εν πάση περιπτώσει, αποκαταστάθηκε το πρόβλημα και το μετρό άρχισε να κυκλοφορεί και στις δύο τροχές. Είχαμε όμως και μία άλλη δυσάρεστη είδηση, ένα περιστατικό βανδαλισμού εχθές επίσης στον σταθμό Δημοκρατίας. Κάποιοι αποφάσισαν να σπάσουν το τζάμι της μίας κυλιόμενης σκάλας. Είναι αυτά τα τζάμια τα οποία βρίσκονται δεξιά και αριστερά της σκάλας. Είναι ειδικές κατασκευές και εγώ τα διάβασα, δεν το παίζω έξυπνος, γιατί διάβασα τα ρεπορτάζ των συναδέλφων. Έγινε θρύψαλα το τζάμι, ωστόσο επειδή, όπως σας είπα, είναι ειδική κατασκευή, αυτό δεν έπεσε κάτω. Βέβαια, έτσι φροντίσανε να παραγγείλουν καινούριο τζάμι προκειμένου να το αντικαταστήσουν, επειδή όμως δεν είναι γνωστό το πότε θα είναι έτοιμο αυτό το τζάμι για να έρθει και να το αντικαταστήσουν.
1: Η συγκεκριμένη σκάλα είναι ακόμα κλειστή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορείς να ανέβεις ή να κατεβείς. Ναι,
0: η κυλιόμενη θα παραμείνει κλειστή μέχρι όταν αντικατασταθεί το τζάμι.
1: Γιατί από εκεί πέρα ήρθα σήμερα, χρησιμοποιώντας εκείνο το σταθμό του μετρό. είναι ακόμα κλειστή. Εντάξει, αυτό δεν εμποδίζει τον κόσμο, γιατί κατεβαίνει η κάθοδος προς την αποβάθρα, γίνεται από την διπλανή σκάλα.
0: Λοιπόν, αυτά όπως είπαμε, περισσότερα τις επόμενες ημέρες για τον τρόπο μετακίνησης την περίοδο που το μετρό δεν θα λειτουργεί. Θα δούμε λίγο και το πρώτο crash test των πρώτων 24 ώρων. Θα μιλήσουμε και με συγκοινωνιολόγους να δούμε αν τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν φύγει από το κέντρο της Θεσσαλονίκης εξαιτίας της λειτουργίας του μετρό θα επιστρέψουν για αυτό το διάστημα που δεν θα έχουμε μετρό. Να ρίξουμε μία ματιά στην πρόγνωση του σημερινού καιρού. Σήμερα περιμένουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Ήδη στα 20 λεπτά μετά τις 8, παιδιά, το θερμόμετρο δείχνει 20. Δείχνει 20 και θα φτάσουμε μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Δίνει βέβαια και μία περίοδο βροχών εκεί γύρω στις 3 και 4 το μεσημέρι.
1: Εντάξει, αυτά τώρα νομίζω οι βροχές είναι ψηλά στο χορτιάτι, τις κεραίες πάνω.
0: Ψηλά στο χορτιάτι, εγώ στο λέω πάντως, μην βιαστείς τον ύπνο.
1: Μην τυχόν το μεσημέρι, έχω έρθει στο γραφείο σου. Δίπλα είμαστε.
0: Μάλιστα. Να σου δώσω ομπρέλα, γι' αυτό θα έρθει στο γραφείο. Έχω πάντα μία ομπρέλα στο γραφείο.
1: Τι ομπρέλα έχεις, φοβάμαι, σαν τα χρώματα της ομπρέλας.
0: Θα πάρεις, μία ωραία. Μία μίνιμαλ. Λοιπόν, σήμερα όπως είπαμε 30, αύριο ξεπερνάμε τους 30, 31 βαθμούς Κελσίου και από ό,τι λέει το meteo.gr θα έχουμε ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, γιατί στις 27 Μαΐου είχε να καταγραφεί τόσο υψηλή θερμοκρασία από το 2012, 14 χρόνια πριν. Την Πέμπτη 33 στην Θεσσαλονίκη, επίσης πολύ υψηλές θερμοκρασίες, και η εβδομάδα θα κλείσει πάλι με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει στους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: 2-3 καθόμουν, είχε βροχές και κρύο. Να δεις τώρα αυτό το τριήμερο που δουλεύω, θα έχει καύσωνα.
0: Γι' αυτό και εσύ θα βάλεις κλιματιστικό.
1: Ντροπή.
0: Θα βάλεις κλιματιστικό για να μπορέσεις να δουλέψεις.
1: Χρόνια πολλά σήμερα στον Συνέσιο και στην Συνεσία που γιορτάζουν. Δεν γνωρίζω κανένα Συνέσιο.
0: Περίεργο όνομα, η αλήθεια είναι, Συνέσιος. Αν κάποιος γιορτάζει, ας μας στείλει το μήνυμά του στα social media, στο Facebook, στη σελίδα μας, FM100 Θεσσαλονίκη, όπως επίσης και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς.
1: Όπως επίσης, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ στο σας, σήμερα το διαβάζαμε νωρίς το πρωί, το 1975 τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας. Με συγχωρείτε, για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Είναι σημαντική συνδρομή των εκπαιδευμένων σκυλιών. K9 είναι η ονομασία της ομάδας, τέλος πάντων, σε διάφορες υποθέσεις της αστυνομίας. Βέβαια, εδώ πέρα το 75 λέει για ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Από εκεί πέρα έχουμε και εκρηκτικών. Είναι τρεις κατηγορίες, νομίζω, τα σκυλιά που εκπαιδεύονται.

0: προβολή του ταινίας Soul Kitchen του Fatih Akin, που στηρίζεται σε μια ιστορία όπου η φιλία, η επιμονή και το χάος της καθημερινότητας μπλέκονται με τον πιο απολαυστικό τρόπο. Η είσοδος είναι ελεύθερη, αύριο Τετάρτη λοιπόν στις 27 του Μάη στις 8.30 στους κήπους του Ινστιτούτου Γκέτε. Η ταινία είναι γερμανική, θα υπάρξουν και αγγλικοί υπότιτλοι, έτσι για να κάνετε μια διαφορετική έξοδο, και πηγαίνει πάρα πολύ κόσμο σε αυτές τις προβολές. Τώρα ξεκινήσαμε με τα χρηστικά, ξεκινήσαμε εδώ με τα τοπικά, δεν πήγαμε στα μεγάλα.
1: Έλα,
0: τα σημερινά. Τα σημερινά. Καταρχάς θέλω να σου πω ότι χθες χτύπησε το κινητό μου στις 12.30 ώρα το βράδυ. Λέω, έλα μωρέ, εντάξει, τώρα δεν θα το σηκώσω. Με είχε πάρει λίγο και ο ύπνος εκεί στον καναπέ. Χαζό, έβλεπα και μία σειρά στο Netflix. Είχα το κινητό μέσα στην κουζίνα, το ακούω να χτυπάει. Σταματάει να χτυπάει. Μετά από 5 λεπτά πάλι χτυπάει. Αμάν, λέω, κάτι έχει γίνει. Τέλος πάντων, ήταν ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι σήμερα θα βρεθούν νωρίτερα στο Θησίο, γιατί έτσι προετοιμάζουν την εκδήλωση. Αναφέρομαι στην εκδήλωση παρουσίαση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα στις 8 ο πρώην Πρωθυπουργός δίνει ραντεβού με τον κόσμο. Αναμένεται να μας αποκαλύψει το νέο κόμμα, το νέο όνομα, τα νέα σύμβολα, όπως επίσης και τις θέσεις και την ιδρυτική διακήρυξη αυτού του νέου κόμματος. Θα πάνε και αρκετοί Θεσσαλονικοί κάτω στην ναι. Αθήνα. Τώρα τα έχουμε ετοιμάσει όλα, προκειμένου να είναι τα πάντα έτοιμα στην εντέλεια. Άκου τώρα. Τώρα θα μου πεις ποιος παντρεύεται. Διάφοροι θα
1: ο
0: είναι.
1: Ο Αλέξης ξανά με την πολιτική.
0: Περίμενε τώρα. Σήμερα θα είναι έτσι σαν μια γιορτή γάμου εκεί στο Θησίο. Θα βρεθούν πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, νυν του Τσίπρα, πρώην του ΠΑΣΟΚ, νυν του Τσίπρα, πρώην της Νέας Αριστεράς. Αντιλαμβάνεσαι ότι θα δημιουργηθεί μια κατάσταση. Τι νοσείς εσύ, πάμε να γιορτάσουμε. Επίσης υπάρχει και δεύτερη ερμηνεία,
1: ναι,
0: την οποία την συζητούσαμε πριν μπούμε στο στούντιο. Σήμερα ο Τσίπρας αναμένεται έτσι να παντρευτεί και επίσημα την κεντροαριστερά, γιατί αυτό το προφίλ χτίζει μέσα από αυτήν την προσπάθεια. Εν πάση περιπτώσει, τι λέει το ρεπορτάζ? Το ρεπορτάζ λέει ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θα διαβάσει το σύνολο της ιδρυτικής διακήρυξης, θα κάνει μια ομιλία αντιπολιτευτική, αναμένεται να επιτεθεί και στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένεται να αναφερθεί στην μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση. Κράτα τη λέξη επανεκκίνηση, κράτησέ την, να μην πεις ότι δεν την είπα εγώ αυτήν τη λέξη. Επίσης, αμέσως μετά την εκδήλωση, η ιδρυτική διακήρυξη θα είναι αναρτημένη στο site του νέου κόμματος και όποιος θέλει θα μπορεί μέσα να μπει, να τη διαβάσει και να την υπογράψει. Δεν θα έχουν σημαίες, μου λένε, θα έχουν μπλουζάκια.
1: Τι μπλουζάκια, στα χρώματα της Μπαρτσελώνα.
0: Στα χρώματα της Μπαρτσελώνα, ακριβώς, τα χρώματα του μπλε και του κόκκινου, όπως έχει αποκαλύψει ο κύριος Τσίπρας. Θέλω να σου πω πάντως ότι δεν τους παίρνεις κουβέντα για το όνομα του νέου κόμματος. Έλεγα σε αυτόν που με πήρε λοιπόν χθες στις 12.30 ώρα το βράδυ και μου έλεγε να σου δώσω έτσι λίγο κάποιες λεπτομέρειες. Του λέω, βρε άνθρωπε μου, με παίρνεις 12.30 ώρα το βράδυ τώρα. Πες μου το όνομα. Βρε χρυσέ μου, βρε καλέ μου, τίποτα. Κουβέντα δεν τους έπαιρνες. Και στην συνέχεια βέβαια θα αρχίσει σιγά σιγά να στείνεται το νέο κόμμα, το οποίο θα είναι υβριδικό κόμμα, θα έχει και μια έντονη ψηφιακή παρουσία. Η ψηφιακή πλατφόρμα αυτού του κόμματος αναμένεται να γίνει γνωστή προς τα μέσα Ιουνίου, μαθαίνω εγώ. Τώρα τι άλλο θα πει ο Τσίπρας και τι αναφέρεται και στην διακήρυξη. Περιγράφεται με τα πιο μελανά χρώματα η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. Θα αναφερθεί ο Τσίπρας στις υποκλοπές, στη διαφθορά, στα τέμπη, στη συγκάλυψη όπως θα πει, στην περιφρόνηση του κράτους δικαίου, στη χειραγώγηση των θεσμών και της δικαιοσύνης. Θα κάνει λόγο για έναν διεθνή εξευτελισμό με τον ΟΠΚΕΠΕ και με την έκπτωση της πατρίδας μας σε τακτικό πελάτη των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Και θα μιλήσει για την καταστροφή της εμπιστοσύνης και της κοινωνικής συνοχής. Όπως σου είπα, αναμένεται να επιτεθεί σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, τα οποία θα κατηγορήσει ότι είναι τα κόμματα

0: που έτσι χρεοκόπησαν το σύστημα, θα καλέσει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες στον κόσμο της αριστεράς, της δημοκρατίας και της πρόοδου, κράτα ξανά αυτά που σου λέω, σε μια προοδευτική πανστρατιά. Ο κύριος Τσίπρας θα πει ότι το όρμα και το σχέδιο του νέου φορέου είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας. Επίσης νομίζω ότι έχει γίνει γνωστό το ποιος θα υπογράψει την μουσική επένδυση της σημερινής βραδιάς, γιατί θα ακούσουμε και πρωτότυπα τραγούδια τα οποία γράφτηκαν για αυτό το σκοπό, για το κόμμα του Τσίπρα, από τον Σταμάτη Κραουνάκη, και θα υπάρχει και ένα εντυπωσιακό, από ό,τι μου λένε, βίντεο έκπληξη με το οποίο θα γίνονται τα αποκαλυπτήρια. Μην πεις ότι δεν σε ενημέρωσα.
1: Όχι,
0: σημείωσε,
1: είναι 8.30
0: ώρα το πρωί, 12 ώρες πριν, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, όλο το ρεπορτάζ για τη σημερινή εκδήλωση Τσίπρα.
1: Πάντως, χθες το βράδυ, δεν κάνω λάθος, ο κύριος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, σχολίασε το υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έκανε λόγο, μάλιστα, το χαρακτήρισε επικοινωνιακό rebranding χωρίς πολιτική ουσία. Έκανε και μια χιουμοριστική αναφορά στα χρώματα της Μπαρτσελόνα που επέλεξε. Όπως είπε ο Τσίπρας, δεν επέλεξε τους Ινιέστα, Τσάβη και Ρολαντίνιο, αλλά Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη και Πολάκη όταν κυβερνούσε.
0: Επίσης, μιας και που είμαστε έτσι στην πλευρά των νέων κομμάτων, να πούμε ότι σήμερα στις 10 το πρωί αναμένεται να γίνει και στον Άριο Πάγο η κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, υπενθυμίζω το όνομα του νέου κόμματος. Θα είναι παρούσα και η κυρία Καριστιανού, η οποία παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη από εδώ, από το Ολύμπιο της Θεσσαλονίκης, την περασμένη 5η 21 του Μάη. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι μαζί με την κυρία Καριστιανού θα δώσουν τον παρόν στον Άριο Πάγο και στην κατάθεση της δήλωσης αυτής και αρκετά στελέχη, τα οποία έχουν αρχίσει να βγαίνουν βέβαια και στις τηλεοράσεις. Χθες το βράδυ έβλεπα μια εκπομπή στο Κόντρα και ήταν ένα στέλεχος του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, θα τα συζητήσουμε και με τους καλεσμένους μας από το χώρο της πολιτικής και με συναδέλφους. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Τα Άστεγα. Η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού. Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης. Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σημεωνίδης. Τα Άστεγα του Νίκου Πλατήραχου. Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Εδώ είμαστε.
1: Φίλες και φίλοι, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης ακούτε 100% στον FM 100. Κάτια Γερακάρη, του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10. 2-3-10-2-85-106 το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στο Facebook, στο Instagram, στους προσωπικούς μας λογαριασμούς. Γράφετε τα ονόματα μας με λατινικούς χαρακτήρες, αλλά και στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, επίσης στα αγγλικά. Και να, εγώ αυτά δεν θέλω τώρα, καταλαβαίνεις, ναι, ναι. Γιατί ανακοινώνονται τα νέα κόμματα και χτυπάνε σαν δαιμονισμένες οι ειδοποιήσεις. Μία νέα δημοσκόπηση και θα αναφέρω τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής πριν να βάλουμε στην παρέα μας τον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα. Είναι δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό του politik.gr. Καταγράφεται προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή τη δημοσκόπηση, σε αυτή την έρευνα. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έρχεται πρώτη με 26,1%. Το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εντοπίζεται στο 12,8, περνά οριακά μπροστά από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι στο 12,3%, και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί από το 3,1% στο 0,5, καταγράφοντας ένα από τα πιο ηχηρά ευρήματα της δημοσκόπησης.
2: Πόσο κατεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Στο 0,5. Αναλυτικά λοιπόν τα ποσοστά των κομμάτων. Νέα Δημοκρατία 26,1, κόμμα Τσίπρα 12,8, ΠΑΣΟΚ 12,3, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5, Ελληνική Λύση 5,8, ΚΚΕ είναι στο 5%, η Φωνή Λογικής στο 3,9, η Πλεύση Ελευθερία στο 3,2, Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη 2,8, Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη 2,5, Νίκη 0,6, ΣΥΡΙΖΑ 0,5, Νέα Αριστερά επίσης 0,5. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της εταιρείας Interview, επαναλαμβάνω, για λογαριασμό του Politik.gr και αφορά πρόθεση ψήφου, όχι εκτίμηση ψήφου, αφορά πρόθεση ψήφου λοιπόν, και αυτά τα αποτελέσματα έτσι καταγράφονται το προηγούμενο διάστημα που ρωτήθηκαν οι πολίτες. Χρήστος Τσαλικίδης μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από την ΕΡΤ, από τα Μακεδονικά Νέα. Καλή σου μέρα, Χρήστο.
3: Καλημέρα, καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Κάτια, καλημέρα Κάτια, καλημέρα Βαγγέλη.
1: Α, ωραία το έθεσες, ωραία το έθεσες. Κοίταξε, εμείς δεν έχουμε προβλήματα, δεν ανεβαίνουμε στην πίστα. Πώς είσαι?
3: Όλα καλά, όλα καλά. Ετοιμαζόμαστε με τη Μαρία και εμείς για τη δική μας την εκπομπή. Βλέπαμε πριν από λίγο επίσης τη δημοσκόπηση και κάναμε τη σχετική κουβέντα ότι με πάνω από 25% το πρώτο κόμμα παίρνει και τον πόνους των επιπλέον εδρών, και από την άλλη πλευρά, σε ό,τι έχει να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ, είπαμε ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. 0,5.
2: Απίστευτο, έτσι.
1: Πίστευτο. Κοίταξε τώρα, είναι και η στιγμή βέβαια που πραγματοποιείται αυτή η δημοσκόπηση. Ξέρεις, έχει φύγει ο Πολάκης, τον διέγραψε ο Φάμελος, έχει παραιτηθεί ο κύριος Καλπάκης από τη θέση του γραμματέα, ζητούνε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να συνεδριάσουν τα κομματικά όργανα, γιατί πολλοί είναι, όχι με το ένα, με τα δυο πόδια εκτός της Κουμουνδούρου, Χρήστο.
3: Και έρχεται η ώρα για να πούνε στις 6 Ιουνίου, παιδιά, έτσι όπως είμαστε, δεν μεταφερόμαστε και εμείς στο καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, υπάρχει, σωθούμε.
1: Υπάρχουν βέβαια, βέβαια και αντιδράσεις απέναντι σε αυτούς που ισχυρίζονται ότι θα πρέπει να πάνε απευθείας στον Τσίπρα. Είναι και κάποιοι οι οποίοι δεν θέλουν να τον βλέπουν ζωγραφιστό τον Τσίπρα μες στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Προφανώς υπάρχουν, Ευαγγέλια, αλλά μπαίνει νομίζω στην εξίσωση και το θέμα της πολιτικής επιβίωσης του καθενός, και θα τους διηγήσει ο καθένας από τη δική τους οπτική και από τη δική τους σκοπιά. Σε επίπεδο βάσης όμως, εκεί το ζήτημα μπορεί να είναι μεγαλύτερο για το που θα ακολουθήσει ο κάθε ψηφοφόρος. Έτσι, αλλά σε επίπεδο κομματικών στελεχών νομίζω ότι μπαίνει στην εξίσωση και ο παράγοντας της προσωπικής πολιτικής επιβίωσης με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και θα έχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε, παράδειγμα, σήμερα στο Θησείο πόσοι βουλευτές και πόσα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα παρευρεθούν για να χειροκροτήσουν τον Αλέξη Τσίπρα. Και επίσης το νέο κόμμα το οποίο θέλει να κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ 2.0, για να μιλήσουμε και με τη γλώσσα της εποχής, με όρους τεχνολογίας. Δηλαδή είναι καινούργια εκδοχή, είναι κάτι άλλο.
2: Καταρχάς πρέπει να δούμε λίγο όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και το πώς θα λειτουργήσει και θα αντιδράσει και ο Σωκράτης Φάμελος.
3: Προφανώς. Γιατί είναι αυτός ο οποίος θα δώσει και τον τόνο για το επόμενο χρονικό διάστημα για το πώς θα κινηθεί στην Κουμουνδούρου. Τι αποφάσεις θα πάρουν για το πώς θα πορευτούν. Αν και νομίζω ότι πάνω κάτω το μέλλον του συγκεκριμένου κόμματος μοιάζει να είναι προδιαγεγραμμένο σε επίπεδο στελεχών. Όταν βλέπεις ότι αποχωρούν ο ένας μετά τον άλλον. Στελέχοι που κρατούσαν τα κλειδιά στην Κουμουνδούρου. Όταν βλέπεις ότι οι βουλευτές του αρχίζουν και μιλούν ως εκπρόσωποι ενός άλλου κόμματος. Εκεί είναι εύκολο να καταλάβει ο καθένας ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, τέλος πάντων. Δεν είναι όλοι στην ίδια σελίδα, βέβαια, αλλά φαίνεται ότι εδώ έχουν πάρει όλες τις αποφάσεις τους.
2: Οπότε ουσιαστικά δεν φαίνεται το νέο κόμμα Τσίπρα να προκαλεί ζημιά εντός εισαγωγικών λέξη στη Νέα Δημοκρατία.
3: Όχι,
2: περισσότερο
3: γιατί
2: στα άλλα κόμματα.
3: Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, τη μεγαλύτερη αγωνία την έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος από εκεί που μέχρι πρώτον σε όλες τις δημοσκοπήσεις ήταν δεύτερο κόμμα, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υποχωρεί σε όλες τις δημοσκοπήσεις και μπορεί να είναι από τρίτο, μπορεί να είναι και τέταρτο κόμμα.
1: Εντάξει, βέβαια, ακόμα είναι νωρίς, Χρήστο, γιατί όλες αυτές οι μετρήσεις έχουν και τα στατιστικά τους λάθη. Μας τα έλεγε και ο Δημήτρης ο Βασιλιάδης. Εγώ θέλω να μείνω λίγο στο πώς αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία το νέο αυτό κόμμα του Τσίπρα, δεδομένου έτσι ότι ο κύριος Μητσοτάκης και στις εκλογές του 19 τον είχε βασικό αντίπαλο και τον κέρδισε, όπως επίσης και στις εκλογές του 23 τον είχε επίσης βασικό αντίπαλο και τον ξανακέρδισε.
3: Βαγγέλη, στη Νέα Δημοκρατία ακολουθούν την αρχή της θετικής ατζέντας. Παρακολουθούν τις διεργασίες, βλέπουν πώς διαμορφώνεται το πολιτικό τοπίο. Εν μέρη θα τολμήσω να σου πω ότι ενδεχομένως βολεύει και τη Νέα Δημοκρατία να είναι ο βασικός αντίπαλος ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί συσπυρώνει και την κομματική βάση, δημιουργεί άλλα τα ανακλαστικά σε επίπεδο κόσμου.
2: Και αυτό που λένε ότι δεν είναι ένα καινούριο πρόσωπο ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουν δηλαδή να αντιπαρατεθούν μαζί του για το παρελθόν.
3: Ακριβώς αυτό επισημαίνουν πολλά κυβερνητικά στελέχη και εξηγούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ένα νέο άφθαρτο πρόσωπο το οποίο έρχεται στην πολιτική σκηνή για να περπατήσει πάνω στην εξέδρα και να έρθει για να πει «Γεια σας, είμαι ο άφθαρτος αυτός ο οποίος δεν έχει κυβερνητικό παρελθόν». Έχει κυβερνήσει, έχει πολιτικά πεπραγμένα, έχει δώσει ένα δείγμα γραφής και αυτό το οποίο μάλιστα υπενθυμίζουν τα ίδια στελέχη είναι ότι παρά την επιχείρηση του rebranding, ο ίδιος στην ουσία παραμένει ο παλιός καλός Τσίπρας εντός εισαγωγικών. Δηλαδή δεν έρχεται να δώσει κάτι καινούριο στην πολιτική ζωή της χώρας, αλλά έρχεται να υπερασπιστεί στην ουσία, όπως λένε τα κυβερνητικά στελέχη, τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης του 2015 έως το 2019. Και αυτό, αν θέλετε, εξυπηρετεί και βολεύει τη Νέα Δημοκρατία στο να δημιουργήσει το δικό της αφήγημα. Από εκεί και μετά, στο μέγαρο Μαξίμου επιμένουν στη θετική ατζέντα. Τι είπαμε, τι κάναμε και στην περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας και πάμε να διεκδικήσουμε τη θετική ψήφο από τους πολίτες. Να έρθουν δηλαδή και να επιβραβεύσουν το κυβερνητικό μας έργο, λένε από την πλευρά της κυβέρνησης, και να πάρουμε στην ουσία μια καθαρή εντολή για μια τρίτη θητεία, βάζοντας νέους στόχους για την επόμενη τετραετία.
1: Τώρα, Χρήστο, φαντάζομαι ότι και εσύ στις συζητήσεις έτσι που κάνεις και έτσι κατηδίαν και στα διαλύματα εκεί των εκπομπών με τους καλεσμένους που θα στηρίξουν αυτό το εγχείρημα, προσπαθείς να βρεις το νέο όνομα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.
3: Ένας φίλος μου είπε χθες ότι το Νέα Μεταπολίτευση έχει καταχωρηθεί ως domain στο διαδίκτυο από τις 4 Μαΐου.
1: Είναι κάτι το οποίο κυκλοφόρησε, η αλήθεια είναι. Εγώ για κάποιο λόγο, Χρήστο, έχω κολλήσει με τη λέξη επανεκκίνηση.
3: Ναι, γιατί θα μπορούσε
2: κάτι
3: να...
2: Κάτι θα ξέρει και θα το λέει.
1: Δεν ξέρω, έχω κολλήσει, παιδιά, από χθες το βράδυ.
3: Τραγούδι, ναι. Κάτι ξέρεις. Θα μπορούσε να είναι. Ναι. Θα πρέπει όμως αυτή η επανεκκίνηση, αν αυτό είναι το όνομα, να συνοδεύεται, Βαγγέλη, και από συγκεκριμένες πολιτικές και από συγκεκριμένο τρόπο σκέψης. Θα μπορεί δηλαδή να σηματοδοτήσει την επανεκκίνηση. Γιατί καλό το rebranding, αλλά στην ουσία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακούσει από τον Αλέξη Τσίπρα κάτι καινούριο.
1: Χρυσούς τους έχουμε κάνει για να μας πούνε το όνομα και δεν το λένε. Το ξέρουν ελάχιστοι.
3: Υπομονή λίγες ώρες.
1: Το ξέρουν ελάχιστοι.
3: Θα γίνουν αποκαλυπτήρια. Αλλά το μόνο που ξέρουμε είναι τα χρώματα. Τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, έτσι.
1: Ναι, κόκκινο και μπλε. Και το ναι, δικαιολόγησε ναι, και ο κύριος Τσίπρας στο βίντεο, είπε το κόκκινο των αγώνων μας και το μπλε της πατρίδας. Χριστό, ένα σχόλιο θα ήθελα και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Παρουσιάστηκε από εδώ από το Ολύμπιον την περασμένη Πέμπτη. Σήμερα στις 10 θα κατατεθεί η δήλωση, η ιδρυτική δήλωση στον Άριο Πάγο, συνοδευόμενη και από τον ελάχιστο πετούμενο αριθμό των 200 υπογραφών. Πώς είδες αυτά τα οποία είπε η κυρία Καριστιανού και αν η προσέλευση του κόσμου, γιατί έγινε και μεγάλη συζήτηση για το εάν ήταν πολλοί, αν ήταν λίγοι τελικά αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν εντός και εκτός του Ολύμπιον, στέλνει αυτό το μήνυμα της μαζικότητας την οποία επιδιώκει να έχει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού?
3: Προσωπική εκτίμηση, εγώ δεν είδα μαζικότητα στο κάλεσμα το οποίο...
1: Εντάξει, και 700-800 βέβαια που βρέθηκαν ημέρα Πέμπτη απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δεν τους λες και λίγους.
3: Λίγους δεν τους λες, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο περίμενες με όσα είχαν προετοιμάσει ή είχαν προαναγγείλει οι ίδιοι. Δεν υπήρχε η μαζικότητα στο κάλεσμα της Μαρίας Καριστιανού. Προφανώς θα κριθεί στο πεδίο, γιατί πλέον θα την αντιμετωπίσουν όλοι πολιτικά. Θα πρέπει να μην καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για μια σειρά από ζητήματα, τα οποία αφορούν όλους εμάς. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για όλα τα κόμματα. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, τους πάντες, τον Αλέξη Τσίπρα. Τι θα κάνεις για την οικονομία, ποιους φόρους θα μειώσεις, τι θα κάνεις με το ΦΠΑ, τι θα κάνεις με τα εθνικά θέματα. Από εκεί και μετά, νομίζω όμως και οι ίδιοι, από όσο έχω εισπράξει, περιμένανε περισσότερο κόσμο, μεγαλύτερη ανταπόκριση. Τώρα, προφανώς αρχίζουν τα δύσκολα για όλους από σήμερα. Διότι μπαίνει ενδεχομένως το προτελευταίο κομμάτι στην ψηφίδα την πολιτική για το επόμενο χρονικό διάστημα. Απομένει ενδεχομένως το τελευταίο από τον Αντώνη Σαμαρά. Και από αρχές Ιουνίου, ας πούμε, πλέον όλα τα κόμματα είναι σε θέση μάχης και αρχίζει ο αγώνας.
1: Έτσι είναι. Χρήστο Τσαλικίδη, σε ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σου εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, καλή εκπομπή να έχετε. Ήταν, φίλες και φίλοι, ο πολύ καλός συνάδελφος και φίλος, ο κύριος Χρήστος Τσαλικίδης, από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, από τα Μακεδονικά Νέα. Είδες τα βίντεο τα οποία κυκλοφόρησαν εχθές με το περιστατικό Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη.
2: Που δείχνουν αρχικά.
1: Τα λες και λίγο σοκαριστικά το να βλέπεις τέτοιες εικόνες να κυκλοφορούν.
2: Αρχικά
1: και μάλιστα
2: φαίνεται ο
1: από αυτούς τους ανθρώπους.
2: Ο κύριος. Καλά, ναι. Τέλος πάντων, ας μην το σχολιάσω εδώ. Αρχικά φαίνεται ότι ο κύριος Μαρινάκης χτυπάει τον κύριο Δημητριάδη και στη συνέχεια ο κύριος Δημητριάδης επίσης. Ναι. Το χτυπάει και ξυλώνει.
1: Τα βίντεο πάντως είδαν το φως της δημοσιότητας. Έχουμε και μία εντολή του προϊσταμένου της Αγγελίας Πρωτοδικών του κυρίου Αριστίδη Κορέα στο τμήμα αθλητικής βίας, προκειμένου να εξεταστούν και να βρεθεί από το στελεχειακό δυναμικό της Ελλάς το τι τελικά έγινε και είχαμε αυτό το επεισόδιο. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Μαρκογιαννάκη, στον κύριο Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Κοιτάξτε τώρα, αν εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου και θα φτάσουμε τους 30 σήμερα, δεν ξέρω στην Κρήτη τι θερμοκρασίες θα καταγραφούν, κύριε Μαρκογιαννάκη.
0: Αυτή την εβδομάδα θα είναι σχεδόν καλοκαιρινή εβδομάδα, οπότε σιγά σιγά νομίζω αρκετή βροχή φάγαμε, αν και καλή ήταν, χρήσιμη είναι η βροχή πάντα. Αλλά νομίζω σιγά σιγά μπαίνουμε προς το καλοκαίρι.
1: Και εσείς βέβαια στην Κρήτη, όπως μου λένε και διάφοροι φίλοι που έχω στο νησί, κάνετε απλά ένα μικρό διάλειμμα από τα μπάνια του καλοκαιριού, γιατί έχετε καλοκαιρία σχεδόν όλο το χρόνο.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι φέτος, ειδικά από το Μάρτιο και μετά, είχε έτσι ιδιαίτερο χειμώνα, και όμως ήταν απολύτως απαραίτητος. Το νεράκι δυστυχώς το έχουμε αναζητήσει, οπότε ειδικά φέτος το χειμώνα νομίζω κάλυψε κενά των τελευταίων ετών. Όπως και να έχει, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, μακάρι να είχαμε το χρόνο να πηγαίναμε και τα μπανάκια μας, δυστυχώς για την ώρα δεν προλαβαίνουμε, αλλά η ζωή δική μας είναι και λίγο ιδιαίτερη και λίγο απαιτητική.
1: Τώρα, εσείς είστε σήμερα στην Αθήνα, είστε στο νησί σας, πού σας πετυχαίνουμε?
0: Είμαι στην Αθήνα από χθες το βράδυ.
1: Μάλιστα. Υπάρχει μια κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό. Δεν ξέρω αν περιμένετε κι εσείς να ακούσετε το νέο όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα σήμερα το βράδυ στο Θησίο. Έστω και από λόγους περιέργειας, κύριε Μαρκογιαννάκη.
0: Από λόγους περιέργειας, φυσικά, και από πολιτικό ενδιαφέρον, έχω την περιέργεια να το ακούσω. Από εκεί και πέρα, νομίζω έχει υποθεί πολλές φορές, θα το επαναλάβω και εγώ, ότι οι αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας είναι τα προβλήματα και της κυβέρνησης, προκειμένου, είναι τα και προβλήματα. Προφανώς παρακολουθούμε τις εξελίξεις, τα νέα κόμματα που προκύπτουν, νέοι συσχετισμοί. Από εκεί πέρα νομίζω ότι θα είναι και καλό, γιατί στις τελευταίες δημοσκοπήσεις οποίες βλέπαμε ενδεχομένως να μην είναι τόσο αντιπροσωπευτικές, με την έννοια ότι δεν είχαν ανακοινώσει, δεν είχαν ανακοινωθεί τα κόμματα τα οποία ενδεχομένως να λάβουν μέρος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Οπότε είναι και καλό να δούμε εν τέλει ποιοι θα είναι οι συσχετισμοί, ποια θα είναι τα κόμματα, ποιοι θα είναι οι επικεφαλείς που θα διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού, ώστε να έχουμε και μια καλύτερη εικόνα το πού βρίσκεται ο καθένας και τι ακριβώς επιζητάμε τις εκλογές.
1: Είχαμε όμως και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και θέλω να ρωτήσω εάν στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει κάποιος ενδεχομένως προβληματισμός από το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, δεδομένου ότι είναι κάτι καινούριο, ότι δεν ξέρουμε σε ποιες δεξαμενές απευθύνεται. Βέβαια η ίδια με την ομιλία της λίγο έτσι το περιέγραψε. Πώς βλέπετε εσείς αυτή την κίνηση της κυρίας Καριστιανού?
0: Κοιτάξτε, προβληματισμός δεν θα το έλεγα και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Από εκεί πέρα οφείλουμε να παρακολουθούμε και τις εξελίξεις και τις ανακοινώσεις, και ξέρετε πλέον και η κυρία Καριστιανού από προχθές κρίνεται ως πολιτικός αντίπαλος και όχι ως μία μητέρα η οποία πέρασε αυτό το πολύ μεγάλο πόνο, τον οποίο πέρασε και δεν αμφισβητείται από κανένα. Τη συμπάθεια σε αυτό το γεγονός την έχει από όλους και θα την έχει πάντα. Από εκεί πέρα, ξαναλέω, τώρα πλέον κρίνεται ως πολιτικός αρχηγός και θα κρίνεται σκληρά. Οπότε νομίζω ότι το ενδιαφέρον θα συνεχίσει να υπάρχει. Προβληματισμός όμως δεν θα έλεγα ότι υπάρχει. Νομίζω, τουλάχιστον και με αυτά τα οποία διαβάζουμε και ακούμε, προς την Βόρεια Ελλάδα, προς τα ΕΣΑΣ δηλαδή, τίνει να έχει ένα ιδιαίτερο αυξημένο ρεύμα.
1: Γενικά η Βόρεια Ελλάδα ψηφίζει λίγο διαφορετικά, όπως θα έχετε διαπιστώσει.
0: Ναι, νομίζω πως ναι. Και ίσως εκεί έχει ένα ιδιαίτερο ρεύμα. Δεν νομίζω να είναι τυχαία και η επιλογή της, ώστε να ανακοινώσει από εκεί.
2: Καλά, εντάξει, δραστηριοποιείται όμως εδώ πέρα χρόνια η κυρία Καριστιανού. Είναι και παιδίατρος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε δεν νομίζω ότι ήταν τυχαία επιλογή.
0: Ναι, τυχαία δεν ήταν σίγουρη. Όπως και να έχει, για να, έτσι, να κλείσω στην ερώτησή σας, όλα αυτά θα πρέπει να αξιολογούνται από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να υπάρχουν οι ανάλογες απαντήσεις στα ζητήματα που θα τεθούν, και πλέον συζητάμε και μιλάμε πολιτικά.
1: Κύριε Μαρκογιαννάκη, υπάρχει μια συζήτηση, φαντάζομαι και εσείς παρακολουθείτε τα διάφορα δημοσιεύματα, σχετικά με το εάν θα υπάρξει ένα νέο τρίτο κόμμα, αυτό το οποίο ακούγεται ότι έχει αποφασίσει να ιδρύσει ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Ναι, και εγώ το διαβάζω, η αλήθεια είναι. Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση, έτσι, δεν ξέρω κάποια πράγματα καλύτερα από αυτά τα οποία διαβάζετε και εσείς και εγώ. Αυτό το οποίο έχω αντιληφθεί είναι ότι είναι προς το να ανακοινώσει κόμμα και ο κύριος Σαμαράς. Το οποίο, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, ούτε ευχάριστο είναι για την Δημοκρατία και ενδεχομένως να δημιουργήσει και ένα μικρό βέβαια, για κάτι δική μου τουλάχιστον άποψη, πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι και το πιο ευχάριστο ένας πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργός να οδηγείται στο σημείο αυτό. Από εκεί και πέρα, και εκείνος θα κρυφθεί από την δική του πλέον πολιτική βούληση και σταδιοδρομία, και ο κόσμος νομίζω ούτε θα ξεχνά, ούτε θα είναι, πώς θα το πω, δεν θα ξεχάσει τόσο γρήγορα την δική του διαδρομή, αλλά και τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως σε αυτά στα οποία κατηγορεί ο κύριος Σαμαράς τη Νέα Δημοκρατία και το Κυριακό Μητσοτάκη.
1: Τώρα, η κυβέρνηση εξακολουθεί να κινείται στην μεταρρυθμιστική ατζέντα την οποία έχει θέσει με βάση αυτά τα οποία έχει πει στο πρόγραμμά της. Το ακούσαμε να το λέει και ο κύριος Μητσοτάκης στο πρόσφατο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, θέτοντας και τις τρεις στοχεύσεις, τους τρεις βασικούς άξονες. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να μιλάει χθες και για το δημογραφικό. Στρέφει το βλέμμα της η κυβέρνηση και στο πώς θα ενισχύσει τις οικογένειες, τους πολίτες σε μια έτσι δύσκολη συγκυρία δεδομένης της ακρίβειας. Έχουμε και την συνεδρίαση σήμερα του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11, κύριε Μαρκογιαννάκη. Έχει τεθεί και ο στόχος για μια τρίτη κυβερνητική θητεία με αυτοδυναμία. Σήμερα, πριν από λίγο, αναφέραμε τα ευρήματα μιας νέας δημοσκόπησης, είναι της εταιρείας Interview. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει κάτι παραπάνω από 26%, αν δεν κάνω λάθος. Ποσοστά βέβαια τα οποία απέχουν αρκετά από τα ποσοστά που θα μπορούσαν να σας δώσουν την αυτοδυναμία. Είναι ρεαλιστικός ο στόχος αυτός?
0: Κατά τη δική μου γνώμη είναι ρεαλιστικός. Έχω πει αρκετές φορές ότι ο πολιτικός χρόνος μέχρι το Μάρτιο, που ενδεχομένως να έχουμε τις επόμενες εκλογές, είναι πολύ σημαντικός. Ούτως ή άλλως ο πολιτικός χρόνος μετράει τελείως διαφορετικά από τον κανονικό χρόνο. Οπότε και αυτή είναι η προσδοκία της Νέας Δημοκρατίας με βάση τη μεταρρυθμιστική ατζέντα την οποία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός και θα φαίνεται και θα ξεδιπλώνεται το επόμενο διάστημα με τρεις βασικούς άξονες, όπως σωστά είπατε, και το δημογραφικό και το στεγαστικό και η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η οικονομία και η ανάπτυξη γενικότερα είναι πράγματα στα οποία θέλει να δώσει το κάτι παραπάνω η Νέα Δημοκρατία, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζει νομίζω η απόλυτη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Επομένως πάνω σε αυτά χτίζοντας και με το βλέμμα στραμμένο και στην επόμενη ΔΕΘ, σε αυτά τα οποία ενδεχομένως και δημοσιονομικά θα μπορούμε να ανακοινώσουμε, να ανακοινώσει βασικά ο Πρωθυπουργός. Εκτιμώ ότι μέχρι τον επόμενο Μάρτιο θα έχουν αλλάξει πολλά προς την σωστή κατεύθυνση. Ο κόσμος πλέον, όσο πλησιάζουν εκλογές και πολλώνεται το κλίμα, ούτως ή άλλως αυτή είναι μια πραγματικότητα, θα έχει στο μυαλό του το ποιος θέλει να κυβερνά αυτή τη χώρα σε δύσκολες συγκυρίες, σε πολλά προβλήματα τα οποία υπάρχουν και προκύπτουν. Και εκτιμώ ότι όταν θα πάει κανείς στο σημείο του να ψηφίσει και θα πάει στην κάλπη, όλα αυτά θα τα συνυπολογίσει. Και αυτό νομίζω μας δίνει μια αισιοδοξία για το ποιο θα είναι τελικά το αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαρκογιαννάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τα Χανιά. Να σου πω κάτι πάντως. Mm-hmm. Έχω χρόνια να πάω στην Κρήτη. Θα ήθελα να κάνω ένα ταξίδι στην Κρήτη και στα Χανιά. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου και στο φίλο μου τον Σοκράτη, ο οποίος μας ακούει. Άλλο Σοκράτης. Ah. Όχι, όχι, όχι. Πάλι ο Σοκράτης ο Δωρής, ο αντιπεριφερειάρχης. Καλημέρα.
2: Έχω πολύ καιρό να μιλήσω με τον Σοκράτη τον Δωρή.
1: Να τον πάρεις ένα τηλέφωνο.
2: Πρέπει να τον καλέσουμε κάποια στιγμή. Γιατί λοιπόν, μαθαίνω από πολλούς δημάρχους ότι συνδράμει ιδιαίτερα στην επίλυση κάποιων ζητημάτων. Όπως ήταν στο Ρεόκαστρο με την ενδοδημοτική συγκοινωνία.
1: Λοιπόν, καλημέρα σε όλη την παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιοφώνο της Θεσσαλονίκης.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χωρίς νερό θα παραμείνουν μέχρι το μεσημέρι καταναλωτές στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη είναι έκτακτες διακοπές νερού σε περιοχές της Σταυρούπολης και συγκεκριμένα στην οδό Κωνσταντινίδη Κωνσταντίνου, με εκτιμόμενο χρόνο αποκατάστασης της υδροδότησης στις 12 το μεσημέρι, και στην οδό Δαβάκη Κωνσταντίνου με την επαναφορά της υδροδότησης να υπολογίζεται στις 2 μετά το μεσημέρι. Αύριο το πρωί αναμένεται να περάσουν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς εκεί θα δώσουν εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, έστειλε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κλιμακώνεται η εσωκομματική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ με συνεχείς αποχωρήσεις τελεχών, καθώς το πολιτικό σκηνικό της κεντροαριστεράς εισέρχεται σε φάση ραγδαίων ανακατατάξεων εν ώψη των ανακοινώσεων του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Στις 8 απόψε, ο κ. Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει το νέο πολιτικό του εγχείρημα με την αποκάλυψη του ονόματος, του λογοτύπου και της πρώτης τελέχωσης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας πολιτικής περιόδου για το χώρο. Έπεσαν τα πρώτα πρόστιμα σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας και υπερεργολάβους από το Δήμο Θεσσαλονίκης για τον τρόπο εκτέλεσης και αποκατάστασης των εργασιών σε δρόμους και πεζοδρόμια. Η Δημοτική Αστυνομία έχει βεβαιώσει πρόστιμα συνολικού ύψους 20.000 ευρώ. Στις 10 το πρωί θα γίνει στον Άριο Πάγο η κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφηκε χθες για το μήνα Μάιο στη Γαλλία, ανακοίνωσε η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία προβλέπει πως η σημερινή μέρα θα είναι ακόμη πιο ζεστή. Η Βρετανία κατέγραψε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ για τον Μάιο. Η χθεσινή μέρα θα μείνει στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου ως μακράν η πιο ζεστή ημέρα όλων των εποχών, για τον 5ο μήνα του έτους. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας, η θερμοκρασία άγγιξε χθες τους 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Μεσολόγγι. Από την Πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
6: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM100. Βέβαια,
1: ναι.
0: Το τραγούδι μιλάει για ερωτευμένους πιγκουίνους. Πιγκουίνους δεν είδαμε στην Θεσσαλονίκη, μέχρι μία φώκια είδαμε εχθές στον Θερμαϊκό.
1: Μπορεί να ερωτεύτηκε και αυτή τη Θεσσαλονίκη, την πόλη μας.
0: Μία εικόνα έτσι διαφορετική, καθώς αρκετοί οι οποίοι έκαναν τη βόλτα τους χθες το πρωί στην παραλία της Θεσσαλονίκης είδαν μέσα στα νερά μία φώκια στο ύψος, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εντόπισαν λοιπόν εκεί οι πολίτες την φώκια να διασχίζει τη θάλασσα. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει και ένα σχετικό βίντεο το οποίο έχει κυκλοφορήσει στα social media και στα sites με την φώκια. Και διαβάζω τώρα ένα ρεπορτάζ που υπογράφει η Έλενα η Καραβασίλη στο e-makedonia.gr. Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες
1: όταν δουν φώκια,
0: όταν έτσι αντιληφθούν την παρουσία φώκιας, γιατί τώρα ενόψει του καλοκαιριού θα υπάρχει μια αυξημένη κινητικότητα. Δεν ξέρω ρε παιδί μου άμα θα τη βλέπεις, άμα θα τη βλέπεις στον Θερμαϊκό ή άμα τη βλέπεις στις θάλασσες τις οποίες θα επισκεφθείς για να κάνεις τα μπάνια σου. Λέει, οι ειδικοί λένε ότι η φώκια δεν είναι σαν το δελφίνι. Μπορεί να βγει από το νερό, να κάτσει για μέρες στη στεριά. Εκεί γεννάει τα μικρά της, γιατί η αναπαραγωγική περίοδος είναι στα τέλη του καλοκαιριού. Έτσι είναι σημαντικό, αν εντοπίσει κανείς φώκια, να επικοινωνήσει με τους αρμόδιους των περιβαλλοντικών οργανώσεων ή με το λιμενικό. Σίγουρα λέει δεν τη βρέχουμε και δεν την ταΐζουμε και σίγουρα δεν την πλησιάζουμε και δεν αφήνουμε να την πλησιάζουν μικρά παιδιά, όπως επίσης και κατοικίδια, διότι μπορεί να τρομάξει και να τα δαγκώσει.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι.
0: Εμένα θα ρωτήσεις, τη φώκια, την Έλενα, ποιον θέλεις να ρωτήσεις,
1: Πρωινό σε σου. Δηλαδή, πού θα μπορούσε να βγει η φώκια, στη Θεσσαλονίκη, στο πλακόστρωτο της παλιάς παραλίας ή στη νέα?
0: Δεν ξέρω, εκεί στον ΤΕΚ. Τώρα, τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι.
1: Μήπως εκείνα τα καθίσματα, τα τύπου πέργολες, τέλος πάντων, όπως λέγονται, που έχουμε στην πρώτη
0: φώκια. Μπορεί να είναι φώκια που της αρέσει ο αθλητισμός, ρε παιδί μου. Όλοι έχουμε μία έφεση κάπου. Να δώσει από μέσα από τη θάλασσα, να δώσει ένα άλμα και να βγει έξω στη στεριά. Ξέρω εγώ τώρα που μπορεί να την εντοπίσεις. Περίμενες εσύ ότι θα τη δεις στο Θερμαϊκό?
1: Μπορεί να πάει και στο Δημαρχείο μια φορά.
0: Στα ανοιχτά του Θερμαϊκού. Εν πάση περιπτώσει, και τώρα που συζητάμε για φώκες, εγώ νομίζω ότι στην Αλόνισο έχει πολλές φώκες. Εκεί είναι και το πάρκο για τις θαλάσσιες φώκες.
1: Και είναι εκπληκτικές και όντως δεν κάνουν τις
0: κομίζεις και κάποιες ειδήσεις τώρα σε ό,τι σχετίζεται με την Αλόνισο, τη Σκιάθο και την Σκόπελο, δηλαδή τις βόρειες σποράδες.
1: Ναι. Νόμιζα ότι θα με ρωτούσες, παίρνω κάποιες ειδήσεις για τις φώκες και λέω τι άλλη ειδήσεις να έχω για τη φώκια.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, όντως έχει βγει την περασμένη εβδομάδα ο διαγωνισμός μετά την έγκριση από το Συμβούλακτο Πλοϊκών Συγκοινωνιών από το Υπουργείο Ναυτιλίας, τέλος πάντων, πολύ απλά λόγια, για να επανέλθει η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά των Βορείων Σποράδων. 26 Ιουνίου ξεκινούν τα δρομολόγια. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται προς τα μέσα Ιουνίου, αλλά έχουν καθοριστεί ημερομηνίες στις οποίες θα πραγματοποιηθούν. 26 Ιουνίου θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια για τις σποράδες. Το πρώτο πλοίο σαλπάρει νωρίς το πρωί την Παρασκευή, εκείνης ημέρα στις 7 το πρωί, για Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο. Οπότε όσοι θέλετε μπορείτε να κλείσετε από
0: να
1: τώρα.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι εγώ τώρα. Θα με πεις γκρινιάρη βέβαια και θα μου πεις ότι αυτή η γκρίνια των Θεσσαλονικαίων, αλλά εγώ θέλω να το ρωτήσω.
1: Ναι.
0: 26 Ιουνίου λοιπόν το πρώτο δρομολόγιο.
1: Ναι.
0: Υπήρχε μια κινητοποίηση των δημάρχων και με πρωτοβουλία του Στέλιου Αγγελούδη και των δημάρχων των νησιών των Βορείων Σποράδων σε συνεννόηση με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως επίσης και με την περιφέρεια Θεσσαλίας, και υπήρχε και μια συζήτηση πολύ νωρίς και με τους αρμόδιους παράγοντες στο Υπουργείο και αν δεν κάνω λάθος και με τον κύριο Κικίλια. Είχε γίνει λοιπόν αυτή η συζήτηση. Εγώ θυμάμαι από τα Χριστούγεννα και εκεί προς το Γενάρη. Γιατί όμως έγινε αυτή η συνεννόηση και η συζήτηση τόσο νωρίς, έτσι ώστε να μην χαθεί ο πρώτος μήνας της τουριστικής σεζόν.
1: Λοιπόν, τώρα...
0: Και φτάνουμε λοιπόν πάλι στο σημείο, το ταξίδι να ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη για τις βόρειες σποράδες στις 26 Ιουνίου. Πάει ο Ιούνιος.
1: Δεν είναι η πρώτη χρονιά που γίνεται αυτό.
0: Ακριβώς, αλλά είπαμε ότι γι' αυτό το λόγο ξεκινούσαν αυτό. Νωρίτερα
1: οφείλουμε
0: οι
1: οχλήσεις. Οφείλουμε να γνωρίσουμε ότι οι δήμαρχοι, με το που ολοκληρώθηκε η περσινή τουριστική περίοδος, κατευθείαν ξεκίνησαν από τον περασμένο Οκτώβριο τις επιστολές και τις επαφές με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Κάθε χρόνο γίνεται το ίδιο. Κάθε χρόνο υπάρχει αυτή η αργοπορία. Όχι από τους τρεις δημάρχους.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Η αυτοδιοίκηση, θέλω να σου πω, ότι είχε πολύ γρήγορα
1: Αν δεν εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, αν δεν είναι δεδομένη η χρηματοδότηση από συγκεκριμένους πόρους κάθε χρόνο. Αυτό το επεισόδιο θα έχουμε. Θα ξεκινούν δυστυχώς τα δρομολόγια προς τα τέλη Ιουνίου.
0: Γιατί, ρε παιδί μου, τώρα να σου πω.
1: Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, το Υπουργείο Ναυτιλίας δίνει κάποια κονδύλια από τα αδιάθετα που μένουν από τις άγονες γραμμές.
0: Ναι, αλλά αυτή την χρονιά...
1: Οπότε περιμένει να δει τι χρήματα θα περισσέψουν κάθε χρόνο από τις άγονες γραμμές, έτσι ώστε να δώσει και μετά να πάρει και από ένα εκατομμύριο από τις δύο περιφέρειες.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι τραγωδία αυτό που γίνεται.
0: Αν δεν κάνω λάθος, η επιδότηση αυτή της γραμμής για τη σύνδεση Θεσσαλονίκης με τις βόρειες σποράδες κοστίζει περίπου 3 ή κάτι παραπάνω 3 εκατομμύρια ευρώ. Και την περσινή τουριστική σεζόν και για φέτος υπήρχε η δέσμευση. Βάζουν 1 εκατομμύριο η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, άλλο 1 εκατομμύριο η περιφέρεια Θεσσαλίας. Επομένως μένει 1 εκατομμύριο στο Υπουργείο Ναυτιλίας. 1 εκατομμύριο και κάτι. Όλη αυτή η προσπάθεια, η οποία όντως ξεκίνησε με τη λήξη της περσινής τουριστικής σεζόν, είχε ως στόχο να ξεκινήσει το καράβι αρχές του Ιούνιου, έτσι ώστε και οι άνθρωποι οι οποίοι προγραμματίζουν τις διακοπές τους τον Ιούνιο, και δεν μιλάμε μόνο για τους Έλληνες, παιδιά, οι Ευρωπαίοι κανονίζουν τις διακοπές τους πολλούς μήνες πριν, επομένως θα μπορούσαν να συνδυάσουν το να έρθουν στη Θεσσαλονίκη και να ταξιδέψουν τον Ιούνιο στα νησιά των Βόρειων Σποράδων. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα.
1: Γνώμη μου, είναι καθαρά ευθύνη του Υπουργείου Ναυτιλίας αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ και χρόνια με την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις σποράδες. Πρέπει να θεωρείται δεδομένο και να εξασφαλίζεται κάθε χρόνο το κονδύλι αυτό που θα δίνεται για την ακτοπλοϊκή σύνδεση, για την ακτοπλοϊκή γραμμή, τη στιγμή που συνδράμουν κιόλας, έχουν συμφωνήσει να συνδράμουν και οικονομικά και οι δύο περιφέρειες, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Εν πάση περιπτώσει, το ευχάριστο είναι ότι δόθηκε στη δημοσιότητα η ημερομηνία, επομένως μπορούμε να αρχίσουμε τους προγραμματισμούς μας. Μία γρήγορη ματιά στην κίνηση, στον περιφερειακό αυτή την ώρα έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Εκεί στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα, φίλες και φίλοι που μας ακούτε, αν μπορείτε να αποφύγετε τον περιφερειακό να το κάνετε. Στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά υπάρχουν καθυστερήσεις στο ύψος των Πεύκων. Στην Καραμαλή, από ό,τι βλέπω, υπάρχουν αρκετά κόκκινα σημεία. Η Εγνατία κυκλοφορεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Το ίδιο και η Βασιλής Σόλγας, το ίδιο και η Τσιμισκή. Και έχουμε χαμηλές ταχύτητες στην πρώην Λαγκαδά, Μίκης Θεοδωράκης, στο κατέβασμα μετά τις 12 όροφες. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τώρα την κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι καλημέρα κάνετε, πώς είστε?
2: Μια χαρά.
0: Περιμένετε να δείτε τι θα ανακοινώσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, κυρία Μαρκογιαννάκη? Νομίζω έτσι η ίδρυση ενός νέου κόμματος αποκτά ένα ενδιαφέρον.
2: Αυτό είναι κάτι που απασχολεί την επικαιρότητα, όμως εμείς δεν είναι τώρα προσδιοριζόμαστε. Έχουμε χαράξει ένα δρόμο για να υπηρετήσουμε το μεγάλο στόχο που είναι να είμαστε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές και σε αυτό δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις, ανεξάρτητα με το ποιος και αν θεωρεί μεσία τον εαυτό του και προσπαθεί να φτιάξει το δικό του πολιτικό σχηματισμό.
0: Μάλιστα. Πάντως αυτό το νέο κόμμα δημιουργείται μετά την ίδρυση ενός ακόμου νέου κόμματος, αυτού της Μαρίας Καριστιανού. Εκτιμώ ότι είδατε λίγο πολύ τι είπε η κυρία Καριστιανού στο Ολύμπιο, να είδατε τις θέσεις στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σήμερα κατατίθεται και στον Άριο Πάγο. Ένα σχόλιο σας για αυτά τα οποία είπε η κυρία Καριστιανού.
2: Κοιτάξτε, είδαμε πράγματι ότι δημιουργείται ένας πολιτικός σχηματισμός ο οποίος περιφέρεται γύρω, επικεντρώνεται γύρω από ένα πρόσωπο. Είναι και το όνομα του προσώπου στο τίτλο του κόμματος. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι τουλάχιστον σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ είναι τελείως διαφορετικές οι αρχές και οι αξίες με τις οποίες πορευόμαστε, γιατί εμείς είμαστε ένα λαϊκό κίνημα με διαδικασίες, μεσοκομματικές διαδικασίες και για την ανάδειξη αρχηγού του κόμματος και με μια διαχρονικότητα. Όσον αφορά τις πολιτικές τοποθετήσεις προς τη συντηρητική πλευρά φαίνεται να τοποθετείται. Αν σκεφτούμε και, και τις διατυπώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς για φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα, θα λέγαμε ότι είναι προβληματικές. Θα το έλεγα ευγενικά ότι είναι προβληματικές. Προφανώς ως μητέρα τον Δεβόν στεκόμαστε δίπλα της, όμως τώρα πια κρίνεται και ως πολιτικός αρχηγός. Εμείς λοιπόν σε όλο αυτό το ρευστό σκηνικό, το οποίο δεν διαμορφώνεται μόνο είτε από την κυρία Καρισιανού είτε από τον κύριο Τσίπρα, αλλά μέσα στην ίδια την Νέα Δημοκρατία βλέπουμε τους υπουργούς, τους βουλευτές της να αμφισβητούν την ίδια τη διακυβέρνηση. Εμείς λοιπόν μέσα σε αυτό το σκηνικό είμαστε ο μόνος πόλος σταθερότητας αυτή τη στιγμή και το ΠΑΣΟΚ είναι εκείνη η πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να εγγύηθει την επόμενη μέρα ότι θα μπορέσει να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα. Ζούμε μια καθημερινότητα πάρα πολύ δύσκολη, εξοντοτική είναι η καθημερινότητα για τα ελληνικά νοικοκυριά και όσον αφορά την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ και όσον αφορά τα ενίκια. Και άκουσα πριν, ελάχιστα πριν συνδεθούμε, μιλούσατε για την ακτοπλοϊκή σύνδεση. Προφανώς και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μπαίνουν μέσα σε αυτό το μεγάλο κόστος της ακρίβειας. Εμείς λοιπόν σε αυτά απαντάμε για τους πολίτες, οι οποίοι ταυτόχρονα βλέπουν και το κράτος δικαίου να απαξιώνεται στη χώρα μας. Βλέπουν μια συνεχή υποβάθμιση των θεσμών. Είναι ένας κατήφορος.
0: Κυρία Μαρκογιαννάκη,
2: πρέπει να σταματήσει.
0: Εσείς θέλετε την πρωτιά στις επόμενες εθνικές εκλογές, έστω και με μία ψήφο. Αυτός είναι ο πολιτικός στόχος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχουμε ακούσει και τον κύριο Ανδρουλάκη να αναφέρεται σε αυτή τη στόχευση συχνά. Το λέτε και εσείς, τα στελέχη του κόμματος. Πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, την Κυριακή, ο κύριος Ανδρουλάκης, με μια μακροσκελή ανάρτησή του στα social media, εξήγησε το πώς μεταφράζει, πώς αποκωδικοποιεί μάλλον και ο ίδιος αλλά και το κόμμα την πολιτική αλλαγή. Μάλιστα, έτσι κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη λέξη «μαζί». Θέλει την κοινωνία ο κύριος Ανδρουλάκης προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η πολιτική αλλαγή και θέλω να ρωτήσω τι μηνύματα, τι ερεθίσματα λαμβάνετε εσείς από τον κόσμο με τον οποίο συζητάτε σε αυτό το κάλεσμα που έχετε απευθύνει.
2: Εμείς βλέπουμε ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται πια στο κάλεσμά μας. Βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη να αλλάξουν τα πράγματα της χώρας, γιατί αυτό που ζούμε δεν είναι κανονικότητα. Δεν είναι κανονικότητα να ασφιχτιούν οι αγρότες και να εγκαταλείπουν την Ήπεθρο. Δεν είναι κανονικότητα οι νέοι να μην μπορούν να βρουν ένα σπίτι για να μείνουν. Δεν είναι κανονικότητα οι δανειολήπτες να είναι συνεχώς σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και να κινδυνεύει ακόμη και η πρώτη τους κατοικία, καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο προστασίας. Εμείς λοιπόν αγωνιζόμαστε και βλέπουμε ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται στο να μπορέσουμε να δείξουμε ποια θα μπορεί να είναι την επόμενη μέρα η χώρα μας. Και σίγουρα σε όλα αυτά εμείς πορευόμαστε με ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά κάθε τομέα της οικονομίας. Να θυμίσω ότι ο Πρωθυπουργός μιλούσε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για την ακρίβεια και για το πόσο θυμωμένος είναι. Όλο αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι είναι επικοινωνιακό, όμως η ακρίβεια είναι πραγματική. Εμείς εδώ και καιρό λέγαμε να γίνουν έλεγχοι, να ενισχυθεί η Επιτροπή ανταγωνισμού, να μειωθεί το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Δεν αναζητούμε μαγικές λύσεις. Όλα αυτά εφαρμόζονται,
0: ναι,
2: σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ισπανία, για παράδειγμα,

0: 3,9 το Μάρτιο, πήγε στο 5,4 τον Απρίλιο.
1: Τώρα,
0: αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι χρειάζονται άμεσα μέτρα για να ανακουφίσουν την τσέπη των πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε τους συμπολίτες μας, είτε είναι στο κέντρο είτε είναι στην αριστερά, να συμπορευθούν μαζί μας. Βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να καλεί σήμερα στο νέο του σχηματισμό, όμως εδώ αυτό που πρέπει να πούμε είναι τι, ότι ο κύριος Τσίπρας έχει αποτύχει δύο φορές στο να νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη. Εμείς λοιπόν θα πετύχουμε αυτό που, στο οποίο έχει αποτύχει ο κύριος Τσίπρας. Αγωνιζόμαστε και δίνουμε μάχες. Εδώ και αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Τσίπρας ήταν άφαντος και άλαλος στη Βουλή. Απόν, όταν εμείς αναδεικνύαμε τα κακώς κείμενα αυτής της.
1: Μάλιστα.
0: Κυβέρνησης.
1: Βέβαια, τώρα φαντάζομαι όμως ότι κι εσείς πείτε ότι γίνονται εκλογές και όντως έρχεστε πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά από την Νέα Δημοκρατία. Θα πρέπει να σχηματίσετε με κάποιους κυβέρνηση, κυρία Μαρκογιαννάκη. Αυτή η συζήτηση έχει ξεκινήσει μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί έχει επανέλθει λίγο και στη δημόσια σφαίρα μέσα από κάποιες τοποθετήσεις του προηγούμενου διαστήματος. Υπάρχει απόφαση του συνεδρίου σας ότι δεν θα συνεργαστείτε με την Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση, κάτι το οποίο αποφασίστηκε από το σώμα στο συνέδριο. Με ποιους ωστόσο θα συνεργαστείτε? Αποκλείεται τη Νέα Δημοκρατία, καλώς. Με ποιους όμως θα συνεργαστείτε?
0: Δεν μπαίνουμε σε καμία ονοματολογία. Δεν θα παρακάμψουμε την λαϊκή εντολή. Αυτό για το οποίο δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις είναι να είμαστε το πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές και στη συνέχεια, χωρίς εκπτώσεις, με βάση τις προγραμματικές μας θέσεις, να προχωρήσουμε και με βάση τη λαϊκή εντολή και το συσχετισμό τον οποίο θα έχει δημιουργηθεί, να προχωρήσουμε σε όποιο διάλογο για κυβερνητικές συνεργασίες. Αλλά για να δεν μπαίνουμε σε καμία νοματολογία, γιατί προφανώς έτσι παρακάνεται και η εντολή των πολιτών. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, γιατί πράγματι έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο, όμως είναι ένας αγώνας ο οποίος θα είναι νικηφόρος στο τέλος. Είμαι σίγουρη ότι οι πολίτες έχουν πολιτικό ένστικτο και αντιλαμβάνονται ότι με το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει πραγματικά να αλλάξει κατεύθυνση η χώρα μας και από ουραγή σε όλους τους ποιοτικούς δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Έχουν αυξηθεί οι ανισότητες σχεδόν 70% τα χρόνια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν για να βελτιωθεί και η αξιοπρέπεια των πολιτών αλλά και η ποιότητα ζωής.
1: Μάλιστα. Τώρα, μεταξύ άλλων βέβαια, για αυτή την ποιότητα ζωής και για αυτή την ανάγκη ενίσχυσης του εισοδήματος και στήριξης των οικογενειών, ο κύριος Ανδρουλάκης χθες σε συνέδριο παρουσίασε και τις προτάσεις του κόμματος για το δημογραφικό, οι οποίες στηρίζονται σε τρεις πυλώνες. Η χώρα σβήνει δημογραφικά, αλλά η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πρώτος πυλώνας είναι η αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου, δεύτερος η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και τρίτος στοχευμένες παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα. Έκανε λόγο για ένα υπαρξιακό ζήτημα, το οποίο όμως θα πρέπει να βρει λύσεις και μέσω της οικονομικής σταθερότητας.
0: Έτσι είναι. Για μας το δημογραφικό είναι το μείζον ζήτημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και γι' αυτό, αν θυμάστε και πέρυσι, αφιερώσαμε την 3η Σεπτέμβρη στο δημογραφικό, αλλά και χτες για ακόμη μια φορά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έριξε ακριβώς τους πυλώνες στους οποίους εστιάζουμε. Το νούμερο ένα που αφορά την αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου δείχνει ποια είναι η προτεραιότητά μας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για δημογραφικό εάν δεν δώσουμε προτεραιότητα στην ελληνική περιφέρεια, γιατί αυτή τη στιγμή ερημώνει. Και πώς θα δώσεις προτεραιότητα στην ελληνική περιφέρεια όταν στοχεύεις την ανάπτυξη, την υγιή ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και όχι σε αυτά που βλέπουμε σήμερα, που οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ασφικτιούν και από την άλλη πλευρά κάποιοι έκαναν πάρτι, θα έλεγε κανείς.
1: Μάλιστα.
0: Πάνω στα ευρωπαϊκά. Μάλιστα. Κονδύλια.
1: Κυρία Μαρκογιαννάκη, τον Γιάννη Στουρνάρα γιατί δεν τον ψηφίσατε και το κόμμα σας επέλεξε το παρόν για την ανανέωση της θητείας του?
0: Όπως σας είπα, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα θεσμικό, ένα κόμμα αξιών και εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει

0: ξεκάθαρα πει ότι θα πρέπει να υπάρχει όριο θητειών τόσο στους βουλευτές όσο και στους ευρωβουλευτές όπως ψηφίσαμε και στο συνεδριό μας, το καταστατικό μας, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι υπηρετούν στο δημόσιο βίο, σε αρχές, ως διοικητές, ως πρόεδροι ανεξάρτητων αρχών. Γι' αυτό και εμείς, με βάση αυτές τις αξίες, ήρθαμε στο παρόν.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν θεωρούμε ότι όταν κάποιος μπαίνει ισόβια σε θέσεις, ο κύριος Τουνάρας έχει κλείσει 12 χρόνια και θα φτάσουμε στα 18 χρόνια να είναι διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Δεν θεωρούμε λοιπόν ότι το να είναι κάποιος ισόβιος σε μια θέση, αυτό βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία των θεσμών του κράτους.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, κυρία Μαρκογιαννάκη. Ευχαριστούμε θερμά για αυτή την συζήτηση εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Και για να κλείσουμε λίγο έτσι με τα πολιτικά, γιατί μετά τις διαφημίσεις θα επιστρέψουμε δίνοντας έμφαση στην αυτοδιοίκηση, αυτά τα οποία γίνονται στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είχαμε χθες και τη συνεδρία της ΚΕΔΕ, παρουσία του Λιβάνιου. Ανέβηκαν εκεί οι τόνοι. Έχουμε και διάφορα πράγματα τα οποία γίνονται στην Πέμπτη Δημοτική Κοινότητα.
2: Πολλά πράγματα γίνονται στην Πέμπτη Δημοτική.
1: Είχαμε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς.
2: Mm-hmm.
1: Υπό τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Γαβριήλ Σακελαρίδη. Ο κύριος Σακελαρίδης αναφέρθηκε και σε όλα όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα, ότι ετοιμάζονται να κουνήσουν μαντήλι αρκετά στελέχη και εν ενεργεία βουλευτές. Υπάρχουν δημοσιεύματα που θέλουν Νάσο Ηλιόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρη Τζανακόπουλο και Αλέξη Χαρίτση, δηλαδή τον πρώην πρόεδρο του κόμματος, ναι, να φεύγουν από τη Νέα Αριστερά
2: και να πηγαίνουν
1: να
2: πού?
1: Ανεξαρτητοποιούνται προκειμένου να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αντιλαμβάνεσαι ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο διαλύει καταρχάς την κοινοβουλευτική ομάδα της
2: Νέας
1: Αριστεράς.
2: Αλήθεια τώρα, έγινε ένα κόμμα,
1: ναι,
2: από ένα βασικό πυρήν ανθρώπων.
1: Ναι.
2: Και μέλη του βασικού αυτού πυρήνα φεύγουν για να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, γιατί διαφωνούν με την επιλογή της πλειοψηφίας της Νέας Αριστεράς. Όλοι αυτοί
2: για
1: οι βουλευτές...
2: Για το βασικό πυρήνα μιλάμε.
1: Ναι, είναι, κοίταξε τώρα. Στα κόμματα, εκτός από έναν βασικό πυρήνα, ο οποίος είναι ο βασικός πυρήνας των βουλευτών, υπάρχουν και όργανα. Αυτή τη στιγμή την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς ο βασικός πυρήνας την έχασε. Άρα όταν πηγαίνουν στις συνεδριάσεις των οργάνων και ψηφίζουν, χάνουν όλες τις προτάσεις τις οποίες καταθέτουν.
2: Μόνο εμένα με σοκάρουν αυτά.
1: Ναι, κοίταξε τώρα, στην πολιτική ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ. Γιατί αν υποθέσουμε τώρα ότι οι άνθρωποι αυτοί κάναν στον ΣΥΡΙΖΑ κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, όταν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας πρόεδρος,
2: αυτό,
1: του κάνανε μια εσωτερική αντιπολίτευση. Στη συνέχεια, όταν έχασε τις εκλογές ο Τσίπρας, θυμόμαστε όλοι αν υπήρχαν τα SMS που έστειλε η Αχτσιόγλου στον Τσίπρα, κάτι που διέψευσε η Αχτσιόγλου, εν πάση περιπτώσει, έγινε όλο αυτό το τουρλουμπούκι με τον Κασελάκη, φύγαν αυτοί από τον ΣΥΡΙΖΑ, κάναν τη Νέα Αριστερά. Εν πάση περιπτώσει, για να έρθω στο μήνυμα το οποίο έστειλε χθες ο κύριος Σακελαρίδης. Είπε ότι εδώ και εβδομάδες επικρέμεται το ενδεχόμενο της διάλυσης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα ήθελα να καλέσω τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχουν πάρει την απόφαση να ανεξαρτητοποιηθούν να το πράξουν άμεσα. Δεν μπορεί να συνεχίζεται άλλο αυτή η ενδιάμεση κατάσταση. Θα δούμε βέβαια αν στελέχη της Νέας Αριστεράς σήμερα θα δώσουν το παρόν στην ιδρυτική εκδήλωση του νέου κόμματος Τσίπρα.
2: Μάλιστα.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τι σκληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λα, μπλα, μπλα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
7: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με μία, με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
8: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Επιστροφή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και είναι την εκπομπή 100% με τον Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γερακαρίτου. Και γυρίζουμε τώρα σελίδα στην ενημέρωσή μας και πάμε στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Χθες είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ακριβώς. Και μεταξύ άλλων, αυτό που ανακοίνωσε και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης για το μεγάλο θέμα που λέμε σε τακτά χρονικά διαστήματα εδώ στο ραδιόφωνο, για το θέμα των κακοτεχνιών στους δρόμους, μετά από παρεμβάσεις εργασίες που πραγματοποιούν εταιρείες κοινής ωφέλειας, οργανισμοί κοινής ωφέλειας και εταιρείες οπτικών ινών, έχουν πέσει τα πρώτα πρόστιμα από τη Δημοτική Αστυνομία. Είναι περίπου 20.000 ευρώ. Βεβαιώθηκαν από την Δημοτική Αστυνομία. Πρόκειται για παραβάσεις, διοικητικές παραβάσεις που αφορούσαν στην εκτέλεση εργασιών χωρίς νόμιμη σήμανση και στην αποθήκευση υλικών εργαλείων εκτός του εργοταξίου, καθώς και πρόστιμα που για ελλιπή αποκατάσταση. Αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα που έχουν οι Δήμοι, ότι πολλές φορές γίνονται εργασίες και η αποκατάσταση μετά του οδοστρώματος δεν γίνεται με το σωστό προβλεπόμενο τρόπο.
1: Μάλιστα, έγινε και μία συζήτηση προκειμένου να υπάρξει κανονιστική για τους δρόμους και για το πότε θα επιτρέπεται να γίνονται εργασίες άπαξ και ασφαλτοστρωθεί ένας δρόμος.
0: Ναι, υπάρχει αυτή η κανονιστική, εγκρίθηκε πέρσι το χειμώνα νομίζω. Έχει πάρει επιτέλους και το πράσινο φως την έγκριση από την αποκεντρωμένη. Την έχει και την απόφαση της αποκεντρωμένης εδώ και 10 μέρες περίπου ο Δήμος Θεσσαλονίκης, οπότε έχει τεθεί πλέον σε ισχύ και το νέο κανονιστικό πλαίσιο που προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή για την, όταν γίνεται ασφαλτόστρωση από τον Δήμο σε έναν δρόμο, για 3 χρόνια καμία εταιρεία κοινής ωφέλειας
1: δεν θα μπορεί να πηγαίνει και να παρεμβαίνει.
0: Εκτός αν πρόκειται τώρα για κάποια σοβαρή έκτακτη βλάβη, έτσι, σαφέστατα.
1: Λοιπόν, και βέβαια όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στη μεγάλη εικόνα και συζητήθηκαν εχθές στο όργανο, στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, τα βλέπουμε βέβαια και στις γειτονιές. Η μεγαλύτερη κοινότητα του Δήμου της Θεσσαλονίκης είναι η πέμπτη κοινότητα, είναι η πολυπληθέστερη δημοτική κοινότητα. Εκεί γίνονται διάφορα πράγματα, γίνονται βελτιώσεις, γίνονται παρεμβάσεις. Έχουμε τον κύριο Μανώλη Σίλη, τον πρόεδρο της Πέμπτης Δημοτικής Κοινότητας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα, κυρία Γερακαρίτου, και καλημέρα, κύριε Στολάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι κάνετε? Ευχαριστούμε για την αποδοχή. Και βέβαια να πω, όλο το προηγούμενο διάστημα έτσι τα λέγαμε και λίγο πιο από κοντά όταν ερχόμουν στο κατάστημά σας για να πάρω λουλούδια, κύριε Σίλη. Έχει λίγο καιρό που αυτό δεν συμβαίνει, γιατί το έχετε κλείσει το κατάστημα.
2: Το κατάστημα έχει κλείσει, φυσικά ακολουθεί η κόρη μου, αλλά νομίζω ότι πλέον έχω αναλάβει σαν πρόεδρος της Πέμπτης Κοινότητας να προσπαθώ με την ομάδα την κοινοτική να κάνουμε πράγματα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην πέμπτη κοινότητα. Και όπως προείπατε, η πόλη αλλάζει. Στην πέμπτη κοινότητα γίνονται πολλά πράγματα με την καθοδήγηση του Δημάρχου μας, του Στέλιου Αγγελούδη. Και νομίζω ότι η πόλη αλλάζει, το βλέπει καθημερινά ο πολίτης, γιατί πραγματικά η διοίκηση, ο Δήμαρχός μας, ο στόχος μας είναι η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.
0: Κύριε Σίλη, ένα από τα βασικά θέματα της πέμπτης κοινότητας είναι και η στάθμευση, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, όπου είναι αρκετά σοβαρό για τους κατοίκους εκεί πέρα. Υπάρχει ένας σχεδιασμός με την εφαρμογή του μέτρου της κάρτας στάθμευσης μόνιμων κατοίκων. Σε τι στάδιο βρισκόμαστε και κυρίως αυτό που ενδιαφέρει περισσότερους κατοίκους, σε ποιους δρόμους θα το δούμε να εφαρμόζεται?
1: Ναι, και η αλήθεια είναι, γιατί έχετε καθυστερήσει? Εγώ θυμάμαι ότι από τις αρχές Ιανουαρίου υποτίθεται ότι θα είχε τεθεί σε ισχύ το συγκεκριμένο μέτρο.
2: Η διοίκηση, κυρία Γερακαρίτου, κυρία Στολάκη, η διοίκηση εφάρμοσε όλα τα δεδομένα τα οποία και εξαγγείλαμε το μέτρο της κάρτας στάθμευσης, αλλά υπήρξε μια τρομερή καθυστέρηση από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ναι. Η οποία περιμένουμε το πράσινο φως στο επόμενο διάστημα, και αυτό συνέβη λόγω αστυνόμευσης. Ένας όρος ο οποίος περιείχε μέσα στο πράσινο φως ήταν η αστυνόμευση. Να σας θυμίσω ότι η δημοτική αστυνόμη ήταν αυτόν τον Οκτώβριο, ήρθαν τον Μάρτιο, άρα περιμένουμε, δεν είναι φταίει η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Όχι, αυτό δεν ήταν θέμα του Δήμου, η δημοτική αστυνομική.
2: Απλά ήταν του Υπουργείου, περιμένουμε να ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των δημοτικών αστυνόμων, η οποία είναι στο τέλος της, και ευελπιστώ ότι μέσα στον Ιούνιο-Ιούλιο να ξεκινήσουμε τις σημάνσεις, σημάνσεις από τις πινακίδες, τις διαγραμμίσεις, την μπλε γραμμή, για να μπορέσουμε έτσι με 9 δρόμοι να τονίσουμε στους ακροατές.
0: Αυτό, ποιοι δρόμοι είναι, αν θυμάστε λίγο να μας πείτε?
2: Δεν τους θυμάμαι όλους.
0: Νομίζω Αρχαιολογικού Μουσείου, είναι Στρατηγού Καλλιδοπούλου.
2: Ναι, είναι η Καλλιδοπούλου, είναι η Νάτσινα, είναι η Θερμοπυλών, είναι 28 Οκτωβρίου.
0: Αναλήψεως, Κοσμά Ετωλού, Χαλκιδικής και Πατρών. Μισά εσείς, μισά εμείς, εγώ τα βρήκαμε.
2: Σωστά.
1: Είναι χίλιες θέσεις συνολικά, σωστά.
2: Δεν έχω μπροστά μου τους δρόμους που τους αναφέρω, τους αναφέραμε ακριβώς. Είναι 9 δρόμοι με χίλιες περίπου θέσεις στάθμευσης. Είναι κάπου 950 για τους πολίτες και είναι γύρω στους 50 είναι για ειδικές θέσεις ΑΜΕΑ, οι οποίες θέσεις στάθμευσης ευελπιστούμε σαν διοίκηση να δώσουμε ανάσα, γιατί δεν σας κρύβω και το ξέρουμε όλοι και εσείς είστε στην πόλη. Η πέμπτη κοινότητα είναι μεγαλύτερη από τις 6 δημοτικές κοινότητες, κατέχει περίπου το 44% της έκτασης του Δήμου Θεσσαλονίκης, υπάρχει υπερπληθυσμός, υπάρχει δυσκολία στο παρκάρισμα. Εδώ τώρα δεν φταίει μόνο η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, ούτε φταίνε φυσικά οι δημότες, αλλά λόγω των γεγονότων ότι και να αναφέρουμε ότι κάθε οικογένεια, κάθε οικογένεια έχει 2-3 αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να σφιχτιάει η πόλη. Έτσι λοιπόν η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης και ο Δήμαρχός μας έδωσε αυτή την σκέψη για να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία της κάρτας στάθμευσης, για να μπορέσουμε. Επίσης να τονίσω ότι είναι χίλιες πιλωτικές θέσεις. Θα δούμε πώς πηγαίνει το μέτρο, γιατί δεν σας κρύβω ότι θα πρέπει να υπάρχει και αστυνόμευση από παραβατικά στοιχεία, ότι κάποιοι θα παρκέρουν, ότι θα παίρνουν πρόστιμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και το καλό της διαδικασίας που θεωρώ προσωπικά εγώ ποιο είναι, ότι αν έχει επιτυχία είναι η εναλλαγή των αυτοκινήτων. Δηλαδή τα αυτοκίνητα να μην σταματάνε και βλέπουμε στους δρόμους παρκαρισμένα για εβδομάδα, 10 μέρες, για 20 μέρες, για μήνα παρκαρισμένα. Αν υπάρχει αυτή η εναλλαγή του 24ωρου, νομίζω ότι θα κερδίσουμε το στίχημα της κάρτας στάθμευσης και έτσι λοιπόν θα προχωρήσουμε και στις επόμενες χίλιες θέσεις.
0: Ωραία, κύριε Σίλη, επειδή ξεκινάει αρχές Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, το μεγάλο πρόγραμμα με τις 3 εργολαβείς για τις ασφαλτοστρώσεις και οι κοινότητες είχαν ενεργό ρόλο σε αυτό το κομμάτι. Έχετε καταγράψει και εσείς τα δικά σας σημεία στη δική σας κοινότητα? Είναι αρκετά τα σημεία που έχουν θέματα οι δρόμοι και πρέπει να ασφαλτοστρωθούν, που δεν είναι σε καλή κατάσταση, εννοώ?
2: Πολύ σωστά. Και η πέμπτη κοινότητα, όπως και οι άλλες κοινότητες, μπορώ να σας πω ότι έχουμε καταγράψει μικρούς δρόμους, μεγάλους δρόμους και μικρότερους δρόμους εμβέλειας, οι οποίες θέλουν ασφαλτόστρωση. Να τονίσουμε και να πούμε ότι υπάρχουν σε 3 επίπεδα δρόμων, είπαμε μικρής, μεσαίη και μεγάλη, όπως και επίσης θα υπάρχει και βελτίωση σε δρόμους πέρα της ασφαλτοστρώσης, θα υπάρχουν και για τα πλακάκια.
0: Για τα πεζοδρόμια.
2: Για τα πεζοδρόμια. Λοιπόν, θα υπάρχει λοιπόν εργολάβος που θα ασφαλτοστρώνει και επίσης θα κάνει επεμβάσεις και στα πλακάκια τα οποία χρήζουν αντικατάσταση. Πάρα πολλοί δρόμοι με πλακάκια στους δρόμους της Θεσσαλονίκης είναι σε κακή κατάσταση, χρειάζεται αντικατάσταση. Άρα λοιπόν θα δούμε παρεμβάσεις στα επόμενα 2 χρόνια μέχρι τη λήξη της θητείας μας, έργα τα οποία πραγματικά θα βοηθήσουν τους δημότες της πόλης και θα δώσουν τη δυνατότητα λύσεις των προβλημάτων.
0: Όπως λέγαμε και νωρίτερα, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δημοτική κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θα αποκτήσετε και κολυμβητήριο?
2: Σωστά, σωστά. Έκανε μία αναφορά ο Δήμαρχός μας, το έχει δημοσιοποιήσει. Ήδη έχουμε κερδίσει το στοίχημα. Από όσο γνωρίζω υπάρχει ένα ποσό το οποίο, ένα μεγάλο ποσό, 2.300.000 περίπου ποσό, το οποίο πραγματικά θα ανατεθεί για την κατασκευή ενός κολυμβητηρίου. Χαίρεται η πέμπτη κοινότητα να έχουμε ένα κολυμβητήριο. Δεν θα χαίρεται μόνο η Τούμπα, αλλά θα χαίρεται και η πέμπτη κοινότητα και οι δημότες και ομάδες επαφών ομάδων και τα σχολεία που μπορούν να γυμναστούν. Και να σας θυμίσω ότι είμαστε μια χώρα με αρκετά χιλιόμετρα θάλασσας και δεν έχουμε κολυμβητήρια. Τα παιδιά μας λοιπόν έχουν ανάγκη να ασχηθούν, να κολυμβήσουν, να μάθουν μπάνιο και πραγματικά να αθληθούν. Θα είναι τιμή για την πέμπτη κοινότητα και χαρά να έχουμε, νομίζω ότι από ό,τι είπε και ο Δήμαρχος θα το θα το αναφέρει στις επόμενες μέρες.
0: Νομίζω ότι αρχές Ιουνίου θα υπάρχει μια σημαντική είδηση για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Άντε, πείτε την και σε
0: μένα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν την ξέρω.
1: Την ξέρει ο πρόεδρος, την ξέρει η δημοσιογράφος και εγώ κάθομαι και σας παρακολουθώ τώρα ποια είναι η είδηση.
2: Κύριε Στολάκη, θα το αναφέρει ο Δήμαρχος. Θα το κάνει σε παρουσία με τον αναπληρωτή, τον κύριο Βρούτσι.
0: Ναι.
2: Θα το κάνουν παρουσίαση της κατασκευής του κολυμπητήριου στην πέμπτη κοινότητα. Το σημείο θα το αναφέρει ο Δήμαρχος. Θα το μάθουμε σύντομα. Νομίζω ότι θα είναι ένα επίτευγμα για την πέμπτη κοινότητα και πραγματικά θα χαροποιήσει πάρα πολύ τους δημότες και όχι μόνο τις πέμπτες κοινότητες αλλά και άλλους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν χρήση του κολυμπητηρίου.
0: Τέλεια. Κύριε Σίλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η πέμπτη δημοτική κοινότητα συνεχώς πέρα από τα σημαντικά θέματα στα οποία αναφερθήκαμε σήμερα, η πέμπτη δημοτική κοινότητα κάνει κατά διαστήματα και πολλές δράσεις, εκδηλώσεις. Πολιτισμούς, τέτοιο επίπεδο για τους δημότες του, οι οποίες προσελκύουν μάλιστα και πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε τώρα τίποτα αυτές τις ημέρες από την πέμπτη κοινότητα?
2: Έχουμε καταιγίδα, θα έλεγα, κύριε Γερακαλίδου. Mm-hmm. Σήμερα είναι σε εξέλιξη στον αύριο χώρο δύο σχολεία γενικής και ειδικής εκπαίδευσης,
0: ναι,
2: τα οποία συνδράμουν μαζί και παίζουν και τα παιδιά να αποκτήσουν μια οικειότητα μεταξύ τους. Αύριο έχουμε στο K-Thes να αναφέρουμε στους ακροατές μας 6,5 ώρα στο K-Thes θα υπάρχει μια ημερίδα για πολιτική προστασία για τα Χριστούγεννα σε καιρικά φαινόμενα. Προγραμματίζουμε μια ημερίδα τουρισμού, έχουμε μια βραδιά, λαϊκή βραδιά, έχουμε βραδιά ρο.
1: Κάτι άλλο που μου άρεσε εμένα, κύριε Σίλη, πριν σας αποχαιρετήσουμε. Δημιουργείται δίκτυο εθελοντών στην πέμπτη δημοτική κοινότητα. Έχετε δημιουργήσει μια σχετική φόρμα. Φαντάζομαι οποιοδήποτε μπορεί να έρχεται στα γραφεία της κοινότητας για να συμμετέχει σε αυτό το δίκτυο. Υπάρχει ανταπόκριση στον κόσμο?
2: Νομίζω ότι αγγίξατε τις ευαίσθητες χορδές, τις ευαισθησίες μας. Κύριε Στολάκη, πραγματικά και ο Δήμαρχος αλλά και εγώ προσωπικά πιστεύουμε στον εθελοντισμό. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να πείσουμε το εγώ στη μέση και να προτάξουμε το εμείς. Νομίζω ότι σε όλες τις χώρες τις ευρωπαϊκές και γενικότερα σε πολιτισμένες χώρες υπάρχουν δίκτυα εθελοντών. Νομίζω ότι εδώ στην Ελλάδα αυτό το κομμάτι είναι πίσω. Έτσι λοιπόν στην πέμπτη κοινότητα έχουμε καταφέρει, και το λέω πραγματικά καταφέρει, να δημιουργήσουμε μια φόρμα εθελοντών. Ξέρετε, πολλές φορές η νομοθεσία και γενικότερα τα προσωπικά δεδομένα μας αφήνουν πίσω, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μια φόρμα με προσωπικά δεδομένα τα οποία πραγματικά δεν ενοχλούν. Υπογράφει λοιπόν ο εθελοντής.
1: Και πού τους αξιοποιείτε αυτούς τους εθελοντές, κύριε Σίλη?
2: Λοιπόν, να ολοκληρώσω λίγο με τη φόρμα. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία, όπως σωστά αναφέρατε, μπορεί κάποιος ο οποίος πραγματικά θέλει να βοηθήσει την πόλη. Και μιλάω τώρα αναφορικά, θέλει κάποιος να βοηθήσει το πράσινο, κάποιος θέλει να βοηθήσει την καθαριότητα, κάποιος θέλει να βοηθήσει στον πολιτισμό, κάποιος θέλει να βοηθήσει τον αθλητισμό, μπορεί να έρθει στην πέμπτη κοινότητα. Mm. Να θυμίσω, τα γραφεία μας είναι Μαρτίου με Όλγα στη γωνία, είναι στη Βίλα Μορτόχ, να συμπληρώσει τη φόρμα, ή αν δεν μπορεί, μπορεί μέσω διαδικτύου να μπει να συμπληρώσει τη φόρμα και να την καταθέσει, έτσι ώστε να τον εντάξουμε στο δίκτυο εθελοντών. Πραγματικά το ζητάει και ο Δήμαρχος, αλλά το ζητάω και εγώ σαν πρόεδρος κοινότητας. Με τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα στην πόλη.
1: Μάλιστα.
2: Χωρίς εθελοντές δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Πραγματικά το ζητάω σαν χάρη. Και
1: μάλιστα,
2: σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Κύριε Σίλη, καλημέρα, καλημέρα.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Μανώλης Σίλης, ο πρόεδρος της 5ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Πριν περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας για ένα άλλο σημαντικό θέμα το οποίο έχει προκύψει και σχετίζεται με τους εργαζομένους σε δομές αντιμετώπισης της φτώχειας, δομές οι οποίες βρίσκονται σε διάφορες πόλεις της χώρας, να πούμε ότι αύριο στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η κηδεία της Γωγός Μαστορκώστα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Την ανακοίνωση την έκανε η κόρη της Βικτόρια στα social media. Η επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στο Ίδρυμα Φλόγα, για τις οποίες θα υπάρχει και ειδικό κουτί στον ναό. η Γόγο Μαστροκώστα, η οποία έφυγε τόσο άδικα μετά από αυτήν την άνηση μάχη την οποία έδωσε με τον καρκίνο. Ταλαιπωρήθηκε για 18 ολόκληρα χρόνια. Συγκλονιστικός ο αποχαιρετισμός και του συζύγου της, του τραϊνού Δέλα, και της κόρης της. Και νομίζω ότι όλοι εχθές που βγήκανε δημόσια και μιλήσανε για το πώς αντιμετώπισε την ασθένεια, την οποία την αντιμετώπισε με μεγάλη μαχητικότητα, ήθελε να κερδίσει τις στιγμές με την οικογένειά της, να ζει με αυτήν. Μίλησαν για έναν αξιοπρεπέστατο άνθρωπο και νομίζω ότι όλοι έχουν έτσι λυπηθεί με αυτήν την δυσάρεστη εξέλιξη. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Δημήτρη Κνή. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στις κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Όλα καλά, όλα καλά. Προσπαθούμε.
1: Κύριε Εκνή, εσείς πριν από 2 μέρες δώσατε στη δημοσιότητα μία επιστολή την οποία στείλατε στην ΚΕΔΕ, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Χθες είχαμε τη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Ζητούσατε παρέμβαση, καθώς έτσι μέσα στο κείμενο εγώ έβλεπα την αγωνία των συμβασιούχων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί αλλάζει και ο τρόπος λειτουργίας αυτών των δομών, αλλάζει όμως και το καθεστώς με το οποίο θα στελεχώνονται αυτές οι δομές. Θέλετε να μας πείτε περισσότερα?
3: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Στολάκη. Για να δώσω μία εικόνα και μία ενημέρωση, οι κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας, αλλά και οι υπόλοιπες κοινωνικές δομές όπως τα κέντρα υποστήριξης φροντίδας ηλικιωμένων, η παιδική και βρεφική σταθμή, χρηματοδοτούνταν τόσα χρόνια από ευρωπαϊκούς πόρους, από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, συγκεκριμένα από το 2010 και έπειτα. Περνώντας όλα αυτά τα χρόνια με τις συνεχείς ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και την αβεβαιότητα ως προς τη συνέχιση της εργασίας μας, έχουν πάρθει διάφορες πολιτικές αποφάσεις, αλλά υπάρχει και πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη σταδιακή αποχρηματοδότησή τους από ευρωπαϊκούς πόρους για να περάσουν στον εθνικό προϋπολογισμό, εφόσον αυτές οι δομές κρίνονται ότι είναι αναγκαίες και επιτελούν ένα σημαντικό κοινωνικό έργο. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε για ακόμα μια φορά στο μετέχνιο της συγκεκριμένης αλλαγής, όπου αναζητούνται πρωτίστως οι εθνικοί πόροι για να συνεχίσουν να λειτουργούν οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, οι δημοτικές δομές αστέγων και ούτω καθεξής. Και έχουμε μια κυβέρνηση και ένα Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο βρίσκεται σε μια κατάσταση σύγχυσης, δεν έχει εικόνα για το πόσοι εργαζόμενοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή, για τον τρόπο που θα διασφαλίσει το ότι βρισκόμαστε στη θέση μας εργασίας μας τα τελευταία 15 χρόνια και συγκεκριμένα για την επιστολή την οποία αναφέρεται. Με αυτές τις διαδοχικές συμβάσεις υπάρχει δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης, έτσι ώστε να αποδείξουμε ότι είναι καταχρηστική η διαδοχικότητα των συμβάσεών μας. Έτσι λοιπόν, ενώ υπήρχε θεωρητική πρόθεση να καταργηθεί η υποχρεωτικότητα της έφεσης, δηλαδή αν κάποιος κέρδιζε το δικαστήριο να μπορέσει να συνεχίσει την εργασία του χωρίς να ασκηθεί υποχρεωτικά έφεση από τον εκάστοτε Δήμο.
0: Νομίζω ότι αυτό θα είναι πλέον στην ευχέρεια του κάθε του Δημάρχου, του κάθε Δήμου τέλος πάντων.
3: Θα είναι στην ευχέρεια του Δημάρχου, πολύ συγκεκριμένα μόνο για τους εργαζόμενους των παιδικών και βρεφικών σταθμών. Οπότε ερχόμαστε εδώ να μιλήσουμε για μια άνηση μεταχείριση. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους, οι οποίοι ουσιαστικά δημιουργούν...
0: Ποιος είναι ο αριθμός των εργαζομένων, πόσοι εργαζόμενοι είναι?
3: Πάνω από 20.000 είναι συνολικά στους Δήμους σε όλη τη χώρα, σε αυτές τις δομές. Έχουμε προσληφθεί με διαδικασίες ΑΣΕΠ, με κανονική μοριοδότηση και ούτω καθεξής.
0: Πόσα χρόνια περίπου εργάζονται οι περισσότεροι?
3: Ο μέσος όρος των εργαζομένων είναι 12 με 15 χρόνια. Είναι αλλά αντιλαμβάνεστε ότι με την όλη διαδικασία της εργασιακής ανασφάλειας και ότι το δημόσιο πλέον σε μισθολογικό επίπεδο δεν είναι ελκυστικό για κάποιες κατηγορίες εργαζομένων και το πλαίσιο στο οποίο εργαζόμαστε, το να δουλεύει σε μια κοινωνική δομή όπου υποστηρίζει ευάλωτες ομάδες όπως άστεγοι, εξαρτώμενοι από ναρκωτικές ουσίες κτλ., δεν είναι ένα πλαίσιο στο οποίο μπορείς να αντέξεις πάρα πολλά χρόνια. Για μας είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια διαδικασία αποδυνάμωσης των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων. Οπότε μέσα στον κώδικα λοιπόν υπάρχουν αυτά τα δύο συγκεκριμένα άρθρα, το 138 και το 730, τα οποία πηγαίνουν να αλλάξουν μέχρι και την διοικητική αυτοτέλεια κατά την εκτίμησή μας των Δήμων. Ναι. Δηλαδή γράφει συγκεκριμένα ότι εγώ αν κινηθώ, ένας εργαζόμενος κινηθεί κατά ενός Δήμου για να διασφαλίσει δικαστικά την θέση εργασία και τη μονιμοποίησή του, να το θέσω έτσι, υποχρεούται να έρθει και το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομίας ως αντίδικος. Δηλαδή θα πρέπει να τους καλέσουμε. Εδώ μιλάμε για κατάφορη καταπάτηση της διοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ σε όλο το πλαίσιο. Μπορεί να υπάρχει δυνατότητα και οικονομική δυνατότητα για κάποιον Δήμο να κρατήσει τους εργαζόμενους.
1: Ενημέρωση από τον κύριο Λιβάνιο, από την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, είχατε επιδιώξατε εσείς κάποια συνάντηση μαζί του?
3: Κοιτάξτε, αύριο επίκειται μια συνάντηση σχετικά και με τον τρόπο, το πώς οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι με μια διαγωνιστική διαδικασία, με ενισχυμένη μοριοδότηση, θα μπορέσουν να καλύψουν τις θέσεις τους. Όχι, κάποια επίσημη απάντηση. Τρέχει αυτή τη στιγμή διαβούλευση μέσω του Open Gov μέχρι τις 4 Ιουνίου, στην οποία συμμετέχουμε μαζικά για να δείξουμε και την αδικία και ότι δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό το πράγμα να υφίσταται οποιοδήποτε διαχωρισμός ανάμεσα στους συμβασιούχους εργαζόμενους. Και ζητούμε να διασφαλιστεί η συμμεταχείριση, αλλά κάποια επίσημη απάντηση ούτε χθες από την ενημέρωση που είχα στη διαδικασία της ΣΚΕΔΕ δεν υπήρξε. Τέθηκε από αρκετούς δημάρχους ότι πρέπει να δουν το ζήτημα και πλέον καταλαβαίνετε και για μας είτε σε συνδικαλιστικό αλλά ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο αισθανόμαστε ότι δεν υπάρχει στην κεντρική κυβέρνηση μια αντίληψη για το τι σημαίνει κοινωνική ανάγκη, για το λέμε ότι εμείς έμπρακτα συμβάλλουμε στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και δεν μπορώ να φανταστώ με όλο αυτό το σχεδιασμό που γίνεται τι σκέφτονται μέσω της Ελστάτ. Η φτώχεια έχει φτάσει περίπου στο 30%. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε μία αύξηση. Δεν ξέρω πραγματικά τι σκέφτονται έτσι ώστε να και οδηγούν στο να διαλύσουν κατά κάποιο τρόπο τον τελευταίο δείκτη κοινωνικής προστασίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ΤΑ.
1: Μάλιστα, θα παρακολουθούμε το θέμα. Έχετε κάνει και κάποιες κινητοποιήσεις. Φαντάζομαι ότι σε περίπτωση που δεν εισακουστείτε θα συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις σας. Κύριε Κνή, ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά. Και όντως είναι έτσι, το έργο το οποίο γίνεται σε αυτές τις δομές είναι πολύ σημαντικό. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε γιατί το ρολόι δείχνει 10.
0: Και μόλις μπήκε στο στούντιο
1: η Αλεξάνδρα Μαρτίδου για την εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων των 10. Ακολουθεί η Σοφία Ξανθοπούλου, στη συνέχεια Λάζαρος Θοδωρακίδης. Μένετε συντονισμένοι μέχρι τα μεσάνυχτα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Υπάρχει πρόγραμμα ενημερωτικό, ψυχαγωγικό για όλα τα γούστα. Εμείς αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας στις 8 και κάτι θα είμαστε εδώ στον FM 100. Καλημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 να πλησιάζει, οι υποψήφοι των ΓΕΛ και των επαγγελματικών λυκείων εισέρχονται στην τελική φάση της διαδικασίας για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων θα εξεταστούν την Παρασκευή 29 του μηνός στην Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, ενώ οι υποψήφοι των Επαγγελματικών Λυκείων θα ξεκινήσουν τις εξετάσεις τους το Σάββατο 30 Μαΐου με το Μάθημα των Νέων Ελληνικών. Προβάδισμα με 26,1% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Ιντερβιού για την Πολίτικ, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στη μάχη της δεύτερης θέσης. Το νέο κόμμα Τσίπρα αγγίζει το 12,8% και περνά οριακά μπροστά από το Πασόκ, που συγκεντρώνει 12,3%, σημειώνοντας πτώσεις σε σύγκριση με το 13,5% του Απριλίου. Παράλληλα, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση. Στο ερώτημα για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,9%, ενώ ακολουθεί η επιλογή κανένας με 15,2%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει 14,2%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 10,1%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 5,6% και η Μαρία Καριστιανού 5,5%. Χωρίς νερό θα μείνουν μέχρι τα μεσημέρι καταναλωτές στη Δυτική Θεσσαλονίκη, σε εξέλιξη είναι έκτακτες διακοπές νερού σε περιοχές της Σταυρούπολης και συγκεκριμένα στην οδό Κωνσταντινίδη-Κωνσταντίνου, με εκτιμόμενο χρόνο αποκατάστασης της υδροδότησης στις 12 το μεσημέρι και μέχρι τις 2 το μεσημέρι διακοπή υδροδότησης στην οδό Δαβάκη-Κωνσταντίνου. Αύριο το πρωί αναμένεται να περάσουν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς εκεί θα δώσουν εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας έστειλε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κλιμακώνεται η εσωκομματική κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ με συνεχείς αποχωρήσεις τελεχών, καθώς το πολιτικό σκηνικό της κεντροαριστεράς εισέρχεται σε φάση ραγδαίων ανακατατάξεων εν ώψη των ανακοινώσεων του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Στις 8 το βράδυ ο κύριος Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει το νέο του πολιτικό εγχείρημα με την αποκάλυψη του ονόματος, του λογοτύπου και της πρώτης τελέχωσης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας πολιτικής περιόδου για το χώρο. Στις 10 το πρωί στον Άριο Πάγο η κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, αναφερόμενο στις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν τη Δευτέρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί η Σοφία Ξανθοπούλου.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100. Σοφία Ξανθοπούλου για σήμερα στο μικρόφωνο, παρέα με τον Αριστοτέλη Αναστασιάδη στη ραδιοφωνική παραγωγή, Αλεξάνδρα Μαρτίδου και ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης στην αίθουσα σύνταξης. TV100.gr μας ακούτε και μέσω διαδικτύου, στο FM 100 live. Πλούσια και η πολιτική επικαιρότητα, την οποία θα δούμε σε λίγο, όχι ακόμη, με την Γεωργία Σαδανά στο πολιτικό ρεπορτάζ. Ένα στους τρεις φοβάται έξωση εξαιτίας της ακρίβειας είναι η έρευνα του Eurofound για το 2025, η οποία λέει ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στη στεγαστική ανασφάλεια. Μαζί μας τηλεφωνικά ο Θοδωρής Καριώτης, εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών, για να μας πει περισσότερα. Θα ακούσατε, φαντάζομαι, και από τα δελτία ειδήσεων σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις για το νέο φόρο ακινήτων. Πόσες φορές άραγε αυτό το σπίτι θα το πληρώσουμε? Μήπως να βγούμε από τα σπίτια μας, ρε Τέλη, να το δώσουμε, να τους το δώσουμε. Φόρο εκεί, φόρο εκεί, φόρο. Να το πάρτε το, ρε παιδιά, μα είναι δηλαδή να το πληρώσουμε 500.000 φορές. Ένα σπίτι κάναμε. Στο πόθεν έσχες λέει ένα σπίτι. Δεν λέει 25 ακίνητα. Ούτε 33, ούτε 43. Ένα σπίτι έχει ο Έλληνας. Αυτός που μπόρεσε, αυτός που το βρήκε, αυτός που είτε το βρήκε, είτε το χτίσε, είτε, έχει ένα σπίτι. Ένα σπιτάκι έχει, το οποίο το χρυσοπληρώνει ούτως ή άλλως. Με αυτό το περιβόητο ένφια ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτου που μας κατσικώθηκε πόσα χρόνια και δεν θα φύγει φυσικά αυτός ο φόρος, όπως φαίνεται δεν θα φύγει, παρά τις υποσχέσεις διαφόρων κυβερνήσεων και πολιτικών παραγόντων. Λοιπόν, πληρώνουμε τον ένφια και τώρα θα έρθει και αυτοδιοικητικός ένφια. Για να κάνουν, λέει, τα πράγματα καλύτερα στους δήμους. Δηλαδή τόσους φόρους που πληρώνουμε δεν μπορούν να γίνουν έργα. Θα γίνουν έργα μόνο με αυτό το φόρο.

Μήπως θέλουν να μας πούν κάτι άλλο, ρε Τέλη. Να το δώσουμε. Τι να κάνουμε, να φύγουμε. Μήπως μας λένε σιγά σιγά, παιδιά, σας βάζουμε φόρο, δεν αντιδράτε. Τι άλλο να κάνουμε για να ξεσπιτωθείτε. Να μην έχουμε ούτε ένα σπίτι, ας πούμε. Τι, να μην, όχι, αμάρτημα, όχι.

οι ενώσεις ιδιοκτητών ακινήτων και πώς να μην αντιδρούν δηλαδή. Θα μας τα εξηγήσει ο Κώστας Χαϊδούτης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης. Χθες ο Σύλλογος Τέμπη 2023 έδωσε μια συνέντευξη τύπου. Ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου, ο Παύλος Ασλανίδης, μαζί με τη γραμματέα του Συλλόγου, την κυρία Ελένη Βασάρα, άστραψαν και βρόντιξαν και πολύ καλά έκαναν. Έπαιζαν με ανθρώπινες ζωές και το ήξεραν, λένε οι συγγενείς των θυμάτων. Την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, ξαναρχίζει η δίκη. Ο σιδηρόδρομος ήταν κινούμενη ορολογιακή βόμβα. Κρατούν στοιχεία οι συγγενείς στα χέρια τους και θα τα παρουσιάσουν στην κύρια δίκη που αρχίζει αύριο. Θα δώσουμε τη μάχη να αναδειχθούν στο ακέραιο οι διαχρονικές ευθύνες. Τόνισε και ο Παύλος Ασλανίδης και η Ελένη Βασάρα στη συνέντευξη που έδωσαν χθες.

Υπάρχει ένας ανήθικος πόλεμος από την κυβέρνηση απέναντι στα παιδιά μας. Είναι απάνθρωποι η στάση τους. Περιμένουμε επιτέλους να γίνει το αυτονόητο. Πρέπει να μάθει όλος ο κόσμος από τι κάηκαν τα παιδιά. Τόνισε ο κύριος Ασλανίδης, προσθέτοντας ότι αν ο ανακριτής δεν είχε πετάξει το βιολογικό υλικό στις 40 μέρες, δεν θα χρειάζονταν οι εκταφές. Επίσης, ανέφερε ότι η ομάδα Ανούμπης εντόπισε βιολογικό υλικό και 400 οστά αταξινόμητα που βρίσκονται στο γραφείο του εφέτη ανακριτή. Κάναμε έτοιμα για αυτά. Τα κρατά στο γραφείο του, αν τα φυλάσει ακόμα και δεν τα πέταξε, είπε ο κ. Ασλανίδης. Υπάρχουν φρικτά πράγματα, δεν ξέρω πού βρίσκουμε το κουράγιο. Σχολίασαν και οι δύο γονείς. Πραγματικά, πού βρίσκεται το κουράγιο, αναρωτιέμαι. Γίναμε detective για να εισφέρουμε κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία στην υπόθεση, είπε η κυρία Βασάρα. Αργότερα θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις και της κυρίας Βασάρα από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Όλο με καλές ειδήσεις ξεκίνησα σήμερα. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων κάνουν λόγο για την ακρίβεια και την κρίση. Μα γιατί, έχει ακρίβεια η χώρα? Γιατί γκρινιάζετε ρε παιδιά? Τρεις δείχτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται. Η πτώση του τζίρου στο λιανεμπόριο, η αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα, πληθωρισμό διετίας προβλέπουν αναλυτές. Και διαβάζω στο in.gr ότι σε συνθήκες βαλκανοποίησης, λέει, ζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι. Μία αποκαλυπτική νέα έρευνα λέει ότι οι μισοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα ζουν με μισθούς που φτάνουν μόνο για τα βασικά έξοδα ή ούτε καν για αυτά. Αυτό αποκαλύπτει νέα δημοσκόπηση που καλύπτει τις αγορές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης. Δυσαρεστημένοι από το μισθό τους είναι σχεδόν οι μισοί Έλληνες εργαζόμενοι. Όπως αποδεικνύει η νέα έρευνα κοινής γνώμης. Α, όμως οι άλλοι μισοί είναι ευχαριστημένοι. Α, εμείς είμαστε με τους άλλους μισούς. Α, αν πώς. Βέβαια. Οι μισοί είναι δυσαρεστημένοι, οι άλλοι είναι ευχαριστημένοι. Α, εμείς είμαστε με τους ευχαριστημένους, λέει. Λένε κάποιοι φωστήρες. Άρα όλα είναι καλά. Τώρα, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε όλοι να είμαστε ευχαριστημένοι σε μια χώρα. Κάποιοι θα είναι ευχαριστημένοι, κάποιοι θα είναι δυσαρεστημένοι, σου λέει. Οι 2 στους 3 θέλουν να αλλάξουν δουλειά επειδή δεν τους φτάνουν τα χρήματα. Οι 6 στους 10 δηλώνουν ότι η αγοραστική τους δύναμη έχει υποχωρήσει το τελευταίο χρόνο. Και μόνο 1 στους 10 θεωρεί ότι πληρώνεται δίκαια για τη δουλειά που κάνει. Βαλκανοποίηση μισθών, της αγοραστικής δύναμης και του επίπεδου ζωής, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός είναι ένα φαινόμενο που έχουν θίξει επανειλημμένα ερευνητές και μάλιστα υπάρχει σε αυτήν την συγκεκριμένη έρευνα. Το 46,7% των Ελλήνων δηλώνει δυσαρεστημένο από το μισθό του. Ναι, αλλά το υπόλοιπο, αυτή είναι η πολιτική ανάλυση που λέει, ας πούμε, μία υπουργός εργασίας. Μία, δεν την ξέρεις, μία από το χωριό. Τι γίνεται ρε παιδιά, είπα από το χωριό και έπεσε το πληκτρολόγιο.

νιώθω ότι απέχω μόλις 6 μήνες από την απόλυτη φτώχεια αν χάσω τη δουλειά μου, αναφέρει ερωτώμενος στην έρευνα. Είμαι δυσαρεστημένος γιατί πρέπει να κάνω και δεύτερη δουλειά για να καλύψω τα οικογενειακά έξοδα, με δύο παιδιά να σπουδάζουν εκτός Αθήνας, λέει ένας άλλος. Και επίσης, από την έρευνα φαίνεται, κυρίες και κύριοι, ότι η Ελλάδα έχει το πιο υψηλό επίπεδο εργαζομένων που κάνουν ή αναζητούν δεύτερη δουλειά. Το άγχος ότι ο μισθός δεν φτάνει είναι πιο ισχυρό στην Ελλάδα, ακόμα και σε σύγκριση με τη Ρουμανία και την Ουγγαρία. Έμα τώρα κι εσείς, δηλαδή, τώρα θα πει τώρα, ας πούμε, ένας υπουργός, ένας, δεν το ξέρεις, από άλλο χωριό. Ναι, αλλά δεν βλέπετε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Εμείς δεν είμαστε Αφρικοί. Αυτά να κοιτάτε εσείς. Δεν θα κοιτάτε τώρα που σας συγκρίνουμε με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και την Ουγγαρία. Αυτά προς το παρόν. Α, και κάτι άλλο λέει εδώ η έρευνα. Οι 7 στους 10 θα άλλαζαν δουλειά. Ναι, να άλλαζαν δουλειά με δεδομένο ότι θα έβρισκαν άλλη δουλειά όμως, δεν είναι σίγουρο ότι θα βρεις άλλη δουλειά. Αυτό που το πας. Γιατί το είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης τις προάλλες, ότι πρέπει να είστε ευχαριστημένοι που ζείτε στην Ελλάδα, γιατί έχετε ήλιο, θάλασσα,

0: Πρόσωπα να πηγαίνουν στα δημόσια νοσοκομεία και όλα να είναι ζάχαρη και όλα να είναι στην πούδρα και στην πένα και όλα να είναι έτοιμα, ξωνικές, μαγνητικές, αιματολογικές, δεν ξέρω και εγώ τι. Πώς γίνεται και μετά βγάζουν και ευχαριστήρια, γράφουν στα social media, ευχαριστώ το τάδε νοσοκομείο. Φυσικά εννοείται ότι είναι ήρωες οι άνθρωποι στα δημόσια νοσοκομεία, το εργατικό προς το εργασιακό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό και το νοσηλευτές από τον θηρορό μέχρι, ξέρω εγώ, το φύλακα. Αλλά δεν ξέρω πώς πολιτικά πρόσωπα μέσα σε 5 λεπτά βρίσκουν άκρη και μπορούν και τακτοποιούνται και βρίσκουν την υγεία τους, και πώς γίνεται όταν πηγαίνεις εσύ να περιμένεις άπειρες ώρες για να εξεταστείς και να βρεις, τέλος πάντων, να βρεις την άκρη σου, τι έχεις, τι θα χρειαστείς και τα λοιπά, και να μην αναγκαστείς να πας σε μια ιδιωτική δομή για να κάνεις πιο γρήγορα την δουλειά σου, φυσικά με την προϋπόθεση ότι θα πληρώσεις αδρά τις εξετάσεις και τις υπόλοιπες, τέλος πάντων, παροχές που είναι να περάσεις. Λοιπόν, πάμε στην Γεωργία Σαδανά. Είναι στη γραμμή μας. Α, είναι στη γραμμή μας η Γεωργία. Καλά, έχουμε τη Γεωργία και την αφήσαμε να περιμένει. Γεωργία μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Σοφία. Καλημέρα, φίλες και φίλοι.
0: Συγγνώμη που σε αφήσαμε να περιμένεις.
1: Δεν πειράζει. Δεν υπάρχει θέμα, λίμωνο.
0: Γιατί διάβαζα μια πολύ ωραία έρευνα εδώ στο NGR που λέει, ναι, μιλάει για βαλκανοποίηση των συνθήκων διαβίωσης των Ελλήνων εργαζομένων. Και λέω, εντάξει, υπάρχουν το 46,7% είναι δυσαρεστημένο, αλλά οι πολιτικοί μας δεν κοιτάνε τη δυσαρέσκεια του μεγάλου αυτού ποσοστού, θα πάνε με το υπόλοιπο που είναι ευχαριστημένοι, οπότε όλα καλά, δεν πειράζει.
1: Το θέμα είναι πώς είναι το υπόλοιπο όμως.
0: Ναι, αυτό, μα όταν γίνεται όμως, όταν τους λες κάτι, κοιτάνε να πούνε το αντίθετο, ότι ναι, μπορεί εσείς να είστε δυσαρεστημένοι, αλλά υπάρχουν και κάποιοι ευχαριστημένοι, οπότε όλα καλά, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Εγώ ξέρω ότι οι εκλογές θα γίνουν μάχη στήθος με στήθος, να μην χαθεί καμία ψήφος προς καμία κατεύθυνση. Μάλιστα, έχω να σου πω και ένα παρασκήνιο. Μου έλεγαν ότι στις δημοσκοπήσεις που κάνουν τα κομματικά επιτελεία και κυρίως αντιπολίτευση, αν εσύ έχεις 5.000 σταυρούς και εγώ έχω 5.500, θα πάρουν εμένα ακόμη κι αν εσύ είσαι 20 χρόνια βουλευτής ή 10 χρόνια στέλεχος. Η μάχη θα είναι αμήλικτη. Όλα τα ψηφοδέλτια θα είναι με τα πρόσωπα εκείνα που φέρνουν τους περισσότερους σταυρούς, ακόμη και αν κάποιοι, ας πούμε, είχαν παγιωμένη αντίληψη για τους εαυτούς τους και τα κόμματά τους. Άρα τα πάντα ρί, γι' αυτό καλά τα λες, χρησιμότατα είναι.
0: Α, μπράβο. Είδες. Έχουμε μια νέα δημοσκόπηση της Ιντερβιού για την Πολιτική και βλέπω εδώ βλέπω κάτι ποσοστά που παίρνουν τα κόμματα. Νέα Δημοκρατία 26,1, το κόμμα του Τσίπρα, το οποίο σήμερα έχει τα αποκαλυπτήριά του, στο 12,8, τρίτο το Πασόκ, τέταρτη Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Ελληνική Λύση, ΚΚΕ, Φωνή Λογικής, Βλέψη Ελευθερίας και οι υπόλοιποι ακολουθούν.
1: Εικόνα απόλυτου κατακαιρματισμού.
0: Ναι.
1: Η οποία θα εξελιχθεί σε πολύ μεγάλη σύγκρουση, γιατί όπως είπε σωστά, σήμερα στις 8 στο Φυσείο θα παρουσιάσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρας, το οποίο είναι τρίτο στην ίντερβιου, αλλά οριακά. Αυτό το οριακό θα εξελιχθεί σε αδυσόπιτη μάχη μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, παλιού ΣΥΡΙΖΑ, που θα πάει στο κόμμα Τσίπρα σε ένα μεγάλο ποσοστό, κόμματος Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ. Εδώ θα έχουμε πραγματικά ίσως και πρωτοφανείς συνθήκες ανάμεσα στη σύγκρουση, ενώ ΠΑΣΟΚ Τσίπρα, γιατί τα πράγματα πλέον είναι ζωτικής σημασίας και για τους δύο. Καταλαβαίνουν ότι όποιος στεφθεί νικητής της δημοσκοπής έχει μεγάλες πιθανότητες να μεταφέρει αυτό το κλίμα και στην κάλπη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα δούμε και σκηνές σκληρού ρόκου ανάμεσα στα δύο επιτελεία. Το μεν επιτελείο Τσίπρα δίνει μάχη σήμερα το βράδυ να έχει πάρα πολύ κόσμο, στελέχη κτλ. Να δώσει την εντύπωση ότι ηγείται του χώρου. Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται να αντεπιτεθεί με όλες του τις δυνάμεις και σε επίπεδο οργανώσεων και σε επίπεδο κινητοποίησης παλιών στελεχών. Άρα από εδώ και στο εξής θα δούμε μια πολύ σκληρή αντιπαράθεση, με ζητούμενο βέβαια ποιος θα φέρει τους πιο πολλούς στην κάλπη. Γιατί αν όλα αυτά μείνουν σε ένα επίπεδο εντυπώσεων και δεν έρθει ο κόσμος να ψηφίσει, κόσμος που είχε επιλέξει την αποχή, την αποστασιοποίηση τα προηγούμενα χρόνια, τότε τα ποσοστά της αντιπολίτευσης θα είναι οριακά για τα δύο κόμματα και δεν θα μπορέσει, τουλάχιστον για τα δύο κόμματα ή και τρία, θα σου έλεγα εγώ και την κυρία Καρισιανού, γιατί θεωρώ ότι αυτή θα έχει μια δυναμική. Τα καινούργια κόμματα και έτσι όπως αναδιατάσσεται το πολιτικό σκηνικό εν γέννη.
0: Βλέπω ότι υπάρχει και μια ανησυχία για την, εκτός από τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ανησυχούν στο Μαξίμου και για την αποψινή ομιλία του Κώστα Καραμαλή στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι σε επίπεδο εντυπώσεων,

0: Όποια φορά θα μπορούσε να υπάρξει στο κυβερνητικό στρατόπεδο από τις επανεμφανίσεις των πρώην πρωθυπουργών, βάζω το πλέγμα και τον Αντώνη Σαμαρά, εκτός αν αποτολμήσει το κόμμα το οποίο φημολογείται, αλλά σε επίπεδο λεκτικών εντυπώσεων, να το πω έτσι, θεωρώ ότι ό,τι φορά έχει να υποστεί η Νέα Δημοκρατία σε ένα μεγάλο βαθμό την έχει υποστεί και φαίνεται και αρκετά ανθεκτική. Το ζητούμενο δεν είναι να επανατοποθετούνται αναγκαστικά οι πρώην παίχτες. Το ζητούμενο είναι ποιος θα κινητοποιήσει οι μάζες που δεν προσήλθαν στις τελευταίες εκλογές. Είτε δυσαρεστημένους του Τσίπρα, οι οποίοι μετά την ήττα του 19 δεν ξαναπήγαν να ψηφίσουν, είτε δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας, είτε κόσμο που δεν έχει πάει να ψηφίσει καθόλου. Το θέμα είναι αν θα υπάρξει μεταβολή δηλαδή στο εκλογικό σώμα με την είσοδο νέων ψηφοφόρων, είτε εντελώς καινούριων, είτε ψηφοφόρων που τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις είχαν επιλέξει την αποχή. Αν κινηθεί η συμμετοχή στα ίδια επίπεδα, λίγα πράγματα μπορεί να αλλάξουν για όλους. Το θέμα είναι ποιος θα κάνει το κοινωνικό ρεύμα εκείνο που θα ξεσηκώσει ίσως κόσμο προκειμένου να αλλάξει κάπως το σχετισμό, Σοφία.
1: Και κάτι τελευταίο, δεν το θίξαμε χθες, γιατί ήθελα να δω λίγο πού θα πάει αυτή η ιστορία. Μιλάω για το περιστατικό στον αγώνα μπάσκετ με τον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτη. Το περιστατικό ανάμεσα σε Γρηγόρη Δημητριάδη και Βαγγέλη Μαρινάκη, που ο κόσμος, η κοινή γνώμη λέει ότι αν αυτό γινόταν από μένα και από σένα, την ίδια στιγμή θα είχαμε πάει εκεί που έπρεπε να πάμε, έτσι. Και μετά μιλάμε για βία και για καμπάνιες κατά της αθλητικής βίας και τα λοιπά. Σήμερα ο κύριος Φλωρίδης είπε για το επεισόδιο ανάμεσα σε Μαρινάκη Δημητριάδη, αν κάποιος καταδικαστεί θα πάει στη φυλακή.
0: Ναι. Επίσης έχει επιληφθεί ο εισαγγελέας που είναι αρμοδιότερος, οπότε από εδώ και στο εξής τα πράγματα θα τρέξουν. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι εντάξει, είναι μια εικόνα που δεν αρέσει κανέναν ενώ τη 2026. Από την άλλη ωστόσο το ότι οι εισαγγελικές αρχές επελήφθησαν χθες είναι ένα σήμα ότι θα κινηθούν οι διαδικασίες προς την κατεύθυνση διαλεύκασης και απόδοση των ευθυνών. Το γεγονός εξάλλου ότι είχαμε μια διεθνή προβολή του Ολυμπιακού μέσα από την κατάκτηση του τροπέου ήταν το μόνο που θα έπρεπε να απασχολήσει και όχι κατά τη γνώμη μου σκηνές είναι αυτές που είδαμε, Σοφία.
1: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας μέρα και καλή
1: συνέχεια. Επίσης.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: One Health στη Λαϊκή. Το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών. 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
2: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Μένουμε στα θέματα της καθημερινότητας, γιατί η καθημερινότητα είναι που μας ενδιαφέρει κυρίως. Το τι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό, εντάξει, είναι θεμητό, θα το μάθουμε κτλ. Αλλά το θέμα είναι η κάθε μέρα πώς βγαίνει, ο κάθε μήνας πώς βγαίνει και τι περνάει ο Έλληνας πολίτης στην καθημερινότητά του. Υπάρχει μία έρευνα του Eurofound, η έκθεση είναι έκθεση του Eurofound για το 2025, που λέει ότι σχεδόν ένας στους τρεις φοβάται έξωση λόγω ακρίβειας. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στη στεγαστική ανασφάλεια. Η οικονομική πίεση δεν περιορίζεται πλέον μόνο στα χαμηλά εισοδήματα, αλλά επεκτείνεται με ταχύτητα και στη μεσαία τάξη. Στη μεσαία τάξη, όχι και στη μεσαία τάξη, θα διόρθωνα. Να καλημερίσουμε στο σημείο αυτό το Θοδωρή Καριώτη, εκπρόσωπο της Ένωσης Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης. Κύριε Καριώτη, καλή σας ημέρα από τον FM 100.
1: Καλημέρα, κύριε Ξανθοπούλου. Καλημέρα και στους ακροατές και ακροάτριες.
0: Λοιπόν, είχα διαβάσει προηγουμένως και μία έρευνα από το InGR που μιλούσε για συνθήκες βαλκανοποίησης των Ελλήνων εργαζομένων. Μία αποκαλυπτική νέα έρευνα που λέει ότι οι μισοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα ζουν με μισθούς που φτάνουν μόνο για τα βασικά έξοδα ή ούτε καν για αυτά. Και λέω ότι όταν ο μισθός και παραπάνω χρειάζεται για να πληρώσεις ένα ενίκιο, έτσι, ή ακόμη και αν έχεις δικό σου σπίτι, τα έξοδα είναι τόσα πολλά που και πάλι ο μισθός κουτσοζεί. Είμαστε στο 2026 και πραγματικά μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση.
1: Ναι, κοιτάξτε, εμάς δεν μας κάνει εντύπωση ως Ένωση Ενοικιαστών Ενοικιαστριών και νομίζω ότι γενικά έχει καταλάβει ο κόσμος που βρισκόμαστε όσον αφορά το στεγαστικό. Η δικιά μας εμπειρία ως ενοικιαστές και ενοικιάστριας είναι ότι δεν θα αισθανθούμε ποτέ ασφάλεια στο ίδιο μας το σπίτι. Το σπίτι μας θα πρέπει να το διεκδικήσουμε και να το ξανακερδίσουμε κάθε μήνα που περνάει. Κάθε πρώτη του μήνα λέμε εντάξει, άλλο ένα μήνα έχω σπίτι. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει και δεν είναι τυχαίο, δεν είναι μια φυσική καταστροφή, δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι θα έπρεπε να συμβεί. Είναι αποτέλεσμα πολύ συγκεκριμένων πολιτικών που προσπάθησαν να κάνουν τη δηματαγορά μοχλό ανάπτυξης, επιδότησαν κάθε είδους επένδυση τουριστική, επιδότησαν το κατασκευαστικό τομέα, επιδότησαν πάρα πολύ τους εκμισθωτές και η χαμένη σε αυτό είναι το γενικός πληθυσμός και τα στεγαστικά του συμφέροντα.
0: Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα μετράει αρκετά χρόνια, κύριε Καριώτη.
1: Ναι, κοιτάξτε, πριν από 10 χρόνια, πριν ξεκινήσουν να ανεβαίνουν οι τιμές ή όταν ξεκίνησαν να ανεβαίνουν οι τιμές, δεν είχαμε ούτε λιγότερα ακίνητα, ούτε περισσότερα ακίνητα, ούτε μικρότερη ζήτηση από αυτή που έχουμε τώρα. Τα ίδια νοικοκυριά ήταν να διεκδικούν τα ίδια ακίνητα. Αυτό που άλλαξε πριν από 10 χρόνια ήταν η τεράστια είσοδος μεγάλων συμφερόντων στην κτηματαγορά που προσπάθησαν να αλλάξουν τη χρήση του στεγαστικού αποθέματος. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή 40.000 ακίνητα που έχουν περάσει σε επενδυτές Golden Visa, οι οποίοι βέβαια δεν μένουν σε αυτά, γιατί αυτοί μένουν αλλού, έχουν πάρει το διαβατήριο το ελληνικό και μένουν στη Γαλλία ή στην Αγγλία. Αφήνουν τα ακίνητα άδεια ή τα βάζουν σε βραχυχρόνια. Η βραχυχρόνια επίσης αυτή τη στιγμή έχει 250.000 ακίνητα που είναι αποκλειστικά αφιερωμένα σε αυτό. Άλλες 40.000 ή 50.000 ακίνητα είναι στα χέρια των funds και των services που τα έχουν πάρει από νοικοκυριά μέσα από πληστηριασμούς λόγω των κόκκινων δανείων από τότε που απελευθερώθηκαν οι πληστηριασμοί, καταργήθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας και τα κρατάνε ακίνητα μέχρι να βρουν έναν τρόπο καλό να τα αξιοποιήσουν. Και μετά αναρωτιόμαστε τι γίνεται, γιατί δεν υπάρχει προσφορά ακινήτων, γιατί υποφέρει ο κόσμος, γιατί δεν βρίσκουμε σπίτια. Ο λόγος που δεν βρίσκουμε σπίτια είναι σαφής. Είναι ότι κάποιοι προώθησαν ενεργά τη χρήση του οικιστικού αποθέματος για επενδυτικούς και κερδοσκοπικούς στόχους. Και από αυτό ωφελείται βέβαια και η ομιδά, η οποία δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μικροϊδιοκτητών, αλλά των εκμισθωτών. Αλλιώς θα είχε βγάλει και καμιά ανακοινωσούλα για τα κόκκινα δάνεια και για τα νοικοκυριά που μαζικά χάνουν τα σπίτια τους από αυτή την κατάσταση. Και η ομιδά ζητάει υποβάθμιση των στεγαστικών δικαιωμάτων των ενοικιαστών όλο και περισσότερο προκειμένου να εξασφαλιστεί η κερδοφορία των εκμισθωτών. Αυτό είναι το πλαίσιο.
0: Μάλιστα.
1: Του πιστοποιητικού φερεγγιότητας, του υπηρεσία ενοικιαστών, των εξώσεων εξπρές κτλ.
0: Για να ζήσεις αξιοπρεπώς σε ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη, τι ενίκιο, πού κυμαίνονται τα ενίκια στη Θεσσαλονίκη?
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτά τα στοιχεία θα στα πούνε οι παράγοντες συστήματα αγοράς, αλλά ξέρετε...
0: Από την εμπειρία σας.
1: Ότι μία, ναι. Ότι μία οικογένεια που έχει δύο βασικούς μισθούς, γιατί το 30% του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα παίρνει το βασικό μισθό, έτσι.
0: Ναι.
1: Μία οικογένεια λοιπόν με δύο βασικούς μισθούς στο σπίτι, που θα παίρνει κοντά στα 1.500-1.600 ευρώ, για άμα είναι τετραμελής οικογένεια θα χρειαστεί 800 ευρώ, πιθανόν και 900 άμα βρίσκεται στο κέντρο, έτσι. Αυτό τι σημαίνει, ότι μένουν ζόρι 600-700 ευρώ για να καλύψεις όλα τα υπόλοιπα, όλες τις υπόλοιπες ανάγκες σου, τη θέρμανση, την εκπαίδευση των παιδιών σου, το ρουχισμό, την τροφή. Οπότε κατανοείτε σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα νοικοκυριά.
0: Είναι πάρα πολύ ζόρικα, πάρα πολύ δύσκολα. Αμέσως μετά την Ελλάδα, σε αυτή την έρευνα για το θέμα της ακρίβειας και το θέμα του φόβου της έξωσης, ακολουθεί η Σλοβακία με 21,8%, η Λετωνία και η Βουλγαρία. Στον αντίποδα, οι χώρες όπως Αυστρία είναι εντελώς διαφορετική, μόλις το 1,9% των ενοικιαστών δηλώνει φόβο απώλειας της κατοικίας. Επίσης η Μάλτα και η Γερμανία. Καλά, τώρα θα μου πείτε τι συγκρίνουμε, έτσι.
1: Κοιτάξτε, συγκρίνουμε χώρες που έχουν στεγαστική πολιτική με χώρες που δεν έχουν στεγαστική πολιτική. Εδώ πέρα, όσα καμουφλάρονται ως στεγαστική πολιτική και πλασάρονται, είναι στην πραγματικότητα πολιτικές επιδότησης της θεματαγοράς, πολύ συχνά επιδότηση της ζήτησης που ανεβάζει τις ίδιες τιμές. Είναι πληθωριστικές πολιτικές. Τα επιδόματα ενοικίου και όλα αυτά τα δωράκια στους εκμισθωτές δεν πρόκειται να λύσουν το πρόβλημα. Στεγαστική πολιτική σημαίνει πλαφόν στα ενοίκια. Όλες αυτές οι χώρες που αναφέρατε έχουν αυτό το στοιχείο. Η Ισπανία, η Γαλλία, η Αυστρία, η Γερμανία, η Ολλανδία έχουν πλαφόν στις αυξήσεις των ενοικίων, ώστε να μπορούν να ελέγχουν το κόστος για τα νοικοκυριά, πρώτον. Και δεύτερον, έχουν ισχυρή δημόσια επένδυση στην κοινωνική κατοικία. Τι σημαίνει αυτό? Ένα μεγάλο κομμάτι του στεγαστικού αποθέματος στα χέρια είτε του κράτους, είτε των δήμων, είτε συνεταιρισμών, είτε μη κερδοσκοπικών οργανισμών, με ένα πλαίσιο που ορίζει το κράτος, τα οποία διατίθενται προς μίσθωση σε τιμές κατώτερες της αγοράς, αποσυμπιέζοντας έτσι και την αγορά ενοικίου. Δηλαδή ρίχνουν τις τιμές στην ιδιωτική αγορά ενοικίου. Η Αυστρία έχει 17% του στεγαστικού αποθέματος, η Ολλανδία έχει 20%, η Γαλλία αντίστοιχα ποσοστά και η Ισπανία, που ήταν ανάλογο παράδειγμα με την Ελλάδα και δεν είχε, τώρα στρέφεται και χτίζει μαζικά το δημόσιο κοινωνικές κατοικίες. Εδώ πέρα θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτά τα φαινόμενα όσο η στεγαστική πολιτική δεν υπάρχει πουθενά.
0: Κύριε Καριώτη, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε, γιατί αυτό το θέμα δεν τελειώνει και είναι πάντα νούμερο ένα θέμα στην επικαιρότητα της ζωής των Ελλήνων πολιτών. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Εσείς, αδειάσεις.
0: Να είστε καλά.

0: Τι λέγαμε προηγουμένως, Αριστοτέλη μου?
1: Τι λέγαμε?
0: Τι λέγαμε, φόρο στο φόρο. Έχει σπίτι?
1: Έχουμε.
0: Έχει. Κακός, δεν έπρεπε να έχει.
1: Συγγνώμη, δεν θα ξαναγίνει.
0: Τι θα πει, έχω σπίτι?
1: Έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε κάτι. Κάτι κάνουμε κι εμείς.
0: Όχι, δεν θα έχεις τη δυνατότητα. Α, κι αν την έχεις τη δυνατότητα, αυτό το σπίτι θα το ξαναπληρώσεις 500 φορές. Μέχρι να ολοκληρώσεις το ταξίδι σου σε αυτή τη ζωή.
1: Έλαντε.
0: Λοιπόν, νέος διπλός αυτοδιοικητικός ένφια, ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτου. Ένας νέος φόρος έρχεται, ο οποίος λένε ότι θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Και φυσικά έχει δημιουργήσει μια ανησυχία και μια έτσι αναστάτωση στους ανθρώπους που έχουν ένα σπίτι και το πληρώνουν έτσι κι αλλιώς και το έχουν πληρώσει έτσι κι αλλιώς και το πληρώνουν εδώ και πόσο καιρό με επιπλέον φόρο, αυτό τον περιβόητο φόρο, τον ένφια που ήρθε και έκατσε για τα καλά στην πλάτη μας. Οι αντιδράσεις από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων και από την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης. Να μας τα αποσαφηνίσει λίγο καλύτερα ο κύριος Κώστας Χαϊδούτης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Ξανδοβούλου, και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα να αναφερθούμε λίγο σε αυτό το θέμα το οποίο έχει ανακύψει και το οποίο, για να διευκρινίσουμε, δεν έχει ψηφιστεί. Είναι το σχέδιο του νέου αυτοδιοικητικού κώδικα, το οποίο έχει τεθεί προς διαβούλευση και μεταξύ άλλων θεμάτων περιλαμβάνει στην ουσία το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει το TAP, το οποίο πληρώνεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και το οποίο αυτή τη στιγμή θα είναι αυξημένο σε σχέση με τον TAP που ήδη όλοι πληρώνουμε. Mm-hmm. Υπάρχει όμως ένα θέμα, γιατί εκτός από το τέλος τοπικής ανάπτυξης υπέρ των Δήμων, μέσα στο υποψήφιση νομοσχεδίο προβλέπεται και η δημιουργία, τη δυνατότητα να επιβληθεί τέλος και από την περιφέρεια για την, αντίστοιχα, την εκτέλεση κάποιων έργων τοπικού χαρακτήρα, το οποίο και αυτό θα εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε πολλές περιπτώσεις, δεδομένου ότι εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Και ναι, μεν το τέλος το TAP βαρύνει τον ιδιοκτήτη, τον χρήστη, το ακινήτου, συγγνώμη, αλλά αυτό το τέλος της περιφέρειας βαρύνει εξ ολοκληρού τον ιδιοκτήτη. Αν το καταβάλει λοιπόν ο ενοικιαστής, θα δημιουργηθεί αντίστοιχα πρόβλημα, γιατί έχει ψηφιστεί ο νόμος για το ένα ενίκιο που παίρνει με επιστροφή ο ενοικιαστής στα τέλη Νοεμβρίου. Και αντίστοιχα ο ιδιοκτήτης έχει την ωφέλεια του 5%. Αν οι καταβολές γίνονται όμως μείον το όποιο τέλος πληρώνεται, το τέλος ανάπτυξης, δεν θα μπορεί να τύχει και ο ένας και ο άλλος αυτής της ωφέλειας, γιατί το σύστημα θα βλέπει ότι καταβάλλεται μειωμένο μίσθωμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τις παρενέργειες που μπορούν να προκληθούν από τέτοιου είδους, να το πω έτσι, αποφάσεις και με την ψήφιση με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι βέβαια υποδιαβούλευση και ελπίζουμε μέσα από τις παρατηρήσεις που έχουμε θέσει ως Ομοσπονδία αυτό εδώ να προστεθεί, αλλά το βέβαιο είναι ότι το τέλος το οποίο πρόκειται να ψηφιστεί είναι υψηλότερο από αυτό που πληρώνουμε μέχρι τώρα, γιατί στην ουσία ξεκινάει από 0,30 της χιλίας και καταλήγει, προσθέτοντας και αυτό το τέλος υπέρ της περιφέρειας, μέχρι και πάνω από το 1 της χιλίας. Ενώ με το TAP που καταβάλουμε σήμερα είναι πολύ λιγότερο. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα και επίσης ένα σοβαρό θέμα είναι αυτό το οποίο προσπαθεί να ψηφιστεί και να περάσει. Οι μισθώσεις των ακινήτων που για χρήσεις των υπηρεσιών των Δήμων ή και των Περιφερειών ακόμη, προβλέπεται η χρονική διάρκεια τους να είναι 12 έτη συν δυνατότητα παράτασης για 3 και από εκεί και πέρα και άλλη μία 12 ετία. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι θα δημιουργήσει ένα, ας το πω, τη μορφή αυτή η χρονική παράταση τόσο μεγάλης διάρκειας, το περίπου το τέταρτο της ζωής ενός ιδιοκτήτη, σε μίσθωση ενοικιοστασιακού χαρακτήρα, γιατί κανείς δεν θα θέλει να μπει σε μια τέτοια διαδικασία να μισθώσει το ακίνητό του για τα υπόλοιπα 25-27 χρόνια όσο βγαίνουν αθροιστικά οι παρατάσεις. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι δεν θα βρίσκουν οι Δήμοι και οι περιφέρειες κτίρια για να τα εκμισθώσουν για την στέγαση των υπηρεσιών τους, γιατί κανένας δεν θα θέλει να τον νοικιάσει με τέτοιους δεσμευτικούς όρους.
0: Ναι. Εδώ πρέπει να γίνουν σοβαρές αντιδράσεις, νομίζω, κύριε Χαϊδούτη, όχι απλά, ας πούμε, ανακοινώσεις και θέλει μία πολύ...
2: Παρατηρήσεις που κάναμε, όχι απλά γιατί διαμαρτυρόμεθα, γιατί κάποια μέτρα οφείλουμε να πούμε ότι είναι σωστά μέσα σε όλο το υποψήφιση και υποδιαβούλευση νομοσχέδιο. Από εκεί και πέρα όμως κάποια πρακτικά ζητήματα πρέπει να λυθούν και αυτά ήταν παρατηρήσεις τις οποίες έχουμε θέσει ως Πομιδά, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων μέχρι τη λήξη της διαβούλευσης.
0: Ναι, αλλά...
2: Και ελπίζουμε να σε ακουστούν και ναι. Έχουμε ζητήσει και ραντεβού με τον Υπουργό Εσωτερικών προκειμένου ακριβώς να εξηγήσουμε διαζώσεις με τις λεπτομέρειες αυτές της επισημάνσης προκειμένου να αποφευθούν τα χειρότερα και το χειρότερο είναι θα δημιουργηθεί κοινωνική αναστάτωση για το λόγο τον οποίο αναφέρεται στην αρχή της συζήτησής μας όταν δεν θα μπορούν κάποιοι με τις μικρότερες καταβολές ενοικίων που θα κάνουν να μπορούν να απολαμβάνουν κυρίως οι ενοικιαστές την επιστροφή του ενός ενοικίου.
0: Ναι.
2: Στο τέλος Νοεμβρίου.
0: Κοινωνική αναστάτωση επικρατεί έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Αθρηστικά, αν το πάρει, στην κατάσταση που έχουν περιέλθει και οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές, τα πράγματα είναι δύσκολα στο να ανταπεξέλθεις στα έξοδα του μήνα, είτε είσαι ιδιοκτήτης είτε είσαι ενοικιαστής. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση, γιατί ο απλός κόσμος τώρα, ορολογίες και τα λοιπά, δεν τα ξέρει. Διαβουλεύσεις, ψηφίσεις, είναι θεωρία, όχι θα ψηφιστεί, όχι δεν θα ψηφιστεί, συζητείτε. Συνήθως στην Ελλάδα ό,τι είναι να... ό,τι αρχικά προτείνεται, ψηφίζεται και το καπελώνεται ο Έλληνας φορολογούμενος. Δηλαδή, κύριε Χαϊδούτη, δεν φτάνουν τόσοι φόροι.
2: Γίνονται επεμβάσεις και διορθώσεις.
0: Διορθώσεις όμως επιδερμικές, οι οποίες πάλι δεν ανακουφίζουν τον Έλληνα φορολογούμενο. Δηλαδή, πόσες φορές θα το πληρώσουμε αυτό το σπίτι?
2: Ναι, αυτό είναι
0: αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πόσες φορές και θα ήθελα να μου πείτε τι ισχύει, γιατί είμαστε χώρα νομίζω της Ευρώπης, εκτός αν δεν είμαστε, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζω μέχρι στιγμής. Αν έχει αλλάξει κάτι, να μας ειδοποιήσει κάποιος. Τι ισχύει σε άλλες χώρες της Ευρώπης? Πληρώνουν ένα σπίτι με τέτοια υπερφορολόγηση και φόρους που ξαφνικά εφευρίσκουμε? Και στην ουσία να πω και κάτι άλλο, γιατί δεν έχουμε και ανταπόδοση από ό,τι βλέπω. Να το κάνω. Ωραία. Ποια θα είναι η ανταπόδοση στο φόρο?
2: Το τέλος, το ΤΑΠ, το λεγόμενο, είναι φόρος, έμεσος φόρος και έχει υποτίθεται ανταποδοτικό χαρακτήρα.
0: Υποτίθεται.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν νομίζω ότι είναι της παρούσας να αναφερθούμε στην ανταποδοτικότητα των όποιων φόρων, αλλά σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχει φόρος ιδιοκτησίας.
0: Ναι.
2: Όλοι πληρώνουν, διαφέρει από χώρα σε χώρα. Απλώς το σίγουρο είναι ότι στην χώρα μας η άμεση φόρη, ο φόρος, γιατί εδώ πληρώνουμε έμφυα που είναι ο φόρος κεφαλαίου και ο φόρος ιδιοκτησίας εν προκειμένου και παράλληλα άμεσους φόρους, είτε είναι για την απόκτηση ακινήτου, για τη μεταβίβαση, για τη γονική παροχή, για την κληρονομιά, όλα αυτά και η καθημερινή έμεση φόρη, αυτά σίγουρα συντείνουν στην αναφορά τη δική σας, το ότι πληρώνει στο σπίτι 50 και 100 φορές.
0: Ακριβώς. Αλίμονο, δεν αμφιβάλλω ότι και στην Ευρώπη την υπόλοιπη υπάρχουν φόροι, αλλά...
2: Ζήτημα, η ανταποδοτικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Α, μπράβο. Φυσικά, βεβαίως.
2: Για προκειμένου να πιάνουν τόπο τα χρήματα τα οποία καταβάλλει.
0: Ακριβώς. Και φυσικά μιλάμε και με άλλους μισθούς και με άλλο επίπεδο ζωής έξω και φυσικά θα υπάρχουν φόροι, αλλά το βλέπει ο πολίτης όμως ότι αυτό που πληρώνει του έρχεται διπλάσιο σε όφελος. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα, όπως είπατε. Νομίζω ότι αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει για αρκετό καιρό.
2: Ναι, γιατί είναι υποδιαβούλευση, οπότε μετά την ολοκλήρωση θα έχουμε να το ξανασχολιάσουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Όλους που θέλουν να μας παρακολουθήσουν. Σας ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Χαϊδούτη.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις που δίνονταν παράνομα μέσω του οργανισμού. Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη και σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 16 άτομα. Αντίστοιχη επιχείρηση από την ελληνική αστυνομία πραγματοποιήθηκε χθες στην Κρήτη, όπου 20 άτομα συνελήφθησαν. Με την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων 2026 να πλησιάζει, οι υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων εισέρχονται στην τελική φάση της διαδικασίας για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων θα εξεταστούν την Παρασκευή 29 Μαΐου στην Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα ξεκινήσουν τις εξετάσεις τους το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των νέων ελληνικών. Προβάδισμα με 26,1%. Καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Ιντερβιού για την Πολίτικ, με το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μάχη της δεύτερης θέσης. Το νέο κόμμα Τσίπρα αγγίζει το 12,8% και περνά οριακά μπροστά από το Πασόκ, που συγκεντρώνει 12,3%, σημειώντας πτώση σε σύγκριση με το 13,5% του Απριλίου. Παράλληλα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Ιντερβιού, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση. Στο ερώτημα για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,9%, ενώ ακολουθεί η επιλογή κανένας με 15,2%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει 14,2%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 10,1%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 5,6% και η Μαρία Καριστιανού 5,5%. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, έστειλε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κλιμακώνεται η εσωκομματική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ με συνεχείς αποχωρήσεις τελεχών, καθώς το πολιτικό σκηνικό της κεντροαριστεράς εισέρχεται σε φάση ραγδαίων ανακατατάξεων εν ώψη των ανακοινώσεων του Αλέξη Τσίπρα στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Διευρύνεται η δικογραφία για την υπόθεση της τρίχρονης στα Χανιά που νοσηλεύεται από την περασμένη Πέμπτη διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Στην αρχική κατηγορία σε βάρος της 25χρονης μητέρας για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο προσθέθηκε αυτή της ψευδούς κατάθεσης πυλιμελιωνατικού χαρακτήρα. Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφηκε χθες Δευτέρα για το μήνα Μάιο στη Γαλλία, ανακοίνωσε η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία προβλέπει πως η σημερινή μέρα θα είναι ακόμη πιο ζεστή. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, επιστροφή στη Σοφία Ξανθοπούλου.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε? Πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
8: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
9: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
2: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Στα 12 λεπτά μετά τις 11, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100, Σοφία Ξανθοπούλου για σήμερα στο μικρόφωνο. Μαζί με τον Αριστοτέλη Αναστασιάδη.
1: Ε, βέβαια, καλημέρα, καλημέρα.
0: Σου βγάζω το καπέλο, έτσι, να ξέρεις. Σου βγάζω το καπέλο.
1: Οφείλω να πω, η πάσα ήταν άψογη, δεν μπορώ.
0: Αψογότατη για το πουλάω το σπίτι. Έχεις μουσική αντίληψη, τελείωσε. Υπογραφή Ξανθοπούλου. Επικυρώθηκε, σφραγίδα. Πρώτος όροφος, τέταρτος όροφος. Πηγαίνετε στον πέμπτο, πάρτε πρωτόκολλο. Επικυρώθηκε.
1: Τέλεια, τέλεια, αυτό θέλω να ακούω.
0: Θα σε πω όμως τώρα σε θέμα σοβαρό. Πολύ σοβαρό. Είναι το θέμα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Mm-hmm. Χθες ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων έδωσε μια συνέντευξη τύπου. Καθώς αύριο αρχίζει ξανά η δίκη. Οι συγγενείς και γονείς των θυμάτων κρατούν στοιχεία που αποκαλύπτουν ότι ο σιδηρόδρομος ήταν κινούμενη ορολογιακή βόμβα. Και θα τα παρουσιάσουν αυτά τα στοιχεία, Αριστοτέλη, κυρίες και κύριοι, στην δίκη που θα ξεκινήσει και πάλι αύριο. Θα δώσουμε τη μάχη να αναδειχθούν στο ακέραιο οι διαχρονικές ευθύνες, τόνισαν ο πρόεδρος και η γραμματέας του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων, ο Παύλος Ασλανίδης και η Ελένη Βασάρα. Είναι φοβερό τα εμπόδια που βρήκαν αυτοί οι άνθρωποι, οι συγγενείς και οι γονείς των θυμάτων. Είναι επίσης αξιοθαύμαστο το ότι ενώ είχαν τον πόνο τους να διαχειριστούν το πένθος τους, να διαχειριστούν την απώλεια των παιδιών τους, κλήθηκαν οι ίδιοι να αποκαλύψουν πράγματα και θάματα, ενώ θα έπρεπε η ίδια η πολιτεία να το κάνει αυτό. Και εκεί προκύπτουν ένα σωρό ερωτήματα. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο Παύλος Ασλανίδης, έκανε λόγο για τείχος συγκάλυψης στα ανώτερα κλιμάκια δικαιοσύνης και χαρακτήρισε τον κύριο Φλωρίδη υπουργό συγκάλυψης. Κάναμε το Σύλλογο για την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης. Σχολιάζοντας την κίνηση της κυρίας Καριστιανού, τόνισε ότι δεν γίνεται ο Σύλλογος να αποτελεί όχημα για την επίτευξη πολιτικών και προσωπικών φιλοδοξιών.

0: Εν ώψη της προεκλογικής περίοδου, ο κύριος Ασλανίδης κάλεσε τους νέους να διεκδικήσουν το μέλλον τους, να μην υπάρχει αποχή και συμμετοχή να φτάσει στο 80%. Ο κύριος Ασλανίδης είπε ότι θα πρέπει οι νέοι να απαιτήσουν να ζήσουν στη χώρα τους και όχι να τους δολοφονεί. Η κυρία Βασάρα είπε ότι πρέπει να αλλάξουν οι εγκληματικές πολιτικές που εκπορεύονται από το κράτος, τις κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που με σκοπό να θωρακίσουν τα κέρδη των μονοπωλίων αποδέχονταν το ενδεχόμενο μεγάλου δυστυχήματος. Όντως, και σε αυτό πρέπει να μείνουμε, ότι ενώ γνωρίζαμε ως πολιτεία ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδεχόμενο δυστυχήματος, καθώς οι ενώσεις των εργαζομένων στο σιδηρόδρομο είχαν προειδοποιήσει το αρμόδιο Υπουργείο και τον αρμόδιο Υπουργό ότι είμαστε πρώτων πυλών ενός μεγάλου δυστυχήματος, δυστυχώς δεν ελήφθησαν σοβαρά αυτές οι προειδοποιήσεις και φτάσαμε στην τραγική μέρα του 2023 στις 28 Φεβρουαρίου. Εμείς θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Βασάρα που έγιναν χθες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε ο Σύλλογος Τέμπη 2023.
1: Θα μιλήσω από το κείμενο «Χάρη οικονομίας του χρόνου» και θα σταθώ βασικά στα θέματα που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με τις διαδικασίες τις δικαστικές. Όπως ξέρετε, έχουν συμβεί πολλά και δυσάρεστα και στα πλαίσια της συντάληψης, όπως θα παρακολουθήσετε και σε αυτά που θα πω. Και ξεκινάμε. Επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες του συλλόγου μας για την επωνομαζόμενη αποκαλούμενη δικαστική αίθουσα στο Γιώπολης της Λάρισας και μάλιστα δεν γνωρίζαμε από την αρχή την επικινδυνότητα που υπήρχε, καθώς δεν έλειπε απλά η πιστοποίηση από την πυροσβεστική, αλλά έπρεπε να απομακρυνθούν ακόμα και από το υπόγειο δεξαμενές προπανίου για να δώσει η πυροσβεστική το πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Η περιβόητη, ειδικά διαμορφωμένη για τη διεξαγωγή αυτής της απαιτητικής δίκης αίθουσα, αποδείχθηκε πλήρως ακατάλληλη και ανεπαρκής για την ομαλή διεξαγωγή της. Η ακαταλληλότητά της ομολογήθηκε και με τον πλέον επίσημο τρόπο, ύστερα από την απόφαση του δικαστηρίου να μην διεξαχθεί καμία δικάσιμος για ένα μήνα, ώστε, όπως μας ανακοινώθηκε στις 27 Απριλίου, να ανακαινιστεί η αίθουσα. Το μόνο που διασφαλίστηκε είναι η έντονη και προκλητική παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, ακόμη και της ομάδας ΟΠΚΕ, εντός της αίθουσας. Οι συγγενείς των θυμάτων δεν είμαστε εγκληματική οργάνωση για να μας υποδέχονται ακόμη και οι δυνάμεις της ΟΠΚΕ. Η έναρξη της δίκης, της κύριας δίκης, επιφύλασε νέα εμπόδια για τους συγγενείς του εγκλήματος των Δεμπών. Οι απαράδεκτες συνθήκες διεξαγωγής είναι ακόμη ένα κομμάτι της συνολικής προσπάθειας συγκάλυψης, ακόμα ένα εμπόδιο στην προσπάθειά μας να αναδειχθούν οι ένοχοι και να φτάσουμε στην αλήθεια, φανερώνοντας και ποιοι πραγματικά δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη. Θα ξεκινήσω...

0: Εχθές συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Αρκετά και ενδιαφέροντα τα θέματα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε ο συνάδελφος Χρήστος Πέτρου, τον οποίο έχουμε στο στούντιο αυτή τη φορά. Καλησούμερα, Χρήστο.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι συζητήθηκε χθες, τι έγινε?
1: Είχαμε διάφορα θέματα, πέρα από την ημερήσια διάταξη που είχε περί τα 46 θέματα. Πάντα οι ανακοινώσεις από την πλευρά του Δημάρχου έχουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους. Και ένα από τα ζητήματα που έθιξε ο κύριος Αγγελούδης ήταν το θέμα με τις εργασίες που υλοποιούν οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας ή υπεργολάβοι που αναλαμβάνουν αντίστοιχες υποχρεώσεις και μάλιστα δεν αποκαθιστούν όπως πρέπει στην συνέχεια το οδόστρωμα ή τα πεζοδρόμια εκεί όπου επεμβαίνουν. Ναι. Αυτό που γνωστοποίησε ο κύριος Αγγελούδης είναι ότι πλέον η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης έδωσε το πράσινο φως για μια κανονιστική που είχε περάσει τους προηγούμενους μήνες από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η συγκεκριμένη κανονιστική είναι πιο αυστηρή για τις εταιρείες που προχωρούν σε τέτοιες εργασίες. Πρώτον, θα είναι υποχρεωμένες να αποκαθιστούν μεγαλύτερα τμήματα από τα σημεία που επεμβαίνουν, δηλαδή αν ο δρόμος έχει μία λωρίδα δεν θα αποκαθιστά μόνο το κομμάτι που σκάβει, αλλά θα αποκαθιστά το σύνολο της λωρίδας στο συγκεκριμένο δρόμο. Κάτι αντίστοιχο θα γίνεται και με τα πεζοδρόμια. Επίσης, σε σημεία όπου έχουμε φρέσκια ασφαλτόστρωση, δηλαδή κάποια τμήματα που έχουν ασφαλτοστρωθεί πρόσφατα και για ένα διάστημα από 2 έως 3 χρόνια θα υπάρχει απαγόρευση οποιασδήποτε επέμβασης, όπως και στα έργα ανάπλασης, δηλαδή όταν ο Δήμος κάνει μια ανάπλαση ή κάνει μια ασφαλτόστρωση, εκεί για 3 χρόνια τουλάχιστον δεν θα μπορεί να επεμβαίνει καμία εταιρεία για να έχουμε αυτό το ράβε ξύλωνε. Επίσης έχουμε και τα πρώτα πρόστιμα από τη Δημοτική Αστυνομία σε κάποιες εταιρείες οι οποίες έσκαβαν σε διάφορα σημεία είτε για οπτικές σύνες είτε για αγωγούς ίδρυυσης αποχέτευσης. Τα πρόστιμα είναι περί τις 20.000 ευρώ και αφορούν αφενός

0: ενδιάμεσης των δρόμων, γιατί δεν λειτουργήσαν όπως έπρεπε να λειτουργήσουν σωστά. Είναι δυστυχώς μια κατάσταση όπως την χαρακτήρισε και ο Δήμαρχος Χείριστης ό,τι αφορά την εικόνα των δρόμων.
1: Είναι πολύ χάλια οι δρόμοι. Δηλαδή και είναι και κίνδυνος μεγάλος για την κυκλοφορία πεζών, ατόμων με ειδικές ανάγκες. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι, αυτό τώρα. Ένα κομμάτι αυτής της κατάστασης οφείλεται στις εταιρείες αυτές που περιέγραψα πριν. Ένα σημαντικό μέρος αυτής της κατάστασης οφείλεται στο ότι έχουν πάρα πολλά χρόνια να γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης. Ήδη ο Δήμος έχει προωθήσει ένα συνολικό έργο για ασφαλτοστρώσεις σε όλες τις κοινότητες, όπως και στοχευμένες παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια εκεί όπου εντοπίζονται φθορές.
1: Καλά, στα πεζοδρόμια γίνεται, εκεί και είναι μεγάλο το βάρος.
0: Αλλά αυτή η διαδικασία έχει καθυστερήσει, γιατί όπως έχει υποστηριχθεί από την Δημοτική Αρχή, όταν ανέλαβε δεν υπήρχε ο προϋπολογισμός, δεν υπήρχαν οι αντίστοιχες πιστώσεις, με αποτέλεσμα να πάνε πίσω όλες αυτές οι διαδικασίες. Ένα άλλο ζήτημα που απασχόλησε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν η αποχώρηση της Ryanair, η επικείμενη αποχώρηση, το προσεχές φθινόπωρο, από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Έχουμε τις εξής εξελίξεις εκεί. Περιμένει η επιτροπή που συγκλήθηκε πριν από 1-2 εβδομάδες, όταν ήταν το θέμα στην επικαιρότητα, και βέβαια τελικά μας πρόλαβε η απόφαση της Ryanair που ανακοίνωσε ότι δεν θα διατηρήσει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Είχε συσταθεί λοιπόν μια διευρυμένη επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, από επιχειρηματίες, δηλαδή τα επιμελητήρια, και φυσικά από τους ανθρώπους που εμπλέκονται στο κομμάτι του τουρισμού, δηλαδή ξενοδόχους, ταξιδιωτικούς πράκτορες και όλες αυτές έτσι, όλους αυτούς τους επιμέρους κλάδους. Αναμένουμε λοιπόν αφενός από το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ να υπάρξει ενημέρωση τις επόμενες ημέρες για το πώς θα καλυφθούν αυτές οι πτήσεις, δηλαδή αυτά τα κενά που δημιουργούνται στο αεροδρόμιο Μακεδονία λόγω της επικείμενης αποχώρησης της Ryanair, όπως επίσης κάτι αντίστοιχο αναμένεται και από πλευράς της Fraport ως παραχωρησιούχος, ως εταιρεία δηλαδή που έχει στην δικαιοδοσία της και το αεροδρόμιο Μακεδονία, για να παρουσιάσει τα πλάνα της σε σχέση με το πώς θα καλύψουμε αυτά τα ζητήματα που δημιουργούνται και πάντα όσον αφορά τον τουρισμό. Παραμένει βέβαια το θέμα και το έθιξε και ο Δήμαρχος και θα το έχουμε δυστυχώς το επόμενο διάστημα για όσους Θεσσαλονικείς αλλά και επιβάτες από την ευρύτερη κεντρική Μακεδονία που επέλεγαν ανέκαθεν την Ryanair για να ταξιδέψουν, γιατί είναι μια εταιρεία όπως ξέρουμε χαμηλού κόστους και πάντα προσελκύει και κυρίως είτε για κάποια εκπαιδευτικά ταξίδια, για επαγγελματικά ταξίδια, αλλά και ταξίδια αναψυχής. Αυτό το κενό μέχρι στιγμής και αυτό το ζήτημα θα παραμείνει, γιατί δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε κάποιους άλλους low cost αερομεταφορείς για να δώσουν τη δυνατότητα και σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να ταξιδέψουν με τη Ryanair φθηνά και οικονομικά, έτσι με βάση και τις δυνατότητές τους. Να πω κλείνοντας για το δημοτικό.
1: Έχουμε το δημοτικό σχολείο το 21ο στη Βασιλίση Όλγας.
0: Υπήρξε και παράσταση διαμαρτυρίας από τους συλλόγους γονέων και του συγκεκριμένου σχολείου αλλά και του 5ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, καθώς λόγω της ακαταλληλότητας του 81ου, δηλαδή του κτηρίου, σχεδιάζεται η μετεγκατάσταση και συστέγαση των μαθητών στο 5ο. Είναι στην Οδό Ψυχάρη, είναι σχετικά κοντά στην ίδια ας πούμε ακτίνα. Ναι. Εκεί λοιπόν από την πλευρά των γονέων του 5ου προβάλλεται το επιχείρημα ότι το σχολείο και η νέα πτέρυγα που θα κατασκευάσει ο Δήμος για να καλύψει τις ανάγκες δεν θα μπορέσει να φιλοξενήσει το σύνολο των μαθητών 2 σχολείων, και αυτό που ζητούν οι γονείς του 5ου είναι να αξιοποιηθεί και αυτή η επέκταση αποκλειστικά για τη στέγαση των μαθητών του συγκεκριμένου σχολείου. Από την πλευρά του 89ου, το αίτημα που τέθηκε είναι να τροποποιηθεί το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, γιατί όταν κατεδαφιστεί το 89ο, που είναι ένα κατάλληλο κτίριο με τη γνωστή ιστορία πολλών δεκαετιών πίσω, αυτός ο χώρος με το νέο πολεοδομικό είναι χώρος πρασίνου χαρακτηρισμένος. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια αίτηση για να αποχαρακτηριστεί και να χαρακτηριστεί δηλαδή ως χώρος για σχολική στέγη. Όμως, για να αλλάξει το γενικό πολεοδομικό σχέδιο, απαιτούνται τουλάχιστον

0: 2 χρόνια για να μπορέσει να γίνει αποδεκτό ένα τέτοιο αίτημα, γιατί ο νόμος λέει ότι από τη στιγμή που θα επικυρωθεί το Γενικό Πολεοδομικό Σχεδίο, το οποίο επικυρώθηκε επί διοίκησης Μπουτάρη, πρέπει να μεσολαβήσουν κάποια χρόνια, όπου εκεί δεν θα πρέπει να γίνει καμία τροποποίηση. Άρα θα πρέπει να περάσουν τα 2 χρόνια που υπολείπονται, ούτως ώστε ο Δήμος να καταθέσει αίτημα, να γίνει ο αποχαρακτηρισμός και πλέον αυτό το ακίνητο που θα προκύψει από την κατεδάφιση να αξιοποιηθεί για σχολική στέγη, αλλά και πάλι αυτό το οικόπεδο θα δώσει τη δυνατότητα λόγω των τετραγωνικών. Αυτό τώρα προκύπτει μέσα από το ρεπορτάζ και αυτά που επικαλούνται και οι αρμόδιοι. Θα πρέπει να, λόγω των τετραγωνικών, να γίνει νηπιαγωγείο και όχι
1: δημοτικό σχολείο. Όχι δημοτικό. Η αλήθεια είναι αυτή, ναι, όντως.
0: Όμως όλα αυτά, αυτό δηλαδή που αποφασίστηκε χθες, είναι όταν ο νόμος θα επιτρέψει τον Δήμο να υποβάλει μια σχετική αίτηση, ένα σχετικό αίτημα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι αυτό το αίτημα, θα κατατεθεί και να γίνει αποχαρακτηρισμός από χώρο πρασίνο το ακίνητο για χώρο ανέγερσης σχολικού κτηρίου, αλλά και το αίτημα εκεί να κατασκευαστεί ένα νέο κτίριο που θα φιλοξενήσει το 89ο. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτή η διαδικασία έχει δρόμο και λόγω των περιορισμών που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Όμως η χρυσή τομή, τουλάχιστον από τη χθεσινή συζήτηση, η οποία διεξήχθηκε σε αρκετά υψηλούς τόνους, ήταν αυτή, και μάλιστα διακόπη και κάποια στιγμή όταν ανέβηκαν οι τόνοι αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Είναι, ναι, η σχολική στέγη πολύ σοβαρό θέμα στη Θεσσαλονίκη, και είναι και άλλα σχολεία που είναι σε κατάσταση επίφοβη. Να δούμε τι θα γίνει και με το θέμα αυτό. Σε ευχαριστούμε, Χρήστο Πέτρου.
0: Και εγώ σας
1: καλή
0: ευχαριστώ.
1: Συνέχεια.
0: Καλημέρα.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
2: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Πριν από λίγο η κυρία Μαρία Καριστιανού βρέθηκε στον Άριο Πάγο για τη δήλωση ίδρυσης του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία, να καταθέσει τις υπογραφές και τη δήλωση για την ίδρυση του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Συνοδευόταν από τον καθηγητή νομικής Δημήτρη Παναγιωτόπουλο. Πάμε στα αθλητικά. Είμαστε έτοιμοι για τα αθλητικά. Ο Σάκης Γκίνας είναι στη γραμμή μας. Καλή σου μέρα, Σάκη.
1: Καλημέρα, Σοφία. Το ενδιαφέρον πλέον στην αθλητική επικαιρότητα επικεντρώνεται στο πρωτάθλημα της Basket League και στην ημιτελική φάση πλέον έχουμε τα δύο ζευγάρια, καθώς εχθές η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη στον τέταρτο αγώνα στην Αθήνα με 102-99 και πέρασε τα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη στις 8 και 4 στο ΣΕΦ στον πρώτο ημιτελικό τον Ολυμπιακό. Αντίστοιχα την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ. Αυτά είναι τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών στην Basket League. Μετά βέβαια την πολύ μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας μετά την επικράτησή του επί της Ρεάλ στο ΣΕΦ. Από εκεί και πέρα στην ποδοσφαιρική επικαιρότητα οι ομάδες οργανώνται για τη νέα χρονιά. Ο Άρης με προπονητή το Μιχάλη Γρηγορίου. Στο ΠΑΟΚ αναμένονται οι αποφάσεις από τον Ιβάν Σαββίδη. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και εδώ στο θέμα Λουτσέσκου, ο οποίος δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι δεν θα συνεχίσει και του χρόνου στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027. Εκτός απροόπτου δεν θα υπάρχει κάποια αλλαγή επ' αυτού. Περιμένουμε τις αποφάσεις για τον μεταγραφικό σχεδιασμό του ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας σεζόν, καθώς οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις με τη συμμετοχή στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League ξεκινούν πολύ νωρίς με τα πρώτα παιχνίδια στις 23 και 30 Ιουλίου. Σοφία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη Γκίνα, για όσα μας είπες για την αθλητική επικαιρότητα. Ένας στους δύο Έλληνες σχεδιάζουν να κάνουν διακοπές φέτος. Κερδίζουν έδαφος οι οικονομικοί τύποι διακοπών. Οι καταναλωτές φαίνεται να υιοθετούν πιο οικονομικές λύσεις, με το 49% να δηλώνει ότι μαγειρεύει συχνά στις διακοπές και το 70% να επισκέπτεται συστηματικά σούπερ μάρκετ ή μίνι μάρκετ. Οι καταναλωτές προμηθεύονται τρόφιμα κυρίως από φούρνους, αρτοπία και σούπερ μάρκετ για να ενισχύσουν τις τοπικές οικονομίες. Το 45% του κοινού δηλώνει ότι θα μειώσει τη φετινή του δαπάνη για αγορές, με αυξημένο κόστος εισιτηρίων να είναι ο κυριότερος λόγος. Η πλειοψηφία στο 57% επιλέγει υπηρετικούς προορισμούς κοντά σε παραθαλάσσιες περιοχές. Το 50% των ερωτηθέντων δεν προγραμματίζει διακοπές, ενώ όσοι ταξιδέψουν επιλέγουν κυρίως εξοχικές κατοικίες και νοικιαζόμενα δωμάτια.

0: Πώς τον είπαμε αυτό να, πες τον.
1: Μαραντίνης, Θοδωρής Μαραντίνης και ονειράμα, έτσι.
0: Τα έχω κάνει, φασολάδα τα έχω κάνει, αχταρμά. Μαρτάκι θα τον έλεγα.
1: Κοντά είναι, Μαραντίνης ένας, Μαρτάκης, Μαρτ, ναι.
0: Γι' αυτό μπερδεύτηκα. Λοιπόν, Αριστοτέλης ο Τέλειος.
1: Σωστά. Έχει βγει πλέον το ψευδόνυμο εδώ μέσα.
0: Έχει βγει το ψευδόνυμό σου. Λοιπόν, Αριστοτέλης ο Τέλειος για σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ραδιοφωνική παραγωγή και τις μουσικές επιλογές.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Περάσαμε πολύ ωραία σήμερα. Ελπίζω να περάσατε ωραία κι εσείς που μας ακούσατε. Αύριο ραντεβού, λίγο μετά τις 10 θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη. Δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και αμέσως μετά το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Μπράβο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ευθείες βολές προς τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, περιγράφοντας ένα πολιτικό περιβάλλον σύγχυσης και λαϊκισμού με κοινό παρομαστή, όπως είπε, την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Ανακοίνωσε ότι η επιδότηση στον ντίζελ επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, τονίζοντας ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού αμέσως μετά την κατάθεση στον Άριο Πάγο, τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία για την επίσημη σύσταση της πολιτικής της κίνησης. Κλιμακώνεται η εσωκομματική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ, με συνεχείς αποχωρήσεις τελεχών, καθώς το πολιτικό σκηνικό της κεντροαριστεράς εισέρχεται σε φάση ραγδαίων ανακατατάξεων. Στις 8 το βράδυ στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει το νέο πολιτικό του εγχείρημα, με την αποκάλυψη του ονόματος, του λογοτύπου και της πρώτης τελέχωσης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας πολιτικής περιόδου για το χώρο. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις που δίνονταν παράνομα μέσω του οργανισμού. Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη και σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 16 άτομα. Αντίστοιχη επιχείρηση από την ελληνική αστυνομία πραγματοποιήθηκε χθες στην Κρήτη, όπου 20 άτομα συνελήφθησαν. Την επανέναρξη της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τη Φλόρινα από το Σάββατο 30 Μαΐου ανακοίνωσε η Hellenic Train. Σύμφωνα με την ανακοίνωση θα εκτελούνται 2 ζεύγοι απευθείας δρομολογίων ημερησίως στη διαδρομή Θεσσαλονίκη, Έδεσα, Φλόρινα και αντίστροφα με ενδιάμεσες στάσεις. Η Ισπανία ανακοίνωσε 9 δισεκατομμύρια ευρώ για πράσινη μετάβαση με ανακαινήσεις κατοικιών και φθηνές μεταφορές. Παρουσίασε σχέδιο, κυρίως μέσω ενισχύσεων, για την ανακαίνιση των κατοικιών και την υιοθέτηση ενός σχεδόν δωρεάν εισιτηρίου διαρκείας για τις δημόσιες συγκοινωνίες. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τα Άστερα, η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού, Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης, Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σιμεωνίδης. Τα Άστεγα του Νίκου Πλατήραχου, Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
8: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
7: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
8: στο παρκέ,
7: στην πόλη,
8: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
7: σχόλια,
8: αναλύσεις,
7: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
8: Με τον Σάκη Γκίνα.
9: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

0: Εδώ είμαστε και σας λέμε πολύ πολύ καλησπέρα. Ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο και βάλαμε το Blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφωνού Θεσσαλονίκης. Αυτό το καταπληκτικό τραγούδι ακουγόταν στην καταπληκτική μοναδική ταινία «Αποκάλυψη τώρα» του Φράνσις Φορντ Κόπολα και το βάλαμε γιατί ήταν η αποκάλυψη Now, γιατί σήμερα είναι της αποκαλύψεως του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 θα ξέρουμε περισσότερα, τότε θα είναι η εκδήλωση στο Οδυσσίο και μετά θα αρχίσουν να το μετράνε και στις δημοσκοπήσεις, γιατί με όλα αυτά που βλέπαμε τις προηγούμενες μέρες στις δημοσκοπήσεις ήταν για ένα πιθανό κόμμα, δεν υπάρχει κόμμα από σήμερα. Οπότε σήμερα θα έχουμε τις αποκαλύψεις. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία, έτσι κάνουμε καθημερινά τόσο διαρκή θητεία του Blender στα μικρόφωνα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης και μεταξύ μας μια χαρά επιλογή έχετε κάνει. Μπορείτε να την κάνετε και αύριο και μετά θα βγάλουμε το Blender από την πρίζα. Να σας πω ποιους σχεδιάζουμε να φιλοξενήσουμε σήμερα στην εκπομπή και ό,τι άλλο προκύψει εδώ. Είμαστε ζωντανή εκπομπή, ξέρετε, είναι το Blender και τα λέθη όλα ή τουλάχιστον ό,τι προλαβαίνει. Τα υπόλοιπα, Αριστοτέλη, καλή καρδιά. Και επειδή είμαστε στην τελική ευθεία, να το πω έτσι, για τους υποψηφίους, τις υποψηφίες για τις πανελλαδικές εξετάσεις και δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, μόνο αυτό που λέω χρόνια, το λέω χρόνια και επίσης έχω τρία παιδιά που δώσαν και τα τρία πανελλήνιες, πανελλαδικές, όπως θέλετε. Εγώ λέω πάντα ότι με τις πανελλήνιες και τα πανεπιστήμια μπορεί να αρχίσουν πολλά, αλλά δεν σταματάει και τίποτα. Και σε λίγο, για αυτό το λόγο, θα συνδεθούμε με τον αναπληρωτή καθηγητή, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Ομπέτσας. Και δεν θα μιλήσουμε για τα θέματα των εξετάσεων, αυτά δεν ξέρουμε ποια είναι, αλλά θα μιλήσουμε για όλο αυτό το στρες που υφίστανται υποψήφοι, γονείς, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικοί, όλοι, για να δούμε πώς προσεγγίζουμε αυτό το θέμα των πανελλήνων. Με γύρω στις 12.30 θα συνδεθούμε με τον Αλέξανδρο τον Δεσποτόπουλο, τον διεθνολόγο, για να προσεγγίσουμε όλα αυτά τα σημαντικά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και όλα αυτά που αφορούν τα λειτουργικά.
1: Το φως του ήλιου θα ραγίσει και εσύ θα τρέχει.
0: Και μετά θα πάμε να μιλήσουμε για λίγη ακόμα ζωή, γιατί θα είναι μαζί μας η συνάδελφός μου και φίλη Τάνια Ιώτα από την Κοζάνη, που είναι δημοσιογράφος, η οποία όμως τώρα μπαίνει και στη λίστα των συγγραφέων, γιατί έγραψε το πρώτο της βιβλίο. Και εκεί γύρω στη μία παρά θα συνδεθούμε μαζί της.
2: Χρήση βροχή στον ουρανό και θα'ν το ωραίο πρόσωπο.
0: Φυσικά αυτό το τραγούδι είναι μαγικό, όποιος και να το τραγουδήσει. Εγώ διάλεξα μια εκτέλεση που έγινε για το Μελωδία, για τις κασέτες του Μελωδία, για να μην αδικώ και την πηγή μου, που είναι καταπληκτική και είπα να τη μοιραστώ μαζί σας.

Να στείλω πολλές καλησπέρες στην κυρία Ιωάννα, κυρία Λίνα, κυρία Μαργαρίτα, τις καλησπέρες μου. Να είστε γερίες όλες. Πολλές καλησπέρες στον Νίκο, στην Ευλαμπία, στο Σάβα, στο Γιάννη, στη Σαβατούλα. Επίσης πολλές καλημέρες στην Άψα,

Επίσης, το έχετε ακούσει και από το δελτίο από την Αλεξάνδρα Μαρτίου, τη συνάδελφό μου εδώ στον FM 100. Έχουμε μια αστυνομική επιχείρηση εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, γιατί αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα ακόμη παρακλάδι της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις επιδοτήσεις, τις χρηματοδοτήσεις, όλα αυτά με παρανομαστή βέβαια πάντα την παρανομία. Το ελληνικό FBI, σε συνεννόηση φυσικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κάνει μια αστυνομική επιχείρηση. Έχουμε προχωρήσει σε συλλήψεις. Όλα αυτά τώρα τα βλέμματα στρέφονται στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Και έρχονται σε συνέχεια με όσα συνέβησαν χτες και στην Κρήτη, έτσι, που είχαμε συλλήψεις, προσαγωγές κτλ.

Ναι, μας ακούτε και από το διαδίκτυο, μέσα από το fm100.gr και μέσα από το tv100.gr στην αντίστοιχη ενότητα Blender. Σας ακούμε και εμείς όμως στο 231-0261-100, μηνύματα, σχόλια, προτάσεις, σκέψεις, ό,τι εσείς κρίνετε απαραίτητο, ό,τι σας έρθει και μπορείτε να το στείλετε, στείλτε το. Ακόμη και συνταγή να είναι. Στο email μου 3alaz67@gmail.com. Και μιλάμε για κανονική συνταγή, έτσι, όχι αυτή τη συνταγή που λέμε της Μαδρίτης, των Ισπανών, της Αυστρίας, τι κάνανε για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση και πόσο μείωσαν τον φόρο από το 22% για παράδειγμα στο 10% και μπορούν και πορεύονται. Και όλα αυτά αποτυπώνονται βέβαια στον πληθωρισμό και τον τιμάριθμο, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα.

0: Ξέρετε, παλιά λέγαμε στις εφημερίδες πως εφημερίδες χωρίς φωτογραφίες είναι σαν βιβλία. Έτσι λέμε και για το ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο με λόγο, αλλά χωρίς μουσική δεν γίνεται. Δεν είναι κάτι άλλο. Μετά πάμε στα πλαίσια μιας ημερίδας. Και εμείς εδώ προσπαθούμε να ακούσουμε όσα κομμάτια μπορούμε περισσότερα, γιατί τη λίστα στο Blender τη φτιάχνουμε εμείς. Είναι handmade, δεν πέφτει από κανέναν ουρανό. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, τους Cranberries αυτούς ακούμε τώρα, με αυτή τη μοναδική την Ιρλανδική φωνή που μας έφυγε γρήγορα, αλλά εμείς θυμάμαι τα τραγούδια τους. Την ακούμε τώρα. Πάμε όμως γρήγορα να πούμε μια καλησπέρα. Τον ευχαριστώ πολύ που βρήκε το χρόνο να ανταποκριθεί, γιατί ξέρω είναι μια περίεργη μέρα σήμερα και η πίεση που έχει είναι πολύ μεγάλη. Είναι μαζί μας ο αναπληρωτής καθηγητής, αλλά είναι και πρόεδρος του τμήματος, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι ο αγαπητός κύριος Γιάννης Μπέτσας. Κύριε Μπέτσα, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα από τον Blender και τον FM 100.
1: Καλησπέρα κύριε Θεοδωρακίδη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και να χαιρετήσω με την ευκαιρία τις ακροάτριες και τους ακροατές του σταθμού.
0: Και είναι πολύ, ξέρετε, και διαδικτυακή μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπέτσα, ζήτησα τη βοήθειά σας για το εξής, γιατί είδα ένα πολύ ωραίο θέμα, πολύ ωραίο ρεπορτάζ που έγραψε ο συνάδελφός μου και φίλος από τα παλιά, ο Απόστολος Ολακασάς, στην Καθημερινή, που ουσιαστικά προσέγγισε όλο αυτό το θέμα που λέμε των πανελληνίων εξετάσεων, για αν το στρες που περνούν οι υποψήφοι, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, ένας κύκλος ολόκληρος ουσιαστικά δημιουργείται μέσα από το σύστημα ή τελικά φταίει κάτι άλλο. Και εκεί διάβασα και τις δηλώσεις σας και μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό και τη σημείωσα και ζήτησα να μιλήσω μαζί σας. Μιλάμε για μια στερσογόνα κατάσταση, ούτε συζήτηση. Και μιλάμε για ένα σύστημα που πήγε να καθαρίσει, να το πω έτσι, να μην διαβάλλεται το σύστημα κτλ. Αλλά μάλλον, έτσι όπως διάβαζα και το ρεπορτάζ και όπως το ξέρουμε όλοι, γιατί και εμείς πανελλήνιες δώσαμε και εσείς με πανελλήνιες προφανώς περάσατε στο πανεπιστήμιο, έτσι δεν είναι? Το έχουμε ζήσει. Μάλλον πρέπει να το ξαναδούμε λίγο διαφορετικά. Και θα ήθελα τη δική σας πρώτη προσέγγιση, γιατί μας ακούν και ξέρετε πολλοί γονείς αυτή την ώρα και πολλοί ίσως και υποψήφοι. Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε λίγο, ας ξεκινήσουμε μια προσέγγιση η οποία θα θέσει λίγο τα πράγματα επί τον τύπο των ύλων.
0: Για πείτε.
1: Τι εννοώ? Δεν είναι και τίποτα τρομερό τελικά αυτό που θα συμβεί ως αποτέλεσμα της εξετάσης των παιδιών μας. Εντάξει, και η κόρη μου δίνει τώρα.
0: Έχω καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά. Αλλά λίγο με παλιά εργαλεία αναλύουμε την καινούργια πραγματικότητα. Η καινούργια πραγματικότητα είναι ότι ο καθένας έχει πολλές ευκαιρίες στη ζωή του. Δεν είναι όπως παλιά.
0: Είναι συγγνώμη, κύριε καθηγητά, για να απαντήσετε συνολικά. Εγώ αυτό που λέω χρόνια, στα 59 μου, αλλά το λέω για τα παιδιά μου, τρία παιδιά που δώσαμε ανελλήνες, αλλά και τα παιδιά όλων. Ότι μπορεί να ξεκινήσουν πολλά, αλλά δεν σταματάει και τίποτα με τις πανελλήνες. Τόσο απλά.
1: Έχετε δίκιο. Μπορεί να ξεκινήσουν πολλά, αλλά σίγουρα στην πορεία, έτσι, στη βιοπορία του καθενός θα έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες και να τα αλλάξουν και να τα αναθεωρήσουν και να τα ξαναδούν. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και νομίζω ότι όλοι πρέπει να το καταλάβουμε. Μαθητές, μαθήτριες, γονείς. Είναι σίγουρα μια κομβική σημασία η εξέταση και η διαδικασία. Αλλά όλα διορθώνονται σε κάθε περίπτωση. Και αυτό δεν συνέβαινε παλαιότερα, τώρα συμβαίνει. Εντάξει. Ένα πράγμα λοιπόν που θέλω να πω είναι αυτό και προφανώς να πω και καλή επιτυχία και καλή δύναμη σε όλους όσους διαγωνίζονται και σε όλους που διαγωνίζονται σε αυτή τη διαδικασία. Άρα η βιοπορία κρύβει τόσες πολλές ευκαιρίες που νομίζω ότι πρέπει να είναι αυτό ο βασικός προσανατολισμός σε αυτή την κατάσταση. Τώρα, από εκεί και πέρα είμαστε σε μια, έτσι, είμαστε λίγο sui generis ως κοινωνία και σε σχέση με τον τρόπο που μπαίνουμε στο πανεπιστήμιο. Με την άποψη ότι θεωρούμε ότι αυτό είναι πολύ υψηλά αξιοδοτημένο, δηλαδή το να μπω στο πανεπιστήμιο με κάνει έτσι κοινωνικά αποδεκτό ή κοινωνικά αποδεκτή, και ότι ενδεχομένως αυτό θα προσδιορίσει επαγγελματικά, ας πούμε, μια πολύ καλύτερη πορεία στα πράγματα. Αυτό συμβαίνει ως κουλτούρα η οποία έρχεται από το παρελθόν, από μια κοινωνία που ήταν αγροτική και είχε πάρα πολύ ψηλά έτσι αξιοδοτήσει το ζήτημα της εκπαίδευσης, δίνοντας όμως και μια συγκεκριμένη, κατά κάποιο τρόπο, έτσι, ένα νοητικό σχήμα συγκεκριμένο στην εκπαίδευση. Δηλαδή μια εκπαίδευση που ενδεχομένως, λέω εγώ, δεν είναι αυτή που θα μας δώσει τη δυνατότητα να πορευτούμε, να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα, μια αντίληψη για τα πράγματα, ένα τρόπο σκέψης, αλλά κυρίως αυτή που θα μας δώσει κάποιες πιστοποίησεις, κάποια πιστοποιητικά, κάποια προσέγγιση ότι μπορώ να ξεπεράσω μια δοκιμασία. Και αυτό δεν είναι πάντοτε το καλύτερο δυνατό, ξέρετε. Εξαιτίας λοιπόν αυτής της αντίληψης και της κουλτούρας, είμαστε σε αυτό το τέλμα των πανελλήνιων εξετάσεων ήδη από το 1964, όταν υποτίθεται ότι ήταν μια προσωρινή λύση, ακριβώς για αυτό που είπατε στην εισαγωγή σας. Δηλαδή για να δώσετε δυνατότητα σε υποψήφους και υποψήφιες να μπουν στο πανεπιστήμιο χωρίς να υπάρχουν όλες αυτές οι τέλος πάντων διαδικασίες που δεν ήταν τόσο πολύ αδιάβλητες. Από εκεί και πέρα, πολλές φορές στην ιστορία της εκπαίδευσής μας φαίνεται να επιχειρήθηκε να αναθεωρηθεί αυτό το σύστημα. Κάθε υπουργός ερχόταν ή κάθε ερχόταν και έλεγε ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να το αλλάξει. Ποτέ δεν άλλαξε, γιατί προφανώς έχουν εμπεδωθεί πολύ σημαντικά συμφέροντα γύρω από το συγκεκριμένο σύστημα. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να δούμε. Και τώρα, θα το δούμε με σοβαρότητα, θεσμικά όμως.
0: Θεσμικά, και πρέπει να το προχωρήσουμε, γιατί μην τα λέμε κάθε χρόνο. Μην ξαναβρεθούμε δηλαδή τον επόμενο Μάη και τα ξαναλέμε τα ίδια. Τα λέμε τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές φορές. Θυμίζω και μια φράση του Διονύση, του αξεχαστού Διονύση Σαββόπουλου, που είχε πει, νομίζω, και γύρω στο 95-96, την είχα κρατήσει, ότι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ελλάδα είναι υποψήφιοι των Πανελληνίων Εξετάσεων. Δηλαδή είναι απίστευτο. Εδώ τώρα κρίνεται η ιστορία μέσα σε 5 μέρες, 10 μέρες, όσο διαρκούν οι εξετάσεις, για να προχωρήσουμε σε αυτό που λέτε και εσείς στη δήλωσή σας. Αυτό κράτησα. Ουσιαστικά μιλάμε για μια εξεταστικοκεντρική στόχευση που έχει, που ακολουθεί το παιδί. Γιατί, παιδί είναι, εντάξει, ψηφίζει μετά τις Πανελλήνιες, ούτε συζήτηση, αλλά ακόμη είμαστε σε αυτή την διαδικασία. Γιατί είπατε και εσείς και το δικό μου παιδί, και η δική μου κόρη. Είναι, ακόμη, είναι παιδιά, δεν το λέμε με την έννοια της προσβολής, αλλά πραγματικά με τα χρόνια τους. Ουσιαστικά δηλαδή τους βάζουμε σε ένα κυνήγι τέτοιο, που ερχόμαστε μέσα σε 4-5 μέρες, και αναλόγως πώς θα είναι ο κάθε υποψήφιος, τι θα είναι και τα θέματα, και όλη αυτή, να το πω έτσι, γύρω-γύρω την εικόνα που έχει στηθεί από τα φροντιστήρια, τα ιδιαίτερα. Δεν το συζητάω. Άρα η δική σας, και μετά όταν τους παίρνετε στο πανεπιστήμιο, τους βλέπετε στο τμήμα, δεν βλέπετε να έχει μια απόσταση όλο αυτό που περίμεναν?
1: Ξέρετε, ένα πολύ βασικό πρόβλημα αυτού του συστήματος είναι ότι δεν σχετίζεται με τα επαγγελματικά, τέλος πάντων, ενδιαφέροντα, με τις δεξιότητες, τις ικανότητες των παιδιών. Δηλαδή, η διαδικασία του μηχανογραφικού, η διαδικασία του να μπει σε μια σχολή επειδή έχεις γράψει έτσι και όχι αλλιώς, δεν είναι κατά ανάγκη συνδεδεμένη με τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα των παιδιών. Πολλές φορές μπορούν να μπουν σε μια σχολή, σε ένα τμήμα που απλά προκύπτει γιατί δεν κατάφερα να περάσω σε αυτό το οποίο θα ήθελα εξ αρχής να είμαι.
0: Έτσι.
1: Αυτό, με συγχωρείτε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο έχει να κάνει τελικά και με το επαγγελματικό ήθος που μας συνοδεύει στην ελληνική κοινωνία, που είναι ένα σοβαρό ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας κατά την άποψή μου. Άρα, σημασία έχει λοιπόν, πριν μπούμε στη διαδικασία, πώς θα μπούμε στο πανεπιστήμιο, να βάλουμε επιτέλους στον επαγγελματικό προσανατολισμό πολύ σοβαρά και πολύ δημιουργικά στο ελληνικό σχολείο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσανατολίσουμε τα παιδιά σε σχέση με τα ενδιαφέροντά τους. Όχι να τους πούμε θα γίνει αυτό ή θα γίνει το άλλο.
0: Και αυτό που βάλατε στο τραπέζι επίσης, το συζητάμε χρόνια, και ότι υπάρχει το μάθημα, αλλά το πολύ σοβαρά τα διαφοροποιεί όλα αυτά που λέτε. Να τα βάλουμε στο σχολείο.
1: Ναι, δεν έχει μπει σοβαρά το μάθημα. Εντάξει, και δεν πρέπει να μπει ως μάθημα. Γιατί από τη στιγμή που θα μπει ως μάθημα, ενδεχομένως είναι καταδικασμένο στη συνείδηση και των γονιών και των μαθητών. Πρέπει να μπει ως μια διαφορετική προσέγγιση, ένα ζήτημα το οποίο τα ίδια τα παιδιά θα συμμετάσχουν και στο ίδιο και θα το διαχειριστούν. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, πραγματικά, άποψή μου είναι και έχω διαβάσει και έρευνες ότι αυτό διαμορφώνει και το επαγγελματικό ήθος. Καθώς, όντως, στο ελληνικό πανεπιστήμιο θα μπουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν αυτό το επάγγελμα περισσότερο και άνθρωποι που θέλουν να το κάνουν λιγότερο. Έχει λοιπόν σημασία να μπορέσουμε να έχουμε ανθρώπους στο ελληνικό πανεπιστήμιο και σε κάθε τμήμα, ας πούμε, σε κάθε πεδίο σπουδών, που θέλουν να κάνουν ένα επάγγελμα. Και όχι απλά θα υποχρεωθούν λόγω του ότι προσδιορίστηκε από το αποτέλεσμα των Πανελλήνων Εξετάσεων. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Το άλλο, αν μου επιτρέπετε, και θέλω λίγο να το πω.
0: Παρακαλώ.
1: Δηλαδή, πέραν το ότι αυτό που λέω είναι ότι πολλές φορές λόγω του εξεταστικού αυτού συστήματος οδηγούμαστε σε επαγγέλματα κηδείας. Δηλαδή, τυχαιότητας. Ο καθένας. Το άλλο ζήτημα λοιπόν που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό είναι το τι είναι τελικά το λύκειο λόγω αυτού του συστήματος. Το λύκειο έχει εδώ και πάρα πάρα πολλές δεκαετίες διαμορφωθεί ως ένας προθάλαμος του Πανεπιστημίου, ένα δοκιμαστήριο τέλος πάντων των εξετάσεων και των διαδικασιών αυτών, όπου κανένας πρέπει να απομνημονεύει. Και ξέρετε τι, είναι πολύ τραγικό σήμερα στις μέρες μας να θεωρεί κανείς ότι η γνώση είναι προϊόν απομνημόνευσης. Γιατί αυτό προφανώς ούτε ισχύει, ούτε ποτέ στην ζωή θα χρησιμεύσει ως αντίληψη.
0: Έτσι. Το σύστημα όμως το υποστηρίζει, συνεχίζει να το υποστηρίζει αυτό.
1: Απολύτως. Και δυστυχώς το γεγονός ότι αυτό τελικά είναι οι πανελλήνιες εξετάσεις, σε πολύ μεγάλο βαθμό επικαθορίζει τον τρόπο που θα λειτουργήσουν οι βαθμίδες τουλάχιστον της μέσης εκπαίδευσης. Και λυπάμαι που το λέω, και σε κάποιο βαθμό και της στοιχειώδης εκπαίδευσης.
0: Μάλιστα.
1: Όλο αυτό το σύστημα λοιπόν νομίζω ότι έχει φτάσει στα όρια του. ακόμα και ένα και δύο και τρία παιδιά που μπορεί να έχουν διαμορφώσει πολύ θολή εικόνα για το τι είναι το σύστημα και έχουν δώσει στη ζωή τους μια τραγική κατάληξη, τέλος πάντων, είναι θέματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν πάρα πολύ,
0: ναι.
1: Και πρέπει με ένα θεσμικό τρόπο να βρούμε, να βρούμε τα εργαλεία να αναθεωρήσουμε το σύστημα, αντιλαμβανόμενοι βέβαια και αντιλαμβανόμενος ότι πια τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με αυτό που συνέβαινε πριν 20 και 30 χρόνια.
0: Τώρα, εδώ αν μου επιτρέπετε μια τελευταία επισήμαση και θα ήθελα και τη δική σας φυσικά σκέψη, γι' αυτό και είστε μαζί μας. Είστε στο τμήμα παιδαγωγικό για τη δημοτική εκπαίδευση, μιλάμε πάντα για την εκπαίδευση, μιλάμε για αυτό το σύστημα. Εδώ μιλάμε ότι το σύστημα πρέπει να αναμορφωθεί εκ βάθρων, να το πω έτσι, και όχι μόνο στο Λύκειο, να ξεκινήσει από πολύ νωρίτερα. Και στο φινάλε, αν μου επιτρέπετε, δεν θα ανακαλύψουμε και την Αμερική τώρα. Αυτό συμβαίνει σε πόσες χώρες ευρωπαϊκές. Και ο Απόστολος ο Λακαζάς το καταγράφει στο ρεπορτάζ του, το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Αλλά θα ήθελα να πάω και λίγο παρακάτω, γιατί όλο αυτό που συζητάμε αφορά και τους γονείς, τους χειδεμόνες, όλους αυτούς που είναι γύρω από αυτά τα παιδιά. Που μαζί, ξέρετε, ξέρουμε πολλούς γονείς που λέει σήμερα γράφαμε αρχαία. Προχθές γράψαμε φυσική, λες και γράφουν και αυτοί. Καταλαβαίνουμε όλο αυτό. Είναι ένα σύμπλεγμα έτσι, σκέψεων, σχέσεων όλα αυτά τα χρόνια, που και εκεί πρέπει να δοθεί. Δηλαδή, αν μιλάμε για έναν σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό και όχι με την έννοια του μαθήματος, όπως κατά τη γνώμη μου σωστά το βάλατε στη συζήτηση, θα πρέπει να δούμε και πώς να εκπαιδεύσουμε και τους γονείς. Γιατί όλοι αυτοί οι γονείς τώρα είναι 40, να το πω έτσι, δεν είναι 100 χρονών. Συμφωνείτε?
1: Απολύτως συμφωνώ.

0: και να εκπαιδευτούν στο τι είναι το σχολείο, τι πρέπει να κάνει το σχολείο και τι τελικά είναι αυτό που θα μπορούσε να συνεισφέρει στα παιδιά. Ξέρετε κάτι, πρέπει να πάψουμε να είμαστε τόσο συγκεντρωτικοί για να απελευθερώσουμε δυνάμεις. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Όσο υπάρχει αυτός ο συγκεντρωτισμός, όσο δηλαδή είναι το σχολείο εργαλείο της εκάστοτε κυβέρνησης, δεν νομίζω ότι θα απελευθερωθούν δημιουργικές δυνάμεις. Αν μπορέσουμε να γίνουμε πιο δημιουργικοί, ενδεχομένως θα προκύψουν και αυτά που λέμε με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει.
1: Κύριε Μπέτσα, καταρχήν, προτείνω να κάνω zoom, να πάει καλά το παιδί σας, να πάνε καλά όλοι στις εξετάσεις. Το ξαναλέω από την αρχή ότι αρχίζουν πολλά, δεν σταματάει τίποτα. Και θέλω να μου υποσχεθείτε, εφόσον το Blender ξαναμπεί στην πρίζα από τη νέα σεζόν, να σας έχω μια μέρα εδώ στο στούντιο για να κάνουμε zoom το τι συμβαίνει και με τη δημοτική εκπαίδευση και τα σχολεία. Με τη δική σας προσέγγιση.
0: Μεγάλη μου χαρά. Θα είναι πολύ μεγάλη μου χαρά, κύριε Θεοδωράκη. Σας ακούω εδώ και αρκετό καιρό και πραγματικά θα χαρώ και έτσι να τα πούμε και από κοντά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπέτσα. Καλή συνέχεια σήμερα.
0: Να είστε γερός. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: ταυτίζονται. Ακούσατε το Γιάννη Μπέτσα, ο οποίος είναι πρόεδρος του Παιδαγωγικού Δήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αναπληρωτής καθηγητής. Κάναμε ένα zoom στις Πανελλήνες με μια άλλη ματιά, να το πω έτσι. Οι ευχές δόθηκαν. Είπαμε και κάποιες σκέψεις το τι μπορεί να αλλάξει. Αυτό όμως που είναι λυπηρό δυστυχώς είναι ότι όλο λέμε ότι θα αλλάξει, αλλά δεν αλλάζει. Ας κρατήσουμε την ευχή και ας δούμε πώς υλοποιείται, γιατί η συζήτηση σηκώθηκε τον τελευταίο 1,5 χρόνο, αλλά πάμε με τα ίδια. Εύχομαι τα καλύτερα σε όσους δίνουν εξετάσεις. Ομοίως και στις ενδοσχολικές που είναι σε εξέλιξη, έτσι.
1: Κοίτα απ' τα μάτια μου ανέφυγε η μπογιά, να με προσέχει.
0: Είναι σίγουρο πάντως, αν παραφράσουμε το τραγούδι της αγαπημένης Ελεονόρας Ζουγανέλ που λέει για δεύτερα κλειδιά, πως δεν κλειδώνει και τίποτα με το Πανεπιστήμιο, ούτε ξεκλειδώνει. Όλα είναι μπροστά. Να είμαστε γεροί. Εμείς με αυτό θα πάμε σε break.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.

0: Πηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες που να βγαιρίδουν στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
2: Τικ τακ, τικ τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
2: Λα, λα, λα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
2: Λα, λα.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
2: Πο, πο, πο.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
2: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Ξέρετε, εμείς ένα βασιλιά έχουμε τον Elvis και ένα boss. Τον Bruce Springsteen, αυτό που ακούμε τώρα. Και με αυτό μπήκαμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Ξαναβάλαμε τον Blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο και πάμε με ορίζοντα τη μία. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Τότε να του πούμε καλησπέρα. Τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε για άλλη μια φορά στο κάλεσμά μας. Είναι ο αγαπητός φίλος πρωτίστως, ο διεθνολόγος, ο Αλέξανδρος ο Δεσποτόπουλος. Κύριε Δεσποτόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα από τον Blender και τον FM 100.
1: Καλησπέρα από Αθήνα. Εγώ ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Κύριε Δεσποτόπουλε, όταν μιλήσαμε την τελευταία φορά, είχα άλλα δεδομένα για τη συζήτησή μας. Συνεχώς αλλάζουν εκεί στη Μέση Ανατολή. Χθες πήγαμε να πάρουμε μια ανάσα, να το πω έτσι, με όλες αυτές τις ευχές. Γιατί περισσότερο σαν ευχές ακούγονται, αν στην πράξη δεν προχωρήσουμε στην εκεχηρία. Αλλά βλέπω ότι τα πράγματα ξαναμπαίνουν σε νέα σύννεφα, νέα πλήγματα. Δοκιμάζονται διαδοχές του ενός και του άλλου. Εσείς πώς τα διαβάζετε όλα αυτά, αλήθεια?
1: Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο που βρίσκεται σε μια ενδιάμεση φάση. Ούτε έχουμε καθαρή ειρήνη, αλλά δεν έχουμε και ανεξέλεγκτη γενίκευση. Ναι. Έχουμε μια διαπραγμάτευση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και διαπραγματεύονται για το στενό, για το ουράνιο και για τα ιρανικά κεφάλαια. Όσο βρισκόμαστε σε αυτή την ενδιάμεση φάση, κάθε τόσο θα έχουμε και νέες εστίες έντασης. Ας ελπίσουμε ότι θα προχωρήσουμε σε μια συμφωνία ή τέλος πάντων μια αποκλιμάκωση, ελεγχόμενη, με επεισόδια μένα ελεγχόμενη δε, και δεν θα πάμε σε ένα κακό σενάριο που να έχουμε την κατάρρευση των συνομιλιών και μια νέα φάση με πλήγματα.
0: Άρα δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά με αυτά που λέτε, μέρα-μέρα, ώρα-ώρα, να δούμε πώς θα ανασάνει όλο συνολικά αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι?
1: Ζούμε αυτό το μαρτύριο της σταγόνας, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Με την ελπίδα ότι θα φτάσουμε τελικά σε κάποια αποκλιμάκωση και κάποιο είδους συμφωνία.
0: Ναι. Τώρα, διαβάζοντας με όλα αυτά που προηγήθηκαν το τελευταίο 24ωρο, να το πω έτσι, ένα από τα σημεία αιχμής από την αρχή, βέβαια, ήταν και δεν είναι τωρινό, βέβαια, αυτής της κρίσης, αυτής της σύγκρουσης, είναι το ουράνιο, έτσι, το πλουτισμένο ουράνιο. Και καταλαβαίνω ότι μάλλον το Ιράν θέλει, λέει ναι, αλλά θα το στείλω στο Πεκίνο.
1: Ξέρετε κάτι, δεν μπορούμε να έχουμε βεβαιότητες σχετικά με το τι θα γίνει τελικά με το ουράνιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν οπωσδήποτε να απομακρυνθεί από το Ιράν.
0: Ναι.
1: Το Ιράν καταλαβαίνουμε ότι έχει αντιστάσει σε αυτό και εν διάφορη περιπτώσει, αν το δώσει κάπου, θα να το δώσει σε κάποια φίλια χώρα, σίγουρα όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα βεβαιότητα τι λέγεται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Καταλαβαίνουμε όμως ότι το ουράνιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της διαπραγμάτευσης.
0: Το αγκάθι.
1: Διότι τα στενά του ορμούς όλοι θέλουν να ανοίξουν.
0: Ναι.
1: Εάν βρεθεί λύση στο ουράνιο, δεν υπάρχει πια λόγος να υπάρχουν παγωμένα κεφάλαια του Ιράν στο εξωτερικό. Άρα και αυτό και εκεί θα είχαμε απεμπλοκή. Άρα η εμπλοκή που βρίσκεται στο εμπλουτισμό του ουρανίου. Τι θα γίνει με το ουράνιο?
0: Που εξ αρχής ήταν αυτό, να το πω έτσι. Που εξ αρχής ήταν και το μήλο της Έρηδος, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Ακριβώς, νομίζω ότι μετά θα μπορέσουμε από εκεί να πια να ξεκολλήσουμε παρακάτω.
0: Δεν τολμώ να ρωτήσω αν βλέπετε και κάποιο χρονικό ορίζοντα πάνω σε αυτό.
1: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα που περνάει η αναστάτωση είναι μεγαλύτερη.
0: Ναι.
1: Εάν φτάσουμε μέχρι μέσα Ιουνίου και δεν έχει λυθεί το ζήτημα, τότε θα έρθουμε αντιμέτωποι με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες στον πλανήτη και ελπίζω ότι αυτό θα αποτελέσει μια οχλοποίηση ώστε τα πράγματα να ξεκλειδώσουν.
0: Ναι. Αυτά σε ό,τι αφορά αυτά που λέμε γύρω από το στενό του Ορμούς, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Αν κάνουμε κλικ λίγο πιο αριστερά όμως και τα πράγματα είναι εξίσου δύσκολα, έτσι. Αναφέρομαι στο Λίβανο, στο Ισραήλ, στη Χεζμπολάχ, που η αιματοχυσία συνεχίζεται.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Και εκεί είμαστε, συγγνώμη κύριε Δεσποτόπουλε, και όλα αυτά βέβαια με υποτίθεται ότι τρέχει και μια κεχηρία, έτσι. Δεν υπάρχει μια γενίκευση.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και να πούμε ότι η αλήθεια είναι επίσης ότι η κατάσταση στη Χεζμπολάχ και στο Λίβανο λειτουργούν όσοι κοινωνούν τα δοχεία με αυτά που λειτουργούν στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό θα είμαστε όλοι ευτυχείς αν υπάρξει μια ολική διευθέτηση των ζητημάτων της Μέσης Ανατολής. Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος μετά από πολύ λίγο καιρό να βρεθούμε ακριβώς εκεί από όπου ξεκινήσαμε. Και εδώ ξέρω ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία. Ελέγχει το Ιράν αυτή τη στιγμή τη Χεζμπολάχ? Και αν θεωρήσουμε ότι την ελέγχει, το Ιράν αυτή τη στιγμή εκπροσωπείται εξ ολοκλήρου από κάποια τάση ή κάποιοι θα υπογράψουν μια συμφωνία, αλλά η συμφωνία αυτή δεν θα γίνει δεχτή από μέρος του Ιράν και κατ' επέκταση μπορεί να μην γίνει δεκτή και από τη Χεσμπολά.
0: Έτσι.
1: Άρα δεν είναι απλά το υπογράφω μια συμφωνία, είναι ότι πρέπει να υπάρχουν και οι προϋποθέσεις ώστε αυτή η συμφωνία να τηρηθεί.
0: Βέβαια, να γίνει πράξη.
1: Θα υλοποιηθεί, έτσι. Να γίνει πράξη ακριβώς.
0: Έτσι ακριβώς. Άρα και σε αυτό το μέτωπο νομίζω είστε εδώ πιο πολύ απεσιόδοξοι, θα έλεγα.
1: Είμαι προβληματισμένος, διότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρη η κατάσταση στο Ιράν. Θέλω να πω ότι το Ιράν ούτως ή άλλως είναι μια δύσκολη περίπτωση, διότι τυπικά έχει δύο φορείς εξουσίας. Έχει τον θρησκευτικό ηγέτη, ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη. Ναι. Γνωρίζουμε ότι είναι ο Ιός Χαμενεΐ, αλλά δεν τον έχουμε δει.
0: Δεν τον έχουμε δει.
1: Γνωρίζουμε ότι υπάρχει και ένας πρόεδρος. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας υπουργός εξωτερικών, ο οποίος όμως φαίνεται ότι είναι σκληροπυρηνικός, σκληρός διαπραγμάτευση και ευνοείται από τις ορούς επανάστασης. Και υπάρχει, ξέρετε, και αυτός ο τρίτος πόλος. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι τελικά αν κάτι που θα συμφωνήσει μία πλευρά του Ιράν θα δεσμεύσει και τις υπόλοιπες. Μάλλον έχουμε δύο μέτωπα, δηλαδή έχουμε τους πιο διαλλακτικούς που έτσι προεξέχοντος του Προέδρου και τους πιο σκληροπυρηνικούς που είναι οι φρουροί της Επανάστασης με τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Ιό Χαμενεΐ σε όποια κατάσταση και βρίσκεται. Από εκεί και πέρα το χάος.
0: Ναι, από εκεί και πέρα το χάος. Κύριε Σποντόπουλε, τώρα, δηλαδή, ουσιαστικά αν μπορούμε να περιγράψουμε με δύο λέξεις, θα λέγαμε ότι είναι μια κινούμενη άμμος όλο αυτό που συμβαίνει σε αυτή την περιοχή, έτσι δεν είναι? Και το οποίο, και εδώ θα ήθελα και να κάνουμε τη σύνδεση και αν συμφωνείτε κι εσείς, όλα αυτά είναι κοντά μας, έτσι δεν είναι στην ίσως Σουαχίλη, να το πω έτσι, μακριά, είναι εδώ κοντά και επηρεάζουν, να το πω έτσι, και την πολιτική της Τουρκίας, γιατί λέμε ότι όσο πιο πολύ πιέζεται από τα ανατολικά, τόσο πιο πολύ θα αντιδράσει στα δυτικά και στα δυτικά είμαστε εμείς. Και βλέπουμε τις εξελίξεις μέσα στην Τουρκία, αλλά και όλα αυτά επηρεάζουν το πολιτικό σκηνικό, ή εγώ το διαβάζω λάθος?
1: Στην Τουρκία υπάρχει ένα παραλήρημα αυτή την περίοδο, ναι, ότι Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρος,
0: ναι,
1: Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρος, ότι έχουμε δημιουργήσει ένα τρίγωνο με σκοπό να περικυκλώσουμε την Τουρκία, να της επιτεθούμε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά προφανώς δεν έχουν καμία λογική. Δείχνουν όμως το πώς η Τουρκία είχε μάθει όλο τα προηγούμενα χρόνια, πολλά χρόνια, δεκαετίες, να θεωρεί ότι μπορεί να λειτουργεί σαν τον πειρατή στην περιοχή. Και αντιλαμβάνεται τώρα ότι η συσπήρωση δυνάμεων για την προώθηση ενεργειακών και αμυντικών σχεδιασμών στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο περιορίζουν αυτή τη συμπειρατεία. Δεν θα έπρεπε να ενοχλείται. Δεν θα έπρεπε να ενοχλείται, γιατί η δική μας ενεργειακή και αμυντική πολιτική δεν έχουν στόχο την Τουρκία. Έχουν την άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Επειδή όμως η άσκηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έρχεται σε αντίθεση με την αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, η Άγκυρα ενοχλείται. Και γι' αυτό έχουμε όλα αυτά που έχουμε από τη γειτονική μας χώρα, τα οποία πιθανόν να ενταθούν σε επίπεδο διπλωματίας, σε επίπεδο νομοθετημάτων, σε επίπεδο διαμαρτυριών, ίσως και σε περιορισμένο επίπεδο επί του πεδίου. Όπως το περιστατικό που είχαμε χθες, αν δεν κάνω λάθος, με την παραβίαση, με την προσπάθεια παραβίασης του εναέριου χώρου μας από μαχητικά F-16 τουρκικά και μάλιστα οπλισμένα. Τα οποία βέβαια αναχαιτίστηκαν από τα δικά μας.
0: Αυτό σημαίνει ότι έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα, χωρίς να κινδυνολογώ και δεν λαγίζω, δεν ανήκω σε αυτούς, Γιάννη Δεσποτόπουλο, και το ξέρετε κι εσείς καλά, σιγά σιγά αποχαιρετούμε και μια εικόνα, να το πω πολύ απλά, που λέγαμε ήρεμα νερά. Και επειδή αναφερθήκατε και σε νομοθετήματα, εκκρεμεί. Ναι, παρακαλώ,
1: σίγουρα συγνώμη. Είναι διαφορετικό το περιβάλλον, όμως δεν νομίζω ότι είμαστε σε μια τροχιά άμεσης σύγκρουσης. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι στις σκέψεις της Τουρκίας στο αμέσως επόμενο διάστημα τουλάχιστον να έχουμε επανάληψη περιστατικών τύπου Roots Race, έξοδο των στόλων των δύο χωρών κτλ.
0: Ναι.
1: Αλλά διπλωματική κινητικότητα έντονη, υψηλότερους τόνους και μικρά επεισόδια σαν το χθεσινό για να μας θυμίζει η Τουρκία ότι είναι εδώ και ότι ο αναθεωρητισμός είναι εδώ, αυτά θα τα έχουμε.
0: Και ο αναθεωρητισμός, αν θεσμοθετηθεί και όλα και περάσει όλο αυτό το νομοθέτημα που προαναγγέλλεται και εσείς χωρίς να το ονοματίσετε, τη γαλάζια πατρίδα που λέμε, να περάσει την εθνοσυνέλευση, πολλοί λένε ότι όλα αυτά τα κάνει και για εσωτερική κατανάλωση. Αυτό το ακούμε δεκαετίες βέβαια, επιτρέψτε μου να έχω τις επιφυλάξεις μου. Ποια εσωτερική κατανάλωση και ποια αντίδραση, που τα έχει φημώσει όλα ο Ερντογάν. Εκεί βλέπουμε τι έγινε και με το Ρουπλεκανικό Κόμμα. Αν συμφωνείτε σε αυτό?
1: Η Τουρκία από το 1974 και μετά διαρκώς επεκτείνει τις βλέψεις της προς το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, διότι θέλει διακάως θαλάσσιες ζώνες. Και επειδή δεν τις δικαιούται σε βάση εθνούς δικαίου, προσπαθεί να σκαρφίζεται διάφορες, έτσι, συγγνώμη για την έκφραση, ξυπνάδες, που απαντώνται, ναι, πολύ εύκολα και από ένα πρωτοετή φοιτητή διεθνών σχέσεων, ναι, νομικής διεθνούς δικαίου. Ξεκίνησε με ότι έχει υφαλοκρηπίδα και τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Μετά, όταν ήρθε και η σύμβαση το 82 του UNCLOS, πει ότι δεν έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη. Μετά, επειδή κατάλαβε ότι αυτό δεν στέκει, άρχισε να μιλάει για γκρίζες ζώνες, ότι κάποια νησιά δεν σας ανήκουν. Μετά εφήβρε τη λογική της αποστρατιωτικοποίησης, λίγο πριν για να είμαι ειλικρινής, την οποία όμως άρχισε να το συνδέει με την κυριότητα των νησιών.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή πήγατε στρατό σε Σάμο, άρα η Σάμος δεν σας ανήκει. Τι θαλασσίες ζώνες μου λέτε? Η Σάμος μπορεί να μην σας ανήκει αφού βάλετε στρατό. Γενικώς έχει νομίζω ξεπεράσει κάθε λογική και κάθε όριο. Άρα η εσωτερική νομοθέτηση μπορεί και εν μέρη να απευθύνεται στο εσωτερικό της, όμως πρόκειται για μια σοβαρή ενέργεια εκ μέρους.
0: Βέβαια, η θεσμοθέτηση, γιατί υπάρχει νόμος να... μετά, έτσι, αυτό λέτε.
1: Να σας πω, σε επίπεδο δικαίου βέβαια δεν λέει τίποτα για μας, γιατί και εμείς, ο καθένας μπορεί να νομοθετεί ό,τι θέλει στη χώρα.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Δείχνει όμως ότι η Τουρκία διαρκώς επεκτείνει τις αιτιάσεις της. Αυτό που σας είπα πριν, μ' αρεμηνευτεί, δεν το υποβαθμίζω. Απλά εννοώ ότι σε καμία περίπτωση εμείς δεν θα δεχτούμε το εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας να θεωρηθεί από οποιονδήποτε ως μέρος διεθνούς δικαίου ή ότι δημιουργεί δικαιώματα.
0: Έτσι.
1: Λύνει όμως τα χέρια του κ. Ερντογάν. Μπορεί δηλαδή ο κ. Ερντογάν να βασιστεί στο εσωτερικό αυτό δίκαιο και αύριο μεθαύριο να ανακηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη μόνος του. Να πει δηλαδή, ανακήρυξω. Έχει το δικαίωμα,
0: ναι,
1: αλλά δεν μπορεί να οριοθετήσει. Δεν μπορεί να έχει δικαιώματα από τη στιγμή που δεν έχει λύσει τη διαφορά του με την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Κ. Δεσποτόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας σήμερα. Εξαιρετικά χρήσιμη συζήτηση πάντα μαζί σας.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε γερός. Να είστε γερός.

Ακούσατε τον Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, τον διεθνολόγο, και κάναμε zoom σε αυτά τα θέματα που απασχολούν παγκοσμίως τα μέσα ενημέρωση, γιατί αφορούν την παγκόσμια οικονομία, την παγκόσμια ειρήνη. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Και αναφερθήκαμε και σε αυτά που αφορούν τη σχέση μας με τη γείτονα, έτσι. Πάντως, εμείς ξενυχτάμε σε κάποιες πόρτες, έτσι όπως λέγει το τραγούδι, γιατί η δισογραφία τρέχει 24 ώρες, 24 ώρες. Βγήκε μου σχολείο, μας λέει αυτό το απίστευτο τραγούδι, ή και λέμε με αυτό να συνεχίσουμε.

Μια είδηση που κάνει περίπου το τελευταίο δύο ώρο το γύρο του κόσμου των μέσων ενημέρωση είναι αυτή η σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο. Οι πρώτες αναφορές, τουλάχιστον και όσα ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου στην ανάρτησή του, μιλάμε για νεκρούς πολλούς, αλλά δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Το παρακολουθούμε και θα σας μεταφέρουμε ό,τι έχουμε νεότερο.

0: Να σας μεταφέρω ότι νωρίτερα το ακούσατε και από την Αλεξάνδρα Μαρτίδου στο Δελτίο Ειδήσεων. Είναι σε εξέλιξη τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα συνεχίσει η επιδότηση στον ντίζελ κατά 15 λεπτά. Μίλησε για πολιτική βαβέλ με τα νέα κόμματα και τα προσωπία. Δεν το προσπέρασε και το εγχείρημα της Χαριστιανού και όσα θα πει ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στην αποκάλυψη του κόμματός του. Άρα συνεχίσει τον Ιούνιο για τον ντίζελ και θα δούμε τι άλλο θα προκύψει. Την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Άμα την έχουμε, την πούμε καλησπέρα. Είναι πρώτα απ' όλα φίλη. Είναι συνάδελφος δημοσιογράφος η Τάνια Ιώτα. Πήγαμε μέχρι την Κοζάνη γιατί πετυχαίνουμε. Γεια σου, Τάνια. Φυσικά με τον Ανικό πάμε, έτσι.
1: Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι. Λοιπόν, ζήτησα να μιλήσουμε μαζί σου, γιατί εντάξει, άλλο η δημοσιογραφία, άλλο η συγγραφή ενός βιβλίου. Και υποκλίνομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που προχώρησε κάτι τέτοιο. Μου κάνει φοβερή εντύπωση ο τίτλος του βιβλίου. Λίγη ζωή ακόμα λέγεται. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πηγή. Και εκεί διάβαζα ότι, μεταξύ άλλων, έχει σημειώσει πως όταν η ζωή δεν χάριζε άλλο χρόνο, μένει μόνο επιλογή να ζήσει αληθινά. Και θέλω να μου πει σε τι αναφέρεται αυτό το βιβλίο, έτσι πολύ απλά.
1: Ναι, λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι το οποίο με κάνει πολύ περήφανη, γιατί θέλω πολλά χρόνια να μπορέσω να, να ολοκληρώσω το πρώτο μου βιβλίο. Πρέπει να έχει και τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Οπότε είναι ένας στόχος ο οποίος έχω πετύχει αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Είναι στην ουσία αυτό το πρώτο μου βιβλίο, ένα προσωπικό ταξίδι, ένα μυθιστόρημα. Αισθηματικό που μιλάει για τις ανθρώπινες σχέσεις, ναι. Την απώλεια που βιώνουμε, το χρόνο ο οποίος το αφήνουμε να περνά πολλές φορές ανίποτα μέχρι να είναι αργά. Δηλαδή είναι η ανάγκη που έχουμε όλοι οι άνθρωποι να αγαπήσουμε αληθινά και να ζήσουμε πιο ουσιαστικά, γιατί παρασυρώμαστε πολλές φορές μέσα από τη ρουτίνα της καθημερινότητας, με αποτέλεσμα να θεωρούμε ανθρώπους, καταστάσεις, δεδομένα, ότι θα υπάρχει αύριο, αλλά πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχει αύριο. Οπότε εκεί λοιπόν νομίζω πρέπει να αναθεωρήσουμε λίγο τον τρόπο ζωής μας και να ζούμε λίγο πιο ποιοτικά.
0: Τάνια, όλο αυτό έχει και βιωματικά, να το πω χαρακτηριστικά. Δηλαδή, το ανιώσεις, γιατί λες σε κάποιο σημείο, άλλο είναι σύμμαχος ο χρόνος και άλλο τα μίλη. Είναι γνωστό αυτό.
1: Νομίζω περισσότερο
0: το διένυσες.
1: Ναι, σε στιγμές της ζωής μας που θεωρήσαμε ότι κάναμε κάτι και χάσαμε χρόνο με ανθρώπους, με καταστάσεις. Επενδύσαμε σε ανθρώπους και σε καταστάσεις και απογοητευτήκαμε. Όλοι μας λίγο πολύ το έχουμε βιώσει και εγώ. Βέβαια, αυτό που είναι σημαντικό για το βιβλίο μου είναι ότι το βιβλίο μου είναι αφιερωμένο στην μνήμη του πατέρα μου, τον οποίο έχω χάσει εδώ και ένα χρόνο. Οπότε θεωρώ ότι λίγη ζωή ακόμη όλοι τη θέλουμε και για μας και για τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας. Γι' αυτό λοιπόν έχει και ένα σημαντικό αποτύπωμα αυτό το βιβλίο στη δική μου την ζωή και θεωρώ και θέλω και ελπίζω μάλλον και μέσα στους αναγνώστες να τους αγγίξει και να τους αφήσει κάτι όμορφο.
0: Αυτό το μήνυμα περνάς και στην Αναστασία και την Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Να πούμε ποιες είναι, έτσι.
1: Η Αναστασία και η Κατερίνα, οι κόρες μου, ναι. Είναι ακόμα σε μια ηλικία που ακόμη νομίζω δεν μπορούν, έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους, αλλά κάποτε έρχεται η στιγμή που κάνουμε τον απολογισμό μας και λέμε πόσο χρόνο ξοδέψαμε εδώ και τελικά τι κάναμε για εμάς τους ίδιους. Γιατί συνήθως κάνουμε πράγματα για ανθρώπους που πολλές φορές δεν εκτιμούν τον χρόνο που τους αφιερώνουμε. Ναι. Οπότε πρέπει λίγο να έχουμε πιο ποιοτική επένδυση του χρόνου, μας θα έλεγα, στη ζωή μας.
0: Τι ωραίο αυτό που ακούγεται. Λοιπόν, εσύ στο συμπέρασμά σου σε όλο αυτό το βιβλίο που μέσα έχει έρωτες, έχει απογοητεύσεις, έχει προσπάθειες, ζητούν μεγάλες απαντήσεις. Μάλλον δεν ζητούν μεγάλες απαντήσεις οι ήρωες του βιβλίου σου. Πάντα εγώ κατέληξα τουλάχιστον έτσι όπως το ξεφύλιζα, ότι λες για μια δεύτερη ευκαιρία σε όλα αυτά. Εμείς ακούγαμε νωρίτερα τη Ζουγανέλη που έλεγε δεύτερα κλειδιά κτλ. Το δεύτερο είναι εξαιρετικά σημαντικό, νομίζω. Να καταλάβουμε πόση σημασία έχει.
1: Οι ήρωες του βιβλίου δηλαδή βιώνουν κάποια απώλεια, βιώνουν κάτι δύσκολο στη ζωή τους και η ζωή τους ενώνει με έναν πολύ, πολύ ωραίο τρόπο. Τους δίνει μια δεύτερη ευκαιρία λοιπόν να ξανααγαπήσουν, να ξαναζήσουν. Γιατί το βασικό ερώτημα που τίθεται μέσα από το βιβλίο είναι όταν ζητάμε λίγη ζωή ακόμη, τη ζητάμε από τον χρόνο ή τη ζητάμε από τον εαυτό μας. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας προβληματίσει.
0: Μάλλον και τα δύο. Εσύ θα δώσεις χρόνο, θα τον παρουσιάσεις και στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, φυσικά θα το παρουσιάσω. Ωραία. Και σε συνεργασία με την Ένωση Συντακτών και με συναδέλφους δημοσιογράφους. Θα σας κρατήσω ενήμερους γι' αυτό.
0: Έτσι. Ωραία.
1: Ναι, ξεκινάμε με την Κοζάνη τώρα την 3η Ιουνίου.
0: Καλό τάξιδο, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Και να έχει πολύ ζωή το λίγη ζωή το βιβλίο σου.
1: Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Καλή
0: ευχαριστώ
1: συνέχεια,
0: πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ακούσατε τη συνάδελφό μου δημοσιογράφο από την Κοζάνη, που είναι και συγγραφέα, η Τάνια Ιώτα. Μιλήσαμε για το βιβλίο της μόλις κυκλοφόρησε, το παρουσιάσει στην Κοζάνη πρωτίστως, έτσι, και μετά εδώ θα έρθει και στη Θεσσαλονίκη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πηγή και ο τίτλος είναι «Λίγη ζωή ακόμα». Και επειδή αναφερθήκαμε νωρίτερα στο Διονύση που τον αγαπάμε, έτσι, και δεν τον ξεχνάμε, και κάποια στιγμή χρησιμοποιήσει και αυτό το στίχο, τον απίθανο του Χριστιανόπουλου, που λέει τι να τα κάνουμε τα τραγούδια, είναι πολύ ξενερωμένα και ζαχαρωμένα κλπ. Και αλλά τα αγαπάμε τα τραγούδια.
2: Ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ.

0: Να σας δώσω και δύο στοιχεία για το ρεπορτάζ που σας έλεγα πως τρέχει αυτές τις ώρες εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα. Δανείζουμε το ρεπορτάζ, τα στοιχεία από το ρεπορτάζ του φίλου συναδέλφου του θεολόγου του Ηλίου από το e-macedonia.gr και σας έλεγα για την επιχείρηση αυτή, τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα, έχουμε 17 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και σε πρώτη ανάγνωση, τουλάχιστον έτσι προκύπτει, όλα αυτά σε συνέχεια όσων συνέβησαν στην Κρήτη, έτσι, τα είπαμε χθες και προχθές. Μιλάμε για 4,5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά.
1: Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπεδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα.
0: Να χαιρετήσουμε βέβαια ότι ξαναμπαίνει στη σειρά και στη γραμμή Θεσσαλονίκη Φλόρνα από το Σάββατο, σύμφωνα με ανακοίνωση Hellenic Train. Αλλά εδώ θα κάνω και ένα προσωπικό σχόλιο. Σε λίγο θα ανακαλύψουμε και την Αμερική.

Αυτή είναι η Νάνση, ξέρετε, μία είναι η Νάνση, έτσι. Η κόρη του Φράνκη. Του Σινάτρα, και μας είχε πει για τραγούδι για κάποιες μπότες που χαλάνε. Και το ακούμε κάθε τόσο και το απολαμβάνουμε. Έτσι διαπιστώνω και στα μάτια του Αριστοτέλη, του Αναστασιάδη, που ρυθμίζει τον ήχο.

Χθες είχαμε ένα βαδαλισμό, τα ακούσατε και στην εκπομπή του Βαγγέλη Στολάκη και της Κάτιας Γιαρακαρίου το πρωί. Είχαμε ένα βαδαλισμό στο άγαλμα εκεί στο Ναβαρίνο με το παιδάκι, με το συντριβάνι που το ρίξανε, το βγάλανε από τη βάση του και το ρίξανε μέσα στο νερό. Τώρα έχουμε στην Αθήνα ένα βαδαλισμό στο γλυπτό του Καβάφη, στην αεροπαγή του, και μόλις ένα μήνα μετά την τοποθέτησή του. Τι να πω, έτσι. Κάποιοι έχουν αιμονές και δεν ξέρω πώς τις εκδηλώνουν. Πάρτε ένα σάκο του box και χτυπήστε εκεί πέρα.

Συνήθως αυτό το τραγούδι το ακούμε κάθε φορά που πέφτουν βόμβες. Συνεχίζονται οι συγκρούσεις και στην Ουκρανία και στη Μόσχα, στο Κίεβο κλπ. Και κάτω στο Λίβανο, λέγαμε νωρίτερα, με τη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ. Και κάθε φορά προσπαθούμε να δώσουμε μια ευκαιρία στην ειρήνη, γιατί έτσι λέγεται το τραγούδι, Give Peace a Chance. Και βγήκε τότε με το Βιετνάμ και το ακούμε κάθε τόσο σε κάθε σύγκρουση. Και κάθε φορά λέμε η ειρήνη να έχει μακροημέρευση και να έρθει η ειρήνη. Γιατί τα λέω όλα αυτά, γιατί είναι ένα τραγούδι το αγαπημένο μου του Τζον Λένον, του αξέχαστου. Και είπαμε να ακούσουμε αυτό και με αυτό να βγάλουμε το blender από τη βρύση, γιατί είδαμε στις σημειώσεις μας πως μια μέρα σαν σήμερα, το 1969, είχε κάνει την εξής διαμαρτυρία από ένα ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη, που μαζί με τη Γιώκο Όνο, από την κρεβατοκάμαρά τους, κάναν διαμαρτυρία και έκκληση για την ειρήνη. Ήταν μια εντελώς πρωτότυπη διαμαρτυρία που βρήκε μιμητές πολλούς τα επόμενα χρόνια. Αλλά είναι ακόμη πολλές φορές την ψάχνουμε. Εμείς να δώσουμε ευκαιρία στην ειρήνη, αλλά δεν θα δώσουμε καμιά άλλη ευκαιρία, γιατί ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης που ρυθμίζει τον ήχο μου κάνει νοήματα και ο χρόνος είναι αμίλητος στο ραδιόφωνο. Γιατί θα δώσουμε τη σκητάλη στον Κωνσταντίνο Τολουτζιούδη για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων για το τι συμβαίνει εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός συνόρων. Και μετά θα έρθει κοντά σας ο Πόλης ο Μαυρόπουλος με πολλή μουσική για να συνεχίσει. Να ευχαριστήσω τον Αριστοτέλη, τον Αναστασιάδη που τα πήγε μια χαρά και το εύχομαι καλή συνέχεια που ρυθμίσε τον ήχο. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης ήταν μέχρι τώρα στα μικρόφωνα του FM 100. Ήρθε η ώρα να βγάλουμε τον blender από την πρίζα. Μην αγχώνεστε, σε 23 ώρες πάλι μαζί θα είμαστε για ένα τελευταίο blender αύριο. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την επέκταση της επιδότησης για τον ντίζελ και τον Ιούνιο ανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόσθεσε πως τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Την ίδια ώρα, αναφερόμενο στην αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη με την ανακοίνωση των κομμάτων Καριστιανού και Τσίπρα, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για πολιτική βαβέλ. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού μετά την κατάθεση στον Άριο Πάγο σήμερα του φακέλου για την ιδρυατική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Κλιμακώνει διεσοκομματική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ με συνεχείς αποχωρήσεις στελεχών. Στις 8 απόψε στο μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το νέο του πολιτικό εγχείρημα στο Θησίο. Προβάδισμα 13,3 μονάδων σημειώνει η Νέα Δημοκρατία έναντι του κόμματος Τσίπρα, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ξεπερνώντας το ΠΑΣΟΚ κατά 0,6 μονάδες στη δημοσκόπηση της Ίντερβιου. Παράλληλα, το κόμμα Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο, ενώ ακολουθεί η πολιτική λύση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι αναποφάσιστοι και όσοι δηλώνουν πως θα ψηφίσουν άλλο κόμμα ανέρχονται συνολικά στο 16,5%. Νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις εξαρθρώθηκε από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη 24 ώρες μετά την αντίστοιχη, ανάλογη μάλλον, επιχείρηση στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κύκλωμα λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο όπως και στην Κρήτη, δηλαδή με ψευδείς δηλώσεις στον οργανισμό με σκοπό να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Το εκτιμόμενο παράνομο όφελος υπολογίζεται σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έρχεται νέο σε έμφυα, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος σε τηλεοπτική του συνέντευξη σήμερα σχετικά με τα νέα τέλη ακίνητης περιουσίας. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι πως ενοποιούνται δύο φόροι που υπάρχουν εδώ και πάνω από 40 χρόνια σε έναν. Και μάλιστα με ένα σύστημα πολύ πιο δίκαιο, υπογράμμισε ο ίδιος. Την επανέναρξη της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τη Φλόρινα από αυτό το Σάββατο ανακοίνωσε η Hellenic Train. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα εκτελούνται δύο ζεύγια απευθείας δρομολογίων την ημέρα στη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Έδεσα-Φλόρινα και αντίστροφα με ενδιάμεσες στάσεις. Συγκέντρωση σε ένδειξη αλληλεγγύης στο λαό της Κούβας διοργανώνει το ΚΚΕ στις 7 το απόγευμα στο Άγαλμα του Βενιζέλου. Αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε σήμερα στο Βόρειο Βέλγιο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας και έκανε λόγο για νεκρούς. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το λεωφορείο συγκρούστηκε με διερχόμενο τρένο σε σιδηροδρομική διάβαση στην Ανατολική Φλάνδρα. Κυρίες και κύριοι, όλη επικαιρότητα στο ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2. Σε λίγο κοντά σας ο Πόλης Μαυρόπουλος.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου. Πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: One Health στη Λαϊκή. Το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών. 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, Άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή. Και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μία δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
7: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
7: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα στον FM 100. Χαμογέλα. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
10: Τικ-τακ, τικ-τακ.
11: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
10: Λαλά.
11: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
10: Πω, πω, πω.
11: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
10: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
11: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
7: Άκου δυνατά. Πες.

0: όλοι, καλό σας μεσημέρι, 10 λεπτά μετά την μία. Καλώς ήρθατε. Εσείς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, μεσημέρι στην πόλη, ο Πόλης Μαυρόπουλος. Στο μικρόφωνο μαζί μου ο Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Γιώργο, σήμερα τι γίνεται, κανονικά έρθες με μέτρο, ε?
1: Κανονικά σήμερα, χθες, όλα κανονικά.
0: Χθες ήταν πραγματικά της ταλαιπωρίας, της απίστευτης ταλαιπωρίας. Αυτό που. Τελικά επίσημη ανακοίνωση δεν είχαμε για το τι ακριβώς έγινε.
1: Δεν ήταν θέμα ηλεκτροδότησης.
0: Έτσι γενικά ένα θέμα ηλεκτροδότησης τώρα, γιατί ήταν πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Επισήμως δεν μάθαμε τίποτα, καμία λεπτομέρεια. Πάντως να πούμε στο πιο σύγχρονο το ολοκαίνου και αυτό μετρό, συνεχίζονται τα προβλήματα, τις κυλιόμενες σκάλες. Τώρα έφυγε ο Νταλκάς που είχαμε εδώ στο σταθμό, στον τερματικό του νέου σιδηροδρομικού σταθμού.
1: Έχουμε
0: τώρα στον άλλο τον τερματικό στην Ελβετία που είναι κανένα δεκαήμερο οι κυλιόμενες, ίσως και παραπάνω.
1: Σε ακολουθάει, σε ακολουθάει
0: η κυλιόμενη. Όλους τους κινητούς ακολουθάει. Και όχι μόνο εκεί, έτσι. Είναι και στην Παπάφη, είναι και αλλού και πάει λέγοντας. Συνεχίζονται τα προβλήματα.
1: Χαλαρά
0: και άλυτα. Τι χαλαρά, ναι, χαλαρά.
1: Χαλαρά,
0: όπως η πόλη,

0: Εν τω μεταξύ, Γιώργο, ξέρεις τι έπαθα. Ήταν ακόμα κλειστά. Τι ώρα έφυγα.
1: Δυόμιση τρεις παρά κάπου εκεί. Ναι.
0: Ήταν ακόμα κλειστά. Προχώρησα, πήγαμε εγώ και καμία 30 ακόμα άτομα. Προχώρησαν, πήγαμε στο σταθμό της Δημοκρατίας για να πάρουμε το μετρό να πάμε στον προορισμό μας, τέλος πάντων.
1: Και μόλις πήγες, άνοιξε.
0: Άνοιξε. Γιατί είδα μετά, μόλις ανεβήκαμε κάτω, είδα ότι άνοιξε και έφευγε το μετρό. Κανονικοποιήθηκε στο σταθμό. Δεν πειράζει. Γυμναστική. Είναι καλό γιατί περπατάμε και επιβάλλεται να περπατάμε. Το τι γινόταν κάτω στο σταθμό της Δημοκρατίας, δεν μπορείς να φανταστείς από κόσμο. Δεν μπορείς να φανταστείς. Χαμός μέσα, να μην κλείνουν οι πόρτες. Κάνανε πόσες φορές ανακοινώσεις και στους άλλους σταθμούς. Και Βενιζέλου και Αγία Σοφία να μην εμποδίζουν τις πόρτες για να κλείνουν οι πόρτες. Τόσο κόσμο.
1: Τώρα όμως πρέπει να προσέχουμε, γιατί Παρασκευή πρωί μην πάει κανείς και πάει να μπει στο μετρό. Θα είναι κλειστό.
0: Το έχετε κατά νου, φαντάζομαι, έτσι, για να μην ταλαιπωρηθείτε. Από Παρασκευή κλείνει το μετρό.
1: Πέμπτη βράδυ.
0: Πέμπτη βράδυ, ναι. Για τρεις εβδομάδες να γίνουν επιτέλους, να τελειώσουν και τα δοκιμαστικά. Επιτέλους να δούμε και αυτή τη γραμμή αργότερα τον Ιούλιο, μέσα τον Ιούλιο, όπως μας έχουν πει, που πάει προς Καλαμαριά και στον τερματικό στη Μίκρα. Μέχρι τη Μίκρα θα φτάνει. Και γενικώς να αποφορτιστεί όλη αυτή η κατάσταση η ερχόμενη από ανατολικά. Γιατί για να βρεις και πάρκινγκ εκεί στην Ελβετία, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Εδώ είμαστε. Ακούσατε, φαντάζομαι, και το διαφημιστικό. Έρχεται και ο Μαζό, όσο ζω Μαζό. Την άλλη Τετάρτη είναι 10 του μηνός.
1: Πώς και πώς τον περιμένουμε.
0: Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι ένας ιδιαίτερος και μεγάλος καλλιτέχνης. Και σας είπα ότι θα δώσουμε προσκλήση στην εκπομπή μας. Μα το έχετε κατά νου.

0: με αυτόν τον επεκεπέ τι γίνεται, έχουμε χάσει το μυαλό μας. Εξαρτώθηκε πάλι άλλο κύκλωμα. Πολύ μεγάλο κύκλωμα που ήταν Θεσσαλονίκη, Σέρες, ήταν εδώ τέλος πάντων στη Βόρεια Ελλάδα. Χαμός, ο καφός χαμός. Μεγάλο πάρτι.
1: Ακούστε τα εκατομμύρια. Ανεβαίνουν τα εκατομμύρια όπως η θερμοκρασία ανεβαίνουν.
0: Ο Σεργιάδωνης βζήνει τα εκατομμύρια.

0: Γιώργος βλέπει μια πολύ φρέσκια είδηση, η οποία λέει:
1: νόμος σταθμός στη Βρετανία. Τέλος στο τσιγάρο για όσους γεννήθηκαν μετά το 2009. Δηλαδή, όσοι έχουν γεννηθεί από 1 Ιανουαρίου του 2009 και μετά, θα απαγορεύεται διαβίου να αγοράσουν προϊόντα καπνού.
0: Πώς θα το ελέγξουν όλα αυτά?
1: Δεν ξέρω. Γι' αυτός λέει ένα στόχος ώστε να δημιουργηθεί μια γενιά χωρίς καπνιστές.
0: Μακάρι, μακάρι. Μακάρι να γίνει, μακάρι να το ελέγξουν και μακάρι και η νεολαία μας να απεξαρτηθεί από όλα αυτά τα προϊόντα καπνού, κάναβης και πάει λέγοντας έτσι, γιατί είναι μια σύγχρονη μάστιγα και η κάναβη και όλα τα προϊόντα κλπ. Είναι γνωστά. Τώρα χαμός, όλη η Ελλάδα συνεχίζει και ασχολείται.
1: Με τι απ' όλα.
0: Με τον τζαμπουκά. Με αυτό είναι. Το πρώτο θέμα είναι παντού αυτό, Γιώργο.
1: Και εγώ ασχολούμαι.
0: Το τζαμπουκά. Μέχρι και εσύ ασχολείσαι. του Μαρινάκη με τον Δημητριάδη. Χαμός. Το βίντεο από εδώ, το βίντεο από εκεί, το βίντεο πιο εδώ, από παραπέρα, από πλάγια, διαγώνια, στο κέντρο κλπ. Πραγματικά είναι εικόνες που δεν είναι κανένας, δεν τις περίμενε. Μας σοκάρουν στην κυριολεξία και τώρα. Επενεύει ο εισαγγελέας και ζητά από, τα αρμόδια υπηρεσία, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας να μελετήσουν κάθε σχετικό βιντεοληπτικό υλικό για να δούνε ακριβώς τι έγινε και αν διαπράχθηκε αξιόπινη πράξη. Μπα! Εδώ τώρα όλοι είδαμε το χαστούκι και όλα
1: ήταν
0: τα υπόλοιπα, έτσι. Και τις ορδές από μπράβους. Άντε ο Μαρινάκης, ξέρουμε πάλι ότι έχει μπράβους. Ο άλλος ο Δημητριάδης, τι γίνεται?
1: Κατευθείαν το είδησε.
0: Τι στρατιά από μπράβους. Απίστευτο πράγμα πραγματικά. Και να δούμε τώρα τι θα γίνει. Και αν τους φωνάξει και αν αποδοθούν ευθύνες. Λίγο δύσκολο, αλλά τέλος πάντων. Για να δούμε.
1: Ένα χαστούκι.
0: Περιμένουμε. Και μια και μιλήσαμε έτσι πάλι και ήρθαμε στο μπάσκετ, χθες έβλεπα λίγο τον Άριο που έδινε τον τελευταίο αγώνα με την ΑΕΚ στην Αθήνα και όποιος περνούσε θα έπαιζε στα ημιτελικά με τον Ολυμπιακό.
1: Και
0: έχασε ο Άρης για 3 πόντους. Αλλά πώς έχασε, δηλαδή, είναι μερικά πράγματα που πραγματικά σε εξοργίζουν.
1: Έπαιξε
0: δηλαδή,
1: καλά.
0: Έπαιξε πολύ καλά, ναι. Και χωρίς τον Αντετοκούμπο που είναι ο πυλώναστος με στο πεντάρι. Ρε παιδί μου, αυτοί οι διαιτητές, δηλαδή ώρες είναι. Πώς μπορούν σε χρόνο ντετέ να διαμορφώσουν ένα αποτέλεσμα? Και μην μου πείτε τίποτα άλλο τώρα, έτσι, γιατί χθες για μια ακόμα φορά ο Άρης σφάχτηκε από τη διαιτησία, για να λέμε ακριβώς τα πράγματα όπως είναι.
1: 102-99 έληξε.
0: Ναι, 102-99, 3 πόντους. Αυτός εδώ, να μην πω και το όνομα του, αυτός ο Θεσσαλονικιός, δηλαδή να τρελαθούμε, δηλαδή όνομα και απίστευτο πράγμα, απίστευτο. Δηλαδή να τα βλέπεις
1: φαίνεται
0: και να βγαίνεις έξω από τα ρούχα στην κυριολεξία.
1: Τώρα εγώ ρωτώ, επειδή δεν έχω ιδέα από μπάσκετ.
0: Καλύτερα, Γιώργο, άστο.

0: Και πάνω που ήμουν έτοιμος να πω την είδηση, να τι απέναντι ξαφνικά πάλι απέναντι μου στην ΕΡΤ. Κάτι γίνεται με αυτούς, εγώ επικοινωνώ τον παράλληλο σύμπαν.
1: Ναι.
0: Γιατί βλέπω την είδηση για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο και ήμουν έτοιμος να το πω. Γιατί ο αντιεισαγγελέας Αρίου Πάγου άξισε εισαγγελική ανέρεση για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Πλέον το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου θα αποφασίσει αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Τα είπαμε και όταν πρωτοβγήκε η απόφαση. Και δεν ξέρω τι γίνεται με αυτούς τους νόμους στην Ελλάδα μας, στο εντόπιο Hollywood που λέω και εγώ, αλλά κάποια στιγμή πρέπει όλους να τους ξαναδούν.
1: 17
0: φορές.
1: Πρέπει
0: να τους ανασυντάξουν.
1: Ήταν 17
0: φορές στη Σόβια και βγήκε σε 24 χρόνια.

0: από αυτό το μικρόφωνο και χθες τα λέγαμε για τα καμπανάκια εδώ που χτυπάμε όλοι. Χτυπάνε και χτυπάμε και εμείς, θα χτυπάνε όλοι για τον τουρισμό για φέτος, γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα, αυτή είναι η αλήθεια. Και στα νησιά μας και στην Βόρειο Ελλάδα και με όλο αυτό που γίνεται το μπάχαλο εδώ στους συνοριακούς σταθμούς, πολύ δύσκολα θα έρθουν οι τουρίστες και στα νησιά μας. Όπου ο Μάιος, έχω να πω πολύ απλά και λιτά, ότι είναι καταστροφικός. Ενώ μία μόνο είναι, να ξέρεις, για την Κίμπερλι. Η Κίμπερλι Κιλφόιλ που βρίσκεται στη Μύκονο και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον κατοίκων, επισκεπτών, τουριστών, βγαίνει φωτογραφίες, κάνει.
1: Με την Έμιλη βγήκε φωτογραφία.
0: Ζωάρα λέμε. Γιώργο, είναι μια ιδιαίτερη σήμερα μέρα. Δεν είδες το κινητό σου? Το είδες? Είδε την ανάρτηση. 35 χρόνια, βρε Πασά μου, το είδε αυτό που έγραψα.
1: Πώ δεν το είδε.
0: Πώ
1: δεν το είδε.
0: Μ' αφήνει να το χαρίσω, ε.
1: Ευνοείται.
0: Το χαρίσω,
1: ευνοείται.
0: Διαμαντούλα με εδώ.

0: Εσείς τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram. Και με ένα καλοκαιρινό θα πάμε στο πακετάκι μας. Μπράβο, μπράβο, μου δείχνει ο Γιώργος μια φοβερή είδηση. Έλα Γιώργο που ασχολείσαι με τα ποδοσφαιρικά.
1: Εγώ πάρα πολύ. Παίκτη στη σεζόν ο Χρήστος Τζόλης.
0: Στο Βέλγιο.
1: Στο Βέλγιο, ναι.
0: Γιατί διέπρεψε και πραγματικά είναι παιχταράς.
1: Έχω να σου πω ότι είχε 22 γκολ, 29 assists και όλα αυτά σε 52 μάτς. Με τη φανέλα της Μπριζ.

κανονικό καλοκαίρι όμως, έτσι. Γιατί έχουμε τώρα 29, κατά τις 3 ώρα δίνει και 30 και κάπως έτσι θα κυλήσει η εβδομάδα. Και έχω να πω, μέχρι στιγμής τα δεδομένα είναι ότι θα έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό και το τριήμερο που έρχεται, του Αγίου Πνεύματος δηλαδή. Επιτέλους οι άνθρωποι όλοι στα καλοκαιρινά μαγαζιά να δουν μια άσπρη μέρα, γιατί ο Μάιος ήταν και όσον αφορά τον καιρό, άστα να πάνε.

0: Καλοκαίρι βγήκαν και τα κουνουπάκια, Γιώργο, σε τσιμπάνε κουνούπια.
1: Πώς δεν με τσιμπάνε. Και τι θα κάνω, δεν ξέρω φέτος.
0: Δεν ξέρω, Γιώργο, έχεις λιώσει ποτέ να τσιμπάνε σένα και να μην τσιμπάνε τον άλλον δίπλα ή απέναντι?
1: Είμαι γλυκό αίματος, γι' αυτό.
0: Λες, όχι, όχι. Τώρα κοίταξε να διαβάζω ότι οι επιστήμονες σημειώνουν πρόοδο στην κρυπτογράφηση, αποκρυπτογράφηση του σύνθετου χημικού μείγματος που κάνει ορισμένα άτομα πιο ελκυστικά στα κουνούπια. Τα φιλικά κουνούπια, τα οποία είναι τα μόνα που τσιμπάνε. Σιγά μην ήταν αρσενικά. Εντοπίζουν, λέει, τους ανθρώπους συνδυάζοντας διαφορετικά σήματα. Το διοξίδιο του άνθρακα που εκπνέουμε, τη μυρωδιά του σώματος, τη θερμότητα και την υγρασία του δέρματος. Όλα αυτά.
1: Τώρα,
0: όλα αυτά.
1: Πού να βρεις άκρη του.
0: Μέσα μου εδώ. Έφτασε.

0: το παγκετάκι, έφτασε, έφτασε.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
5: Τα Άστερα, η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλαδίραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού, Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης. Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σιμεωνίδης. Τα Άστερα του Νίκου Πλαδίραχου, Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
9: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
8: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
9: πολύ καλή μουσική,
8: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
9: Μεσημέρι στην πόλη, με τον πόλη.
8: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

την καλησπέρα μου σε όλους σας που είστε στην μεσημεριανή ραδιοφωνική μας παρέα. Το κορίτσι μας ακούει κάτω σταθερά δυνατά, η Νάση. Καλησπέρα στην Κωνσταντούλα. Η Κωνσταντούλα άφησε τη Ζυρίκη, ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Τριαντάρια η Θεσσαλονίκη, τι να κάνω. Τι να κάνω στα Ζυρίχας. Εδώ, Σαλόνικα. Και μιας και μιλήσαμε λίγο πριν για τουρισμό, στα βήματα για την τουριστική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης μετά την αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος ο Στέλιος Αγγελούδης χθες από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι η πόλη δεν ήταν, δεν είναι και δεν θα είναι όμηρος των οικονομικών συμφερόντων διαφόρων πολυεθνικών. Αναμένουμε, είπε ο Δήμαρχος, από το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ να υποβληθεί το πλαίσιο ενίσχυσης των προορισμών που θέλουμε να πλησιάσουμε. Συγχρόνως υπάρχει και δέσμευση από την Fraport να παρουσιάσει στους φορείς της πόλης το επόμενο δεκαήμερο τις δικές της πρωτοβουλίες προκειμένου να καλυφθούν τα κενά. Μακάρι.

0: Ενώ είχαμε δύο περιστατικά βανδαλισμού, Γιώργο.
1: Δύο.
0: Το ένα στην πλατεία Ναβαρίνου, στο κέντρο της πόλης. Είδα τις φωτογραφίες. Δημοσίευσε και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, ο Μιχάλης Ομίτας. Όπου άγνωστοι πέταξαν μέσα στο συντριβάνι το άγαλμα αγόρι που σφυρίζει, προκαλώντας την οργή στην τοπική κοινωνία. Πραγματικά και είναι μια εικόνα που όλους μας κάνει να εξοργιζόμαστε. Δηλαδή, πόσο διαταραγμένος πρέπει να είναι κάποιος, κάποιοι τέλος πάντων, να πάνε να κάνουν, να προβούσαν την κίνηση.
1: Ποιος ο λόγος,
0: δεν ξέρω, νομίζω πως πρέπει να κινηθούν άμεσα όλοι οι φορείς για να δουν ποιοι ήταν αυτοί από κάμερες της περιοχής να τους βρουν.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, όπως και αυτό να τον ανεκδίκητο που μέσα στο σταθμό του μετρό στη Δημοκρατία, στο σταθμό Δημοκρατία, πήρε και θρημάτισε ακριβώς στη γωνία στο τζάμι που είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Έτσι, γιατί εκείνο το κομμάτι.
1: Στο τζάμι που.
0: Θερμαίνεται το τζάμι στη γωνία που κάνει κύκλο ακριβώς εκεί στην κουπαστή. Ναι, ναι. Το τζάμι είναι θρηματισμένο, αν το δεις. Το έχουν διαλύσει, ναι. Άμα είναι ο άλλος βάνδαλος, μπορεί και να τον κάνεις. Και δεν είναι μόνο βάνδαλος. Έτσι, είναι και ψυχικά διαταραγμένος για να φτάσει σε σημείο να κάνει αυτό.

0: Διαβάζω εδώ, Γιώργο, ότι σαφές μήνυμα προς οργανισμούς κοινής οφείλειας και υπεργολάβους στέλνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προχωρώντας την επιβολή αυστηρών προστήμων για παραβάσεις που σχετίζονται με έργα και παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, η Δημοτική Αστυνομία βεβαίωσε τις προηγούμενες μέρες πρόστιμα ύψους 11,5 περίπου χιλιάδων ευρώ για 11 διοικητικές παραβάσεις που αφορούσαν κυρίως εργασίες χωρίς την απαιτούμενη νόμιμη σήμανση, αλλά και απόδεση υλικών και εργαλείων εκτός των ορίων των προβλεπόμενων εργοταξιών. Και δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και άλλα 20 χιλιάρια που είναι στον αέρα. Νομίζω πολύ καλά κάνει ο Δήμος, και όχι μόνο ο Δήμος, όλοι πρέπει και η περιφέρεια. Γιατί πόσες φορές έχω πει από αυτό το μικρόφωνο, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Η περιφέρεια εκεί, σε αυτό το κομμάτι που στρώσαν πριν από 3 χρόνια περίπου 1,5 χιλιόμετρο, όπως έρχεσαι από την Μουδανίων μετά τη γέφυρα του Ρησίου, πριν τον κόβο, πριν στρίψεις δεξιά για να πας προς Θέρμη, Τριάδη κλπ. Είναι 1,5 χιλιόμετρο το οποίο το στρώσαν πριν 3 χρόνια και αυτή τη στιγμή είναι 5 φορές χειρότερο από ό,τι ήταν. Και όλοι προσπαθούν να αποφύγουν αυτό το κομμάτι και ξαφνικά εκεί που πηγαίνεις, ας πούμε, στην αριστερή λωρίδα, βλέπεις τον άλλον επειδή θέλει να αποφύγει.
1: Πάει τέρμα δεξιά.
0: Ξαφνικά έρχεται αριστερά, ή τέρμα δεξιά, στη λωρίδα, στη ΛΕΑ, ή στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, ή έρχεται ξαφνικά, το βλέπεις μπροστά στο αριστερό ρεύμα.
1: Για να αποφύγει εκείνο το κομμάτι.
0: Για να αποφύγει εκείνο το βρωμοκόμματο, ας πούμε. Και δεν επεμβαίνει κανένας, δεν μπαίνει κάποιος από την περιφέρεια να καθίσει κάτω στο σκαμνί και να επιβάλλει τα πρόστιμα. Για να τον επιβάλλει να τον ξανακάνει τον δρόμο, να τον ξαναρίξει άσφαλτο εκεί στον συγκεκριμένο εργολάβο. Αυτή η ατιμωρησία θα μας φάει σε αυτή τη χώρα. Γιώργο, ετοιμάσου για καρποστάλ, ετοιμάσου.

0: Διάβαζα μια είδηση ότι έγινε σε άλλο στη Σαντορίνη από τουρίστες που σκόρπισαν μια τέφρα νεκρού στα σοκάκια της Ιας. Το διάβαζα σας, Γιώργο.
1: Είδα και το βίντεο, ναι.
0: Γιατί και εγώ έτσι. Δηλαδή, βλέπεις τις ειδήσεις και λες, είναι μερικά πράγματα που λες, είναι δυνατόν, και μπαίνεις και βλέπεις το βίντεο. Το ανεβάσανε και στο TikTok.
1: Ναι.
0: Και στο επίμαχο υλικό απεικονίζεται μια γυναίκα να περπατά στα γραφικά καλλιτερίμια της Ιας στη Σαντορίνη, και ενώ κάποιος την καταγράφει, σκορπίζει στον αέρα διάφορα ενός νεκρού την ώρα που η παρέα τραγουδά. Προφανώς πρόκειται για την τελευταία επιθυμία του θανόντος. Αυτή η κίνηση όμως
1: είναι παράνομη.
0: Είναι παράνομη και προκάλεσε δυνάμεις και οργισμένη αντίδραση της τοπικής κοινωνίας. Δεν γίνεται και έτσι, ναι. Δεν γίνεται την διάφορα να τη ρίχνεις παντού. Και φυσάει και αέρας εκεί συνέχεια στο νησί, σε όλα τα νησιά γενικά. Οπότε σαφώς και είχαν απόλυτα δικαιολογημένα παράπονα όλοι. Οι κάτοικοι εκεί και αυτοί που είχαν ιδιοκτήτες μαγαζιών κλπ. Γιατί η τέφρα, έτσι, με τον αέρα πάει παντού.
1: Ναι, ναι.
0: Και στα μαγαζιά και στα σπίτια και στους περαστικούς, τους πάντες.

0: Τι, Γιώργο?
1: Βλέπω κάτι
0: το κρυφό
1: μας
0: όνειρο. Μου δείχνει ένα μάξι με αυτά τα φτηνά τα λεπτά. Αυτό θα το πάρει ο Τσιτσιπάς, ο loser.
1: Ναι, εγώ αυτό, εντάξει, είναι η είδηση αφορά το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που βγάζει η Ferrari.
0: Αυτά είναι.
1: Εντάξει, τώρα τέτοια μάρκα να βγάζει ηλεκτρικά είναι λίγο κάπως. Και η τιμή είναι από τις φτηνές. Μισό εκατομμύριο.
0: Μισό εκατομμύριο, τζάμπα. Γιατί τώρα εδώ, και το χρήμα άφθονο. Χθες Δευτέρα, τι τσαγκαρό Δευτέρα ήταν. Πήγα στο μπαράκι να πιω μία μπύρα τώρα.
1: Ναι.
0: Παρέα κλπ. Έξω δεν κυκλοφορούσε ψυχή. Λες, τι είναι αυτό το πράγμα. Δευτέρα, Μάιος μήνας. Δεν ξέρω που. Και γενικό είναι το. Όλοι αυτό λένε ότι δεν πάμε καλά. Δεν πάνε καλά τα πράγματα γενικά. Δεν ξέρω πού θα βγει όλη αυτή η ιστορία. Πάντως, αυτό που ξέρω είναι ότι έρχεται ένα μεγάλο γλέντι αφιέρωμα στην παραδοσιακή μουσική. Το πρώτο Σάββατο του Ιουνίου είναι το Vakhe Fest και έρχεται να αποτελέσει σημείο συνάντησης όλων των παραδοσιακών μουσικών διαδρομών. Στη Μονή Λαζαριστών θα γίνει. Έρχεται το κατά νου, θα τα ξαναπούμε.

0: Γιώργο, ξεχάσαμε να πούμε χθες την είδηση. Τι? Είχαμε ένα απίστευτο περιστατικό στο πιάτο της Θεσσαλονίκης, σε ένα πεζοδρόμιο στον οδό Ολυμπιάδος. Τρία άτομα τραυματίστηκαν από επίθεση κορακιού. Το κοράκι, ξέρετε, το πουλί που δεν το σπαθώ καθόλου.
1: Ναι, έχουμε πολλά εδώ.
0: Γιατί έρχεται ό,τι βρίσκει τα διαλύει. Δηλαδή, βρίσκει και είναι βαρβάτα όλα, έτσι. Σκουπίδια αυτά τα κάνει όλα. Ισμαδιάμ. Σε μια προσπάθεια το κοράκι να προστατέψει ένα μικρό δικό του, το οποίο για άγνωστο λόγο είχε βρεθεί στο πεζοδρόμιο, δεν άφηνε κανένα να πλησιάσει και έκανε επιθέσεις τραυματίζοντας ανυποψία στους περαστικούς που περνούσαν από το σημείο. Και τη λύση την έδωσε ένας καταστηματάρχης, ο οποίος αφού φόρεσε κράνος μοτοσυκλέτας, πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος και το προέβλεψε βέβαια, πήρε μια σκούπα ώστε να προβληθεί από τις επιθέσεις.
1: Το
0: βλέπεις, νάτο. Ο Γιώργος μου δείχνει τώρα κατευθείαν πολύ γρήγορα στο βίντεο. Συνέλεξε σε ένα χαρτοκιβώτιο το μικρό και το μετέφερε σε ένα γειτονικό μικρό πάρκο που το άφησε και το εντόπισε και η τρομαγμένη μητέρα του. Οι τραυματίες πήγαν εκεί σε ένα φαρμακείο κοντινό εκεί στην περιοχή. Είχαν αμοιχές και πληγές, μικρές πληγές που τους προκάλεσε το κοράκι. Να δεις.
1: Πολύ παράξενη είδηση. Πολύ περίεργη.
0: Να σου επιτεθεί κοράκι.
1: Και πού, μες στο κέντρο της πόλης.
0: Απίστευτο.

0: Γιώργος μου δείχνει την είδηση, γιατί σήμερα τέτοια μέρα, καλά τέτοια μέρα βρήκε, δηλαδή στα 35 χρόνια με τη διαμαντούλα, ο τιτανοτεράστιος, ο γίγαντας της ογκόλυθης πολιτικής σκηνής σήμερα ανακοινώνει,
1: ώρα 0.
0: Ώρα 0.
1: Στο Θησίο, ώρα 0 δεν είναι, 8 η ώρα το απόγευμα θα είναι.
0: Ο Σωτήρας, ο Σωτήρας.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Αυτός μας πήγαινε όλο ταχώς προς τα βράχια. Ρε τι έχουμε πάθει. Αλλά πού ποντάρουν όλοι, ότι έχουμε πολύ κοντή μνήμη. Είναι και συμφέροντα, είναι χιλιάδιο τέλος πάντων. Ας μην τα πιάσουμε.
1: Τέτοια ώρα και όλα, όχι.
0: Όχι, τέτοια
1: ώρα. Καλύτερα
0: να
1: πιάσουμε κάτι για φαγητό, λέω.
0: Ας τα φαγητά, ρε κοντάς.
1: Γιατί, ρε, δύο παρά είναι.
0: Είδες, μακαρόνια με κοιμά, ξέρω. Το χτυπάω στο αδύνατο σημείο.
1: Ναι, πολύ, πολύ, πολύ.

0: είπαμε ότι στις κερκίδες εκεί ήταν πάρα πολύ επίσημη στο Final Four. Θα ξαναπάμε στο Final Four γιατί ξέρετε, ακόμα είναι ενωπή όλη αυτή η διοργάνωση και μας απασχολεί και με όλο αυτό που είναι και πάει λέγοντας. Εύχομαι όμως να μην μας απασχολεί για καιρό, να τελειώσει και αυτή η ιστορία. Είναι γνωστό ότι ο Οικονομόπουλος είναι φανατικός οπαδός του Ολυμπιακού, φίλαθλος του Ολυμπιακού. Αλλά έμεινε εντυπωσιασμένος από το, από τη διοργάνωση και από το T-Center και από το γήπεδο του ΟΑΚΑ. Και θέλησε να κρατήσει έτσι και τις αποστάσεις, γιατί ξέρουμε όλοι ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, είναι και τρελός φαν του Οικονομόπουλου. Και τώρα ήθελε έτσι να τον χρυσώσει το χάπι και ξέρεις, στα πλαίσια όλης αυτής της πολιτικής, για να μην το χάσει και από φαν και από πελάτη κλπ. Είπε: «Έχεις κάνει ένα στολίδι», του είπε, έγραψε χαρακτηριστικά. «Έλα όμως, Νίκο μου, που το στολίδι αυτό το έκανε άλλος. Ο Βαγγέλης ο Χρυσοχώου το έκανε από την αρχή μέχρι το τέλος, και στο τέλος τον έχασε ο Γιαννακόπουλος», έτσι για να τα λέμε όπως είναι. Ο οποίος είναι ο άνθρωπος που, που έχει φέρει και το Final Four, αυτός το έφερε. Ναι. Βέβαια, αυτός το έφερε στο T-Center και στο ΆΚΑ. Αυτός ήταν και στον ΠΑΟΚ και είχε μεγαλόπουλα σχέδια, αλλά δεν τον αφήσανε και τον έχασε και ο ΠΑΟΚ. Και πάει λέγοντας.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα
0: για να τα λέμε όλα έτσι και να λέμε αυτά που πρέπει να μαθαίνει και ο κόσμος. Τους.

0: από κάποια συννεφάκια, αλλά δεν υπάρχει τίποτα ανησυχητικό. Καλαρός θα είναι ο καιρός. Αυτό μας δείχνουν τα έξυπνα κινητά μας με 29 βαθμούς.
1: Πάμε. Μία όμορφη μέρα σε όλους.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα παίρνουν αύριο πρώτα Θεός. Λίγο μετά τη μία εδώ θα είμαστε. Και ένα φινάλε με Χουάν Αντώνιο. Ο οποίος Αντώνης Ρέμος θα ετοιμάζεται από τώρα, πήρε το δώσ για τη συναυλία, τη μεγαλειώδη συναυλία που ετοιμάζεται να δώσει με όλες αυτές τις συνεργασίες και θα έχει και πολλές εκπλήξεις. 12 Σεπτεμβρίου, σας είπα που άλμα μεγάλου Αλεξάνδρου. Σας το είπα πρώτος. Και οι άλλοι σας παραπληροφορούσαν, ο Σαλιάγκας.
1: Δεν θα είναι τελικά στο τέλος,
0: Όχι. Καλή συνέχεια να έχετε.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Κοιτάμε ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 3η 26 Μαΐου σήμερα είναι το ενημερωτικό μαγκαζίνο από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή ο Γιώργος Μάγκος. Στα μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Την επέκταση της επιδότησης για τον ντίζελ και τον Ιούνιο ανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόσθεσε πως τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Την ίδια ώρα, αναφερόμενο στην αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη με την ανακοίνωση των κομμάτων Καριστιανού και Τσίπρα, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για πολιτική Βαβέλ. Το μήνυμα ότι όταν ο λαός αποφασίσει να σταθεί όρθιος και να βαδίσει μπροστά, κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει, έστειλε η Μαρία Καριστιανού σε δηλώσεις της σήμερα, μετά την κατάθεση της διακήρυξης για τη δημιουργία του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Παράλληλα, τόνισε ότι η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία. Απόψε στις 8 στην πλατεία Θησίου ολοκληρώνεται η αντίστροφη μέτρηση για τη δημοσιοποίηση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η εσωκομματική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ με τις αποχωρήσεις τελεχών να είναι καθημερινές και την Κουμουνδούρου να βρίσκεται σε κατάσταση γενικευμένης κρίσης. Τις επόμενες ώρες αναμένεται η κατάθεση της μήνυσης από τον Νίκο Ανδρουλάκη προς τον Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις αναφορές του Υπουργού Υγείας για το οίκημα της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης που νοικιάζεται στο ελληνικό δημόσιο. Μια κίνηση που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε ήδη προαναγγείλει. Προβάδισμα 13,3 μονάδων σημειώνει η Νέα Δημοκρατία έναντι του κόμματος Τσίπρα που βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ξεπερνώντας το ΠΑΣΟΚ κατά 0,6% σε δημοσκόπηση της Ίντερβιου. Παράλληλα, το κόμμα Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι αναποφάσεις δικαιώσει δηλώνουν πως θα ψηφίσουν άλλο κόμμα, αν έρχονται συνολικά στο 16,5%. Νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη 24 ώρες μετά την επιχείρηση της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει ήδη 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Το κύκλωμα λειτουργούσε κατά τις ίδιες πληροφορίες με τον ίδιο τρόπο όπως αυτό στην Κρήτη, δηλαδή με ψευδείς δηλώσεις στον οργανισμό και σκοπό να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Το εκτιμόμενο παράνομο όφελος υπολογίζεται σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έρχεται νέος έμφυα, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος σχετικά με τα νέα τέλη ακίνητης περιουσίας. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι πως ενοποιούνται δύο φόροι που υπάρχουν εδώ και περίπου 40 χρόνια σε έναν και μάλιστα με ένα σύστημα πολύ πιο δίκαιο, ανέφερε ο ίδιος. Την επανέναρξη της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τη Φλόρινα από αυτό το Σάββατο ανακοίνωσε η Hellenic Train. Σύμφωνα με την ανακοίνωση θα εκτελούνται δύο ζεύγια απευθείας δρομολογίων ημερησίως στη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Έδεσα-Φλόρινα και αντίστροφα με ενδιάμεσες στάσεις. Συγκέντρωση σε ένδειξη αλληλεγγύης στο λαό της Κούβας διοργανώνει στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου το ΚΚΕ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Διευρύνεται η δικογραφία για την υπόθεση της τρίχρονης στα Χανιά που νοσηλεύεται από την περασμένη Πέμπτη διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Ηρακλείου στην αρχική κατηγορία σε βάρος της 25χρονης μητέρας για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, προσθέθηκε αυτή της ψευδούς κατάθεσης πλημελιματικού χαρακτήρα. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε αναλυτικά τώρα την επικαιρότητα. Καλησπέριζουμε τη Γεωργία Σάδανα που είναι μαζί μας από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι, Γεωργία.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Να ξεκινήσουμε με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Ναι, και νομίζω ότι ήταν πολλά και ενδιαφέροντα, τόσο για την παράταση όσον αφορά την επιδότηση στο ντίζελ, από τη μια. Άρα εδώ έχουμε και μία προβολή οικονομικών μέτρων με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν, που δεν υπήρχε στον ορίζοντα. Και αυτό δημιουργεί και μία συνθήκη. Η κυβέρνηση θα παρακολουθεί και μέσα στο καλοκαίρι πολύ κοντά τις εξελίξεις και να αναπροσαρμόζει τη στρατηγική της, Κωνσταντίνε, φίλες και φίλοι, σε σχέση με τα γεγονότα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι προφανώς θα έχουν πολύ τεταμένη την προσοχή τους στο πώς θα εξελιχθούν και οι τιμές των καυσίμων, ακόμη και αν υπάρξει αποκλιμάκωση. Υπήρχε ένα παράθυρο στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Όλοι περιμένουν να δουν αν τελικά θα ευοδοθεί μια κάποια λύση. Και από την άλλη, βέβαια, όλα αυτά προβάλλουν προς τον Σεπτέμβριο στο καλά ΣΥΔΕ. Το υπερπλεόνασμα είναι ο διάδρομος. Ήδη τα μέτρα αρχίζουν να ξεδιπλώνονται. Δεν είναι λοιπόν μόνο η παράταση, αλλά και τα 150 ευρώ ανά παιδί τον Ιούνιο, μέτρο που επίσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου.
0: Ωραία. Βέβαια, έκανε λόγο για πολιτική Βαβέλ ο Πρωθυπουργός όταν σχολίασε μάλλον τα νέα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα. Σήμερα στις 8 παρεμπιπτόντως στο Θησίο παρουσιάζεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έτσι.
1: Ναι, και ο κύριο Τσίπρα θα καλέσει του πολίτε να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματο. Μόλι μάλιστα, Κωνσταντίνε, με συγχωρείτε, ανέβει στο βήμα, θα ανοίξει και ψηφιακή πλατφόρμα, όπου θα υπάρχει το νέο κόμμα φυσικά αποτυπωμένο και ψηφιακά στην ιδρυτική του διακήρυξη και μια φόρμα υποβολή. Είτε αίτηση για νέο μέλο, είτε συνυπογραφή τη ιδρυτική διακήρυξη. Βέβαια, ο κύριο Τσίπρα να μένει να εξαπολύσει στο πρώτο επίθεση στην κυβέρνηση. Ήδη οι διαρροές κάνουν λόγο για εποχή μνημονίου και αίτια που προκάλεσαν τα μνημόνια αυτά, στα οποία θα αναφερθεί, καθώς και το δανεισμό Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, θέλοντας να δείξει ότι ακολουθούν αυχότερα την ίδια τακτική, τουλάχιστον σε επίπεδο δανεισμού. Αυτό βέβαια δεν έτυχε έτσι μικρή σημασία από το κυβερνητικό επιτελείο. Εγώ θα σου έλεγα το αντίθετο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε. Τόσο αποκαλύφθηκαν στο τρίτο επεισόδιο του ντοκιμαντουέρ στο χιλιοστό πρόσωπο που προβάλλει κάθε Δευτέρα η τηλεόραση του Sky, σχετικά με την επιλογή του κυρίου Τσίπρα, κατά τα όσα δήλωσαν οι κορυφαίοι ευρωπαίοι σωματούχοι, να φορολογήσει τους συνταξιούχους και τους εχοπλιστές, Κωνσταντινέ.
0: Το κόμμα Τσίπρα που στη δημοσκόπηση της ίντερβιου που είδαμε την τελευταία είναι στη δεύτερη θέση, ξεπερνώντας και το Πασόκ κατά μισή σχεδόν μονάδα. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα σοκαριστικό, θα έλεγα, ποσοστό, 0,5%.
1: Ναι, το οποίο ποσοστό βέβαια ερμηνεύεται όχι μόνο βάσει αναλυτές, αλλά και την κοινωνική πραγματικότητα, καθώς πάρα πολλά στελέχη αρχίζουν να μένουν από σήμερα το βράδυ. Εγώ θα σου έλεγα και πάλι το πρωί, θα δούμε μια ευθεία κλιμάκωση παρετήσεων και αποχωρήσεων από πλευράς τελεχών από την Κουμουντούρ με κατεύθυνση στο κόμμα Τσίπρα. Η απόλυτη εξαίρεση λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο. Απ' την άλλη, αυτό το οποίο επισημαίνει στο τελείω του επιτελείου Τσίπρα είναι το γεγονός ότι η σκιά του κόμματος, γιατί απόψε θα το δούμε, έχει ήδη φλερτάρει με τη δεύτερη θέση, θεωρώντας ότι στο επόμενο διάστημα ο πρώην Πρωθυπουργός θα φαντάζει ως το αντίπαλο δέος για την κυβέρνηση.
0: Η Μαρία Καριστιανού στο μεταξύ πήγε στον Άριο Πάγο σήμερα, κατέθεσε τη διακήρυξη και έκανε και κάποιες δηλώσεις. Είπε ότι η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία, μεταξύ άλλων.
1: Ναι, και θέλει να δώσει μια θετική και αισιόδοξη προοπτική στο κόμμα της. Είπε ότι δεν είναι το κόμμα καταγγελίας. Αυτό ήταν ο πυρήνας της σημερινής δήλωσης, αλλά ακόμα προτάσεις και μια ελπίδα την οποία κομίζει κατά την ίδια στο πολιτικό σύστημα. Οργανώνεται και το επόμενο διάστημα παρουσία θα γίνει πιο έντονη και σε επίπεδο λεκανοπεδίου. Ομιλίες σε γειτονίες και συγκεντρώσεις είναι μέσα στα σχέδιά της και βέβαια τα άτομα που θα αποτελέσουν τον πυρήνα του κόμματος και θα τα βλέπουμε στην ιστοσελίδα και όχι αναγκαστικά στις φωτογραφίες γύρω της.
0: Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, Γεωργία, μια πληροφορία που υπήρχε για κατάθεση μέσα στις επόμενες ώρες ενδεχομένως μήνυσης από τον κύριο Ανδρουλάκη προς τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, για το περιβόητο ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη στην Κρήτη. Είναι σήμερα να κατατεθεί ή όχι τελικά?
1: Κοίταξε, υπήρξαν κάποιες τέτοιες πληροφορίες τις τελευταίες μέρες. Δεν υπάρχει όμως τέτοια κοινωνικότητα από το πρωί. Και εγώ θα σου έλεγα ότι υπάρχει και ένα μούδιασμα με αφορμή τη χθεσινή στάση του Πασόκ στην υπόθεση Τουρνάρα στη Βουλή. Τι έγινε? Το Πασόκ ψήφισε παρόν εχθές την αρμόδια κοινοβουλευτική διαδικασία για την ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Αυτό προκάλεσε αμηφανία στο Πασόκ γιατί η ίδια Γιάννη Τουρνάρα υπήρξε πρώτος του Πασόκ στην κυβέρνηση του Μαρά Βενιζέλου. Είναι ένα στέλεχος το οποίο έχει καταβολές Πασόκ. Θεωρούν λοιπόν κάποιοι στο Πασόκ ότι θα έπρεπε να πάρουν μια καθαρή στάση απέναντι στον άνθρωπο με τον οποίο συγκυβέρνησαν στην κυβέρνηση του Μαρά Βενιζέλου και ότι αυτή η αριστερή στροφή μπορεί να είναι και διέξοδο εν ώψη του Τσίπρα.
0: Ωραία. Τώρα κλείνοντας, δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε και το νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Θεσσαλονίκη. Οι συλλήψεις βέβαια έγιναν και στην Αθήνα και στον Κιλκής και στις Σέρες και μάλιστα 24 ώρες μετά από αυτό το κύκλωμα της Κρήτης.
1: Ναι, και οι πληροφορίες λένε ότι δεν αποκλείται να ενταθούν ακόμη περισσότερο. Το σίγουρο είναι ότι οι διοκτικές αρχές είναι έτοιμες τώρα, έχουν κουμπώσει τα στοιχεία ότι εξελίσσεται σε πανελλαδική κλίμακα αυτή η επιχείρηση. Η κυβέρνηση θέλει να στείλει ένα συντριπτικό μήνυμα απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς, κακοδιοίκησης και διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Αυτό το νόημα έχει και αυτή η κλιμάκωση και δεν αποκλείεται να δούμε ακόμη και άλλα επεισόδια των μέσων αυτών των πληροφορίες που θα δούμε.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ, Γεωργία μου. Καλή συνέχεια.
1: Καλή.
0: Εμείς θα μείνουμε για λίγο στο πολιτικό σκηνικό και να πάμε να δούμε πώς σχολίασε όλες τις τελευταίες εξελίξεις και την δημιουργία νέων κομμάτων ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αλέξανδρος Μακρογιαννάκης που μίλησε το πρωί στην εκπομπή 100%.
2: Η οι αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας είναι τα προβλήματα και της κυβέρνησης, προκειμένου είναι τα προβλήματα. Προφανώς παρακολουθούμε τις εξελίξεις, τα νέα κόμματα που προκύπτουν, νέοι συσχετισμοί. Από εκεί πέρα νομίζω ότι θα είναι και καλό, γιατί στις τελευταίες δημοσκοπήσεις οποίες βλέπαμε ενδεχομένως να μην είναι τόσο αντιπροσωπευτικές, με την έννοια ότι δεν είχαν ανακοινώσει, δεν είχαν ανακοινωθεί τα κόμματα τα οποία ενδεχομένως να λάβουν μέρος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Οπότε είναι και καλό να δούμε εν τέλει ποιοι συσχετισμοί, ποια θα είναι τα κόμματα, ποιοι θα είναι οι επικεφαλείς που θα διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού, ώστε να έχουμε και μια καλύτερη εικόνα το πού βρίσκεται ο καθένας και τι ακριβώς επιζητάμε τις εκλογές.
0: Πάμε να ακούσουμε και την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Όλγα Μακρογιαννάκη.
3: Εμείς δεν είναι τώρα προσδιοριζόμαστε. Έχουμε χαράξει ένα δρόμο για να υπηρετήσουμε το μεγάλο στόχο που είναι να είμαστε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, και σε αυτό δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις, ανεξάρτητα με το ποιος και αν θεωρεί μεσία τον εαυτό του και προσπαθεί να φτιάξει το δικό του πολιτικό σχηματισμό.
4: Μάλιστα. Πάντως αυτό το νέο κόμμα δημιουργείται μετά την ίδρυση ενός ακόμου νέου κόμματος, αυτού της Μαρίας Καριστιανού. Εκτιμώ ότι είδατε λίγο πολύ τι είπε η κυρία Καριστιανού στο Ολύμπιο, είδατε τις θέσεις, την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σήμερα κατατίθεται και στον Άριο Πάγο. Ένα σχόλιο σας για αυτά τα οποία είπε η κυρία Καριστιανού.
3: Κοιτάξτε, είδαμε πράγματι ότι δημιουργείται ένας πολιτικός σχηματισμός ο οποίος περιφέρεται γύρω, επικεντρώνεται γύρω από ένα πρόσωπο. Είναι και το όνομα του προσώπου στο τίτλο του κόμματος, άρα αντιλαμβανόμαστε ότι τουλάχιστον σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ είναι τελείως διαφορετικές οι αρχές και οι αξίες με τις οποίες πορευόμαστε, γιατί εμείς είμαστε ένα λαϊκό κίνημα.

0: Αλλάζουμε θέμα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τη στεγαστική κρίση, καθώς σύμφωνα με την έρευνα της Eurofund, η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στη στεγαστική ανασφάλεια. Ένας στους τρεις φοβάται έξωση εξαιτίας της ακρίβειας. Πώς σχολιάζει το θέμα αυτό εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών, Θόδωρος Καριώτης.
1: Νομίζω ότι γενικά έχει καταλάβει ο κόσμος που βρισκόμαστε όσον αφορά το στεγαστικό. Η δικιά μας εμπειρία ως ενοικιαστές και ενοικιάστριας είναι ότι δεν θα αισθανθούμε ποτέ ασφάλεια στο ίδιο μας το σπίτι. Το σπίτι μας θα πρέπει να το διεκδικήσουμε και να το ξανακερδίσουμε κάθε μήνα που περνάει. Κάθε πρώτη του μήνα λέμε, εντάξει, άλλο ένα μήνα έχω σπίτι. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει. Και δεν είναι τυχαίο, δεν είναι μια φυσική καταστροφή, δεν είναι καθόλου αυτονόητο θα έπρεπε να συμβεί. Είναι αποτέλεσμα πολύ συγκεκριμένων πολιτικών που προσπάθησαν να κάνουν τη δηματαγορά μοχλό ανάπτυξης, επιδότησαν κάθε είδους επένδυση τουριστική, επιδότησαν το κατασκευαστικό τομέα, επιδότησαν πάρα πολύ τους εκμισθωτές και η χαμένη σε αυτό είναι το γενικός πληθυσμός και τα στεγαστικά του συμφέροντα.
0: Και πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Πολλά τα θέματα. Ένα από αυτό είναι και το θέμα της αποχώρησης της Ryanair, της βάσης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία εδώ της Θεσσαλονίκης. Ο Χρήστος Πέτρου παρακολούθησε το Δημοτικό Συμβούλιο και έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
2: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Το θέμα της Ryanair απασχόλησε την χθεσινή συνεδρίαση, καθώς ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης αναφέρθηκε στις επαφές που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα προκειμένου να αναπληρωθούν οι πτήσεις οι οποίες χάνονται από την αποχώρηση της βάσης της Ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας. Αναμένεται ενημέρωση από το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ ό,τι αφορά τον τρόπο κάλυψης αυτών των κενών που δημιουργούνται. Επίσης αναμένεται και από τη Fraport να παρουσιάσει τα πλάνα της και το τι σχεδιάζει προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί περίπου 10 πτήσεις επηρεάζονται, μάλιστα οι 5 εξ αυτών διακόπτονται, αφορούν τη χειμερινή περίοδο και ουσιαστικά χάνεται η διασυνδεσιμότητα της πόλης με κάποιους προορισμούς. Οι υπόλοιπες 5 καλύπτονται ήδη από άλλες εταιρείες. Αναμένουμε λοιπόν τις σχετικές εξελίξεις από τους δύο φορείς. Συγχρόνως η Δημοτική Αρχή πραγματοποιεί επαφές και με διπλωματικές αρχές άλλων χωρών προκειμένου να προσελκύσουμε και άλλες εταιρείες για να έχουμε μια εύρυθμη λειτουργία και κάλυψη στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Βέβαια θα παραμείνει το ζήτημα για τους Θεσσαλονικείς και τους υπόλοιπους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι επέλεγαν την Ryanair για τις μετακινήσεις τους λόγω του ότι, όπως είπαμε, είναι μια low cost αεροπορική εταιρεία. Προς το παρόν δεν δείχνει κάτι, δεν έχουμε κάτι για αυτό. Μέσα από τις επαφές ενδεχομένως να έχουμε και πτήσεις οι οποίες θα είναι της αντίστοιχης έτσι οικονομικής αξίας, όπως με την Ryanair. Και είχαμε βέβαια και κάποια άλλα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πολύ σύντομα να αναφερθώ στο θέμα των οργανισμών κοινής ωφέλειας που πλέον έχει επικυρωθεί η κανονιστική που πέρασε σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει επικυρωθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Τράκης και θα προβλέπει πιο αυστηρούς όρους για όσους σκάβουν τους δρόμους για να περάσουν είτε οπτικές ίνες είτε αγωγούς σύνδρευσης αποχέτευσης. Ήδη η Δημοτική Αστυνομία έχει επιβάλει και τα πρώτα πρόστιμα, υπολογίζονται συνολικά στις 20.000 ευρώ. Ενώ τέλος ένα άλλο θέμα είναι το 81ο Δημοτικό Σχολείο που απασχόλησε τη συνεδρίαση. Υπήρξαν τοποθετήσεις και από συλλόγους γονέων και του 81ου αλλά και του 5ου Δημοτικού Σχολείου, όπου αναμένεται να μετακινηθούν οι μαθητές και να συστεγαστούν προκειμένου να κατεδαφιστεί το κτίριο που στεγάζεται το 81ο. Αυτό που αποφασίστηκε με βάση και το αίτημα των γονέων είναι όταν επιτραπεί νομοθετικά να κατατεθεί σχετική πρόταση, αίτηση, προκειμένου να αποχαρακτηριστεί το ακίνητο που υπάρχει σήμερα το 81ο, γιατί με το νέο πολεοδομικό θεωρείται χώρος πρασίνου. Πρέπει λοιπόν να γίνει αποχαρακτηρισμός και βέβαια να επιτευχθεί στη συνέχεια και η δυνατότητα ανέγερσης ενός νέου κτηρίου για το 81ο Δημοτικό Σχολείο. Συγχρόνως προχωρά και η δημιουργία νέας πτέρυγας στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, προκειμένου οι μαθητές να συστεγαστούν εκεί, αν και είναι κάτι το οποίο βρίσκει αντίθετους τους γονείς των μαθητών του 5ου Δημοτικού Σχολείου, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι χώροι είναι αρκετά περιορισμένοι για να στεγάσουν πολλούς μαθητές.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο μου, και εσένα. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα το μαγαζίνο μας. Μείνετε εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με Deutsche Welle για δελτίο ειδήσεων. Και στις 2:30 όπως κάθε μέρα κοντά σας η Παλμύρα Αρσλάνογλου με τη βιταμίνη P.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εν μέσω διαπραγματεύσεων. Αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Επέκταση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Διχασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την πρόταση του Γερμανού Καγκελάριου για συνδεδεμένη ένταξη της Ουκρανίας. Και περικοπές και δύσκολες αποφάσεις για το νέο επικεφαλής του BBC. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Νέα κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ιρανοί διαπραγματευτές μετέβησαν χθες στο Κατάρ για νέες συνομιλίες. Στο τραπέζι βρίσκεται πρόταση εκεχηρίας με επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και αναστολή των εχθροπραξιών για 60 ημέρες. Ωστόσο, βασικό εμπόδιο παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, αμερικανικά πλήγματα στόχευσαν πυραυλικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν και σκάφη που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούζ. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν προειδοποίησε ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαθέτουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Στο μέτωπο της Ουκρανίας τώρα, το ρωσικό σφυροκόπημα του Σαββατοκύριακου με δεκάδες ντρόουνς και πυράβλους σκότωσε 4 ανθρώπους και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε ολόκληρη την Ουκρανική πρωτεύουσα. Τώρα, μετά τις απειλές της Μόσχας για νέα πλήγματα στο Κίεβο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον παραμένει έτοιμη να μεσολαβήσει. Παράλληλα, η απάντηση του Βολόντιμιρ Ζελένσκι στην πρόταση του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς να παραχωρηθεί στην Ουκρανία καθεστώς συνδεδεμένου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν άμεση και ξεκάθαρη. Ο Ουκρανός Πρόεδρος απέστειλε επιστολή προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, απορρίπτοντας την ιδέα που προωθεί ο Μέρτς, την οποία μάλιστα χαρακτήρισε άδικη, ζητώντας πλήρη ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
5: Νέα συζήτηση γύρω από την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοίγει η πρόταση του Γερμανού Καγκελάριου για καθεστώς συνδεδεμένη συμμετοχή της Ουκρανίας στην Ένωση. Ο Μέρτς εισηγείται ένα ενδιάμεσο μοντέλο που θα επιτρέπει στο Κίεβο να συμμετέχει στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, χωρίς όμως πλήρη δικαιώματα ψήφου, μέχρι την ολοκλήρωση της ενταξιακής του διαδικασίας. Άμεση και απορριπτική ήταν η απάντηση του Ουκρανού Προέδρου, που έκανε λόγο για άδικη λύση, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουκρανία επιδιώκει πλήρη και ισότητα. Ότιμη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι ένα καθεστώς περιορισμένης συμμετοχής. Παρότι το θέμα δεν βρίσκεται επίσημα στην ατζέντα του σημερινού Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι αναμένεται να απασχολήσει τις συζητήσεις των Υπουργών στις Βρυξέλλες, ενώ πιθανότατα θα τεθεί και στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής στα μέσα Ιουνίου. Αρκετά κράτη-μέλη εμφανίζονται επιφυλακτικά απέναντι σε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων, ενώ η Κύπρος, που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε σήμερα ότι η διαδικασία πρέπει να παραμείνει αυστηρά βασισμένη στην αξιολόγηση και την τήρηση των προϋποθέσεων από τις υποψήφιες χώρες. Επιφυλάξεις την ίδια ώρα εκφράζουν και άλλα κράτη-μέλη, όπως η Ελλάδα, προτάσσοντας και την τύχη άλλων υποψήφιων κρατομελών, εδώ και χρόνια μάλιστα, όπως των Δυτικών Βαλκανίων. Η Κομισιόν από την πλευρά της αποφεύγει να πάρει σαφή θέση, σημειώνοντας όμως ότι κάθε νέα πρόταση πρέπει να παραμένει συνδεδεμένη με την κανονική διαδικασία διεύρυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
4: Ρεκόρ θερμοκρασιών καταγράφονται στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, η Δευτέρα ήταν η θερμότερη μέρα για τον μήνα Μάιο που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν 7 θανάτους λόγω της ζέστης. Στη Βρετανία, η θερμοκρασία σημειώνει επίσης νέα ιστορικά ρεκόρ, με τα μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για μια τροπική νύχτα χθες. Και παραμένουμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου ο Γενικός Διευθυντής του BBC, Matt Britton, πρώην υψηλόβαθμος στέλεχος management στην Google, ανέλαβε τα καθήκοντα

0: ενός λεπτού να δώσει μια γεύση, όπως το ίδιο γράφει, από την πρώτη εβδομάδα του νέου Γενικού Διευθυντή του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα. Πιστεύω ότι πρέπει να ενώσουμε την υψηλού επίπεδου τεχνική αφήγηση, την καθαρή ματιά και τη δημιουργικότητα του BBC και να υποστηρίξουμε ένα δίκτυο που θα χωρά στο σήμερα, στο αύριο και στις δεκαετίες που θα έρθουν. Είναι μια δήλωση που περιμένεις από τον 57χρονο Matt Britton, ο οποίος πριν αναλάβει αυτή τη θέση ήταν πρώην μεγάλος στέλεχος της Google. Όμως ήδη στις 8 μέρες που έχει αναλάβει, αντιμετωπίζει τα πρώτα του προβλήματα. Την πρώτη κιόλας ημέρα, ομάδα δημοσιογράφων εντός του BBC έκανε τη δική της απεργία εξαιτίας του υψηλού φόρτου εργασίας των τελευταίων μηνών. Κάποιοι ειδικοί του ζητήματος θα αναγνωρίζουν ως ένα από τα βασικά εμπόδια που θα μπουν για τον Britton, ο οποίος ετοιμάζει σαρωτικές περικοπές, τις οποίες έχει επίσημα ανακοινώσει και θα φτάνουν το 10% του προϋπολογισμού. Παράλληλα, άρθρο της Telegraph αναφέρει ότι ο νέος Γενικός Διευθυντής θα πρέπει να λύσει προβλήματα του σταθμού που έχουν προκύψει με διεμφυλικούς εργαζόμενους και θέματα που αφορούν το διαχωρισμό των φύλων. Υπενθυμίζεται ότι το BBC είχε λάβει καταγγελίες σχετικά με ραδιοφωνική εκπομπή «Η ώρα της γυναίκας», η οποία ρώτησε έναν άνθρωπο που γεννήθηκε βιολογικά άνδρας και αυτοπροσδιορίστηκε ως γυναίκα στα 60 του, πώς βιώνει τον μισογυνισμό. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, πίσω στη Γερμανία τώρα, όπου σύμφωνα με μια νέα μελέτη του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου για τη Δημόσια Υγεία, σχεδόν ένας στους 10 εφήβους ηλικίας 12 έως 17 ετών δηλώνει ότι καπνίζει περιστασιακά ή συστηματικά, με αυξητικές τάσεις. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στη δημοτικότητα των επαναχρησιμοποιούμενων ηλεκτρονικών τσιγάρων. Αντίθετα στους νέους ηλικίας 18 έως 25 ετών, το κάπνισμα συνεχίζει να υποχωρεί. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
2: Το θέμα της ημέρας.
3: Ακριβώς 20 χρόνια συμπληρώθηκαν την περασμένη Πέμπτη από το ιστορικό δημοψήφισμα στο Μαυροβούνιο που άνοιξε τον δρόμο για την απόσχησή του από μια ενιαία κρατική οντότητα με τη Σερβία. Από την πρώτη στιγμή το νέο ανεξάρτητο κράτος επεδίωξε την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εορταστικές εκδηλώσεις που γίνονται αυτές τις μέρες επιχειρούν να επιβεβαιώσουν τη φήμη που έχει το Μαυροβούνιο ως ο καλός μαθητής στα Δυτικά Βαλκάνια. Ωστόσο, η Νταλίμπορ Καουλιάρεβιτς, διευθύντρια του Κέντρου Πολιτικής Εκπαίδευσης στην πρωτεύουσα Ποντγκόριτσα, επισημαίνει στην Deutsche Welle: «Είναι εύκολο να είσαι άριστος μαθητής σε μια τάξη κακών μαθητών». Ενώ πολλές χώρες των Δυτικών Βαλκανίων έχουν μείνει στάσιμες ή και χάνουν έδαφος στην προσπάθειά τους να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Μαυροβούνιο κατάφερε να αξιοποιήσει τη γεωπολιτική δυναμική που δημιουργήθηκε από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ωστόσο, η αντιπαράθεση ανάμεσα στις φιλοσερβικές πολιτικές δυνάμεις και εκείνες που εστιάζουν στην ιδιαίτερη εθνική ταυτότητα του Μαυροβουνίου συνεχίζει να επισκιάζει την πολιτική ζωή της χώρας. Επισήμως, και τα δύο πολιτικά στρατόπεδα έχουν συμφωνήσει στον μείζωνα στόχο της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανεπισήμως, αυτή η ισορροπία παραμένει εύθραυστη και ευάλωτη στην επιρροή του Βελιγραδίου, όπως εκτιμά ο Αλεξάνταρ Ποπόφ από το Κέντρο Περιφερειακής Πολιτικής στο Νόβι Σαντ της Σερβίας. Οι διμερείς σχέσεις με τη Σερβία παραμένουν ευαίσθητο ζήτημα και αυτό φάνηκε από την αντίδραση του Σέρβου Προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς όταν είχε λάβει πρόσκληση να παραστεί στους εορτασμούς για την επέτειο της ανεξαρτησίας του Μαυροβουνίου. Ο αναλυτής Αλεξάνταρ Πόπο φυκάζει ότι στην πραγματικότητα η Σερβία δεν θέλει το Μαυροβούνιο να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό θα υπονόμευε το επιχείρημα του Βούτσιτς ότι η Ευρώπη δεν μας θέλει. Αν το Μαυροβούνιο ενταχθεί, θα γίνει σαφές ότι το πραγματικό πρόβλημα βρίσκεται αλλού. Από την πλευρά της, η Νταλίμπορ Καουλιάρεβιτς επισημαίνει ότι πίσω από τη θετική εικόνα του Μαυροβουνίου κρύβονται πολλά από τα διαχρονικά προβλήματα που ακολουθούν τη χώρα από την ανεξαρτησία της. Η διαφθορά εξακολουθεί να είναι παντού, λέει. Κάποιοι μάλιστα θα έλεγαν ότι μας στοιχίζει περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, γιατί υπάρχουν πολύ περισσότεροι παράγοντες στην εξουσία οι οποίοι επιχειρούν να ικανοποιήσουν κομματικά ή προσωπικά συμφέροντα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τι σκληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
9: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
10: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
11: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
10: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
11: στο παρκέ,
10: στην πόλη,
11: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
10: σχόλια,
11: αναλύσεις,
10: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
11: Με τον Σάκη Γκίνα.
12: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς.
13: Χαμογέλα, πιάσ' τα όλα πίσω.
12: Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
14: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα, στον FM 100. Χαμογέλα.
15: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
16: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Εντάξει, εντάξει, κάθε μέρα και καλύτερα θα πηγαίνει. Κάθε μέρα και κάτι καλύτερο. Και αναφέρομαι στον καιρό αρχικά. Ο οποίος, εντάξει, αποφύγαμε τις βροχές, οπότε λίγο-λίγο άρχισε να ανεβαίνει. Η θερμοκρασία έχει ανέβει αίσθητα, πράγμα που σημαίνει ότι θέλω να μου είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην έχετε πρόβλημα με τη ζέστη, γιατί μπορεί να ζεσταθείτε και να υδρώσετε και να κάνετε, οπότε να προσέχετε πάρα πολύ τι θα έχετε. Έχετε πάντως μια ζακετούλα μαζί σας, γιατί το βράδυ η θερμοκρασία πέφτει. Ούλετε και μάλα χαίρε, εύχομαι να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι η βιταμίνη P και μόλις ξεκίνησε.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Είμαι ο Χάρτης και είμαι εδώ για να δούμε πώς θα μετακινηθείς εσύ που βρίσκεσαι στον δρόμο, που θα σου πω τα ευχάριστα. Δεν έχουμε ιδιαίτερα μεγάλα σοβαρά προβλήματα. Αυτό σημαίνει ότι θα πάμε με χαρά στον προορισμό μας και θέλω, το πιο βασικό είναι να πάμε ασφαλείς βέβαια, έτσι. Έχουμε μια πολύ πολύ μικρή καθυστέρηση στην είσοδο του K12. Είναι το σημείο που στενεύει ο δρόμος, γίνεται μία λωρίδα από τις δύο εισερχόμενες λωρίδες κυκλοφορίας στην περιφερειακή. Έχουμε μία σύγκρουση οχημάτων στην Πηλαία, αλλά ευτυχώς βλέπω ότι δεν είναι στην περιφερειακή μας, απλά είναι κάπου μέσα στο Δήμο της Πηλαίας. Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσεις στην είσοδο της περιφερειακής. Μέχρι το ύψος της Πηλαίας περίπου θα μου είστε με χαμηλές ταχύτητες. Μετά βελτιώνεται σε τα εικόνα και έχουμε κάποιες καθυστερήσεις λίγο μετά την Τριανδρία μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου. Το αντίθετο ρεύμα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, το γνωστό μποτιλιάρισμα από το γνωστό σούπερ μάρκετ μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης και μέχρι την έξοδο της Νεάπολης, είμαστε με χαμηλές ταχύτητες. Από τη Βούλγαρη ως τη Μαρτίου είναι μποτιλιαρισμένη η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δεν έχουμε άλλα προβλήματα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και έχουμε μία άνω πόλη κουκλάρα, μία Εγνατία κούκλα, μία Τσιμισκή κουκλάρα και μία Λεωφόρο Νίκης κούκλα. Θα την πω γιατί έχουμε από την Βοκατσικού και μετά. Έχουμε σιγά σιγά χαμηλές ταχύτητες και μικρές καθυστερήσεις από τη Μαρκεντάου μέχρι και τον Λευκό Πύργο. Στο κέντρο τώρα, άμα μπεις μέσα σε παραδρόμους, σε ερμούς, σε τέτοιες δρόμους, θα βρεις κάποιες καθυστερήσεις. Μην τα θέλουμε και όλα δικά μας, δεν γίνεται διαφορετικά. Η Μίκη Θεοδωράκη έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα, οπότε νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε μουσικά τη σημερινή μας συνάντηση. Και όταν λέω μουσικά, θα ξεκινήσω με αγαπημένο remix σε αγαπημένους Electric Light Orchestra. Last Train to London. Θα δούμε το τι γίνεται στο δικό μας το train εδώ, το μετρό, γιατί διάφορα γίνονται εκτός από τις καθυστερήσεις που είχαμε χθες και την ταλαιπωρία. Και κάποιες φθορές, κάποια νεύρα παραπάνω βγήκανε. Θα τα λύσουμε όλα όμως.

δεν μας φτάνουν τα προβλήματα που έχουμε. Έχουμε και τους βανδαλισμούς που δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνονται πραγματικά όμως. Εδώ στο σταθμό της Πλατείας Δημοκρατίας κάποιοι άγνωστοι προκάλεσαν φθορές. Και τι συνέβη με αυτό? Αυτό σημαίνει ότι αρκετοί αναγκάστηκαν να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη σκάλα, τις κυλιόμενες σκάλες του σταθμού, μιας και η μία μεριά είχε κλείσει, είχε σπάσει το τζάμι. Καθόλου ωραία εικόνα, και το χειρότερο είναι ότι δεν είναι ωραίο για αυτόν που θέλει να εξυπηρετηθεί. Έχει πληρώσει το εισιτήριό του και τι περιμένει να μπορέσει να ανεβεί με τις σκάλες, να φτάσει εκεί που πρέπει για να προχωρήσει την ημέρα του. Λοιπόν, προσοχή θέλει, και αν δείτε κάποιον να κάνει δόλιο φθορές, αν δεν μπορείτε να το σταματήσετε εσείς, μπορείτε να καλέσετε για βοήθεια και να το κάνουμε είτε ομαδικά, να γίνει ομαδικά, είτε να καλέσετε την ασφάλεια. Σαφώς και δεν είναι από τη στιγμή που δεν έχουμε εικόνα το τι πραγματικά συνέβη, μπορεί να έχει συμβεί και κατά λάθος από κάποιον, αλλά αυτά τα τζάμια σπάνε και πάρα πολύ δύσκολα, τα συγκεκριμένα που είναι στις κυλιόμενες σκάλες. Βάλαμε το last train τη Λόντον γιατί έχουμε να πούμε πολλά για τα τρένα μας. Έχουμε την διαδρομή Θεσσαλονίκη-Φλόρινα. Ξανά με τρένο αυτή η διαδρομή. Ξεκινούν τα δρομολόγια από το Σάββατο. Και από Θεσσαλονίκη προς Φλόρινα έχουμε αναχώρηση στις 10:40, αλλά και στη 1:55, στις 2:05 δηλαδή. Και από Φλόρινα προς Θεσσαλονίκη θα έχουμε αναχώρηση στις 6:45 το πρωί και το μεσημέρι στις 2:15. Θα υπάρξουν και διάμεσες στάσεις. Πάρα πολύ ευχάριστα είναι αυτά τα νέα. Πολύ μας αρέσει να τα ακούμε. Προχωρά και προαστιακός και η σιδηροδρομική σύνδεση με το λιμάνι. Θα σφύριξει και το τρένο για τα δυτικά που θα πάει. Αναμένεται η κατασκευή του δυτικού προαστιακού Θεσσαλονίκης να ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών και η σιδηροδρομική σύνδεση του έκτου προβλήτα του λιμανιού έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης 36 μήνες, οπότε εντάξει, με τόση υπομονή έχουμε κάνει, νομίζω ότι μπορούμε να αντέξουμε ακόμη λίγο και να κάνουμε υπομονή. Εξάλλου θα μου πεις για κάτι το οποίο δεν το έχεις, δεν σου λείπει κιόλας. Σου λείπει όταν ταλαιπωρείσαι και λες, μα να μην έχω τώρα αυτόν τον προαστιακό να με πάει εκεί να τελειώνουμε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά να, αυτά με τα τρένα μας και τα βαγόνια μας και τα last train. Εμείς τα δικά μας τα μουσικά, ο τείχος στο Facebook φυσικά και είναι στη διάθεσή σας. Παλμύρα Αρσλάνογλου, με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί. Σας περιμένω. Θυμόμαστε αγαπημένα παλιά, όπως το συγκεκριμένο Foreigner Urgent.

Urgent, urgent, emergency. Εκεί στρέφουμε την προσοχή μας τώρα στο αγόρι της πλατείας Ναβαρίνου που σφυρίζει ανέμελο, αλλά πλέον δεν σφυρίζει γιατί κάποιοι αποφάσισαν να το ρίξουν, να το καταστρέψουν, να το ρίξουν από τη βάση του και δεν ξέρω για ποιον λόγο να το κάνει κάποιος αυτό. Ήταν παρατημένο εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά τα τελευταίους μήνες συντηρήθηκε το σημείο εκεί, καθαρίστηκε ο χώρος και ξεκινήσει και πάλι έτσι να ουρεί περήφανα το συγκεκριμένο αγόρι στην πλατεία Ναβαρίνου, το αγόρι που σφυρίζει. Αναφέρομαι βέβαια στο ριχάλκινο άγαλμα του γλύπτη Νικολάου Παυλόπουλου που είχε τοποθετηθεί το 1968. Εμείς οι παλαιότεροι μεγαλώσαμε με το συγκεκριμένο. Εγώ έλεγα τον Κατρουλή, τον έλεγα τότε όταν ήμουν παιδάκι. Να πάμε στον Κατρουλή, να πάμε στον Κατρουλή. Πήγαμε στον Κατρουλή, είναι το αγόρι που σφυρίζει. Τι ωραίο, τι ωραία χρόνια μας θυμίζει για τη Θεσσαλονίκη μας και πραγματικά ένα άγαλμα το οποίο έχει χαρακτήρισει την πόλη και όσους πέρασαν από την πλατεία Ναβαρίνου έχει σίγουρα κάτι να τους θυμίσει. Βανδαλισμός λοιπόν στο άγαλμα. Είμαι σίγουρη ότι οι αρμόδιοι από το Δήμο θα φροντίσουν για την αποκατάστασή του. Αυτό που θα πρέπει να γίνει πλέον και παράλληλα με το να επιστρέψει στην βάση του και στη θέση του είναι να γίνει και μια συντήρηση στο συγκεκριμένο άγαλμα, το οποίο λόγω των καιρικών συνθήκων φυσικά τα τελευταία έτη έτσι έχει χάσει λίγο από την λάμψη του. Οπότε βγάζει και σίγουρα θα αποκατασταθεί η βλάβη και η ζημία μάλλον που έγινε και θα επανέλθει στη θέση του, να στέκει εκεί περήφανο πάλι, να σφυρίζει και να ουρεί. Ας γίνει και μια συντήρηση στο συγκεκριμένο άγαλμα. Από το 1968 μέχρι και σήμερα έχουν περάσει 58 έτη. Δεν τα λες και λίγα. Και μιας και θα γίνει συντήρηση στο συγκεκριμένο άγαλμα, ελπίζω δηλαδή ότι θα γίνει και είμαι σίγουρη ότι θα γίνει πλέον, να δούμε και λίγο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα πρότεινα. Έτσι θα γίνει και εκεί μια σχετική συντήρηση, να καθαριστεί, να φτάσει στο επίπεδο που πρέπει να είναι. Είναι και πόλος έλξης και για τους τουρίστες, αλλά και για όποιον επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη, για όποιον επισκέπτεται την παραλία θα έλεγα. Ευκαιρία είναι να προσέξουμε τα αγάλματα της πόλης μας, να δώσουμε και σε αυτά την προσοχή που τους αξίζει, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν δεν τα προσέξουμε εμείς, ποιος θα τα προσέξει? Πολλά και όμορφα έχουμε στην πόλη μας, έχουμε και πολλά να πούμε και να συζητήσουμε για αυτά που πρόκειται να γίνουν, αλλά θα τα δούμε και σιγά σιγά μετά τις 3 και το Δελτίο Ειδήσεων, γιατί σε λίγο θα είναι εδώ ο Κωνσταντίνος Λουζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο, οπότε εμείς εκεί θα πάμε με αγαπημένους Dire Straits, Sultans of Swing. Ξέρω πόσο το αγαπάτε, γι' αυτό και θα σας αφήσω να το απολαύσετε. Ανεβάστε και λίγο την ένταση και τα λέμε μετά τις 3.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την επέκταση της επιδότησης για τον ντίζελ και τον Ιούνιο ανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόσθεσε πως τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Την ίδια ώρα, αναφερόμενο στην αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για πολιτική Βαβέλ. Το μήνυμα ότι όταν ο λαός αποφασίσει να σταθεί όρθιος και να βαδίζει μπροστά, κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει, έστειλε η Μαρία Καριστιανού σε δηλώσεις της μετά την κατάθεση σήμερα στον Άριο Πάγο της διακήρυξης για τη δημιουργία του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στις 8 απόψε στην πλατεία Θησίου ολοκληρώνεται η αντίστροφη μέτρηση για τη δημοσιοποίηση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος Τσίπρα. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η εσωκομματική κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ με συνεχείς αποχωρήσεις τελεχών. Προβάδισμα 13,3 μονάδων σημειώνει η Νέα Δημοκρατία έναντι του κόμματος Τσίπρα, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ξεπερνώντας το ΠΑΣΟΚ κατά 0,6% σε δημοσκόπηση της Ίντερβιου. Το κόμμα Καρισιανού εμφανίζεται τέταρτο, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση. Ενδιαφέρον το γεγονός ότι αναποφάσιστοι και αυτοί που θα ψηφίζουν άλλο κόμμα ανέρχονται σε 16,5%. Νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις εξαρθρώθηκε από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη 24 ώρες μετά την επιχείρηση της Κρήτης. Έχουν γίνει 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο όφελος υπολογίζεται σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Την επανέναρξη της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τη Φλόρινα από αυτό το Σάββατο ανακοίνωσε η Hellenic Train. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα εκτελούνται 2 ζεύγια απευθείας δρομολογίων ημερησίως στη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Έδεσα-Φλόρινα και αντίστροφα με ενδιάμεσες στάσεις. Συγκέντρωση ένδειξη αλληλεγγύης στον λαό της Κούβας διοργανώνει το ΚΚΕ στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου. Θα ακολουθεί πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε τραγωδία εξελίσσεται σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο, καθώς υπάρχουν τουλάχιστον 4 νεκροί και 2 σοβαρά τραυματίες. Σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Μεταφορών της χώρας, 2 έφηβοι, ο οδηγός και ο συνοδηγός, έχασαν τη ζωή τους. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω, ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν, κομβόι?
3: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
2: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
8: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μία δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
9: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
10: Μεσολόγγι, από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
9: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
11: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
12: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Βανδαλισμός όχι μόνο στο μετρό, τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, εγώ Γιώργο Μάγκο στο στούντιο, καταλαβαίνετε, όλο κάτι θέλει να φτιάξει, όλο κάτι βάζει τα χεράκια του να κάνει. Εύχομαι να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά, ούλετε και μάλα χαίρε, καλώς ανταμώσαμε στο κυρίως μενού της σημερινής μας βιταμίνης. Εδώ θα είμαστε έως και τις 4, όπως ακριβώς κάνουμε κάθε μα κάθε μεσημέρι. Γρήγορα θα πάω στους δρόμους της πόλης μας. Δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο να πούμε. Είναι οι γνωστές καθυστερήσεις που έχουμε στην περιφερειακή. Από τα δυτικά ξεκινώντας από την Ευκαρπία και ουσιαστικά το μποτιλιάρισμα είναι στην ένωση της περιφερειακής με την εσωτερική περιφερειακή και για λίγα μέτρα μέχρι την έξοδο της Πολύχνης. Μετά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη διαδρομή σας και εύχομαι έτσι να φτάσετε απροβλημάτιστοι μέχρι και τον προορισμό σας. Στο αντίθετο ρεύμα, καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες έχουμε από το ύψος της Πηλαίας και μετά. Με μποτιλιάρισμα είμαστε από το ύψος της Άνω Τούμπας μέχρι και την ανηφόρα του Σεϊξού. Βλέπω και στα Πεύκα μια καθυστέρηση τηλεφόρου Παπα-Νικολάου για αυτούς που θέλουν να βγουν προς την περιφερειακή ή να κατευθυνθούν προς την Νεάπολη αναλόγως.

Συλλαμβάνεσαι. Λέμε και τα δικά μας εδώ πέρα στο στούντιο, γι' αυτό σας βάζω όμως το κλίμα. Πάμε στα δικά μας τους δρόμους όμως, όπως τα αφήσαμε εκεί που τα αφήσαμε. Στην Άνω Πόλη η εικόνα είναι εξαιρετική. Είναι κούκλα η Άνω Πόλη, κούκλα η Αγίου Δημητρίου, κούκλα η Εγνατία, κούκλα η Τσιμισκή. Με μικρές καθυστερήσεις είμαστε στη Λεωφόρο Νίκης. Και τα λέω μικρές, εννοώ ότι το μποτιλιάρισμά της ξεκινάει από τη Βογατσικού και μετά, όπου έχουμε χαμηλές ταχύτητες, και μετά από λίγα μέτρα θα βρείτε και μποτιλιάρισμα. Γενικώς υπάρχει μια ηρεμία στην πόλη και αυτό είναι πολύ καλό. Εδώ στα φανάρια της πλατείας Δημοκρατίας τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Με καθυστερήσεις, όχι ιδιαίτερες. Να, ένα φανάρι να περιμένεις και θα φύγεις με το επόμενο. Το πολύ πολύ. Το περισσότερο. Έρχομαι για τον τοίχο μας, να δω που είστε και τι κάνετε, γιατί είναι η συνήθεια που έγινε λατρεία αυτό το πράγμα. Μετά τις 3 να μπαίνουμε έτσι στον τοίχο, να σας βρίσκω. Και σήμερα ανταμώνουμε με φωτογραφία της υγείωσης, που μας δείχνει πώς αντιδράει η γη και τι κάνει στον οργανισμό μας όταν αγκαλιάζουμε ένα δέντρο. Και τι συμβαίνει πραγματικά στον οργανισμό μας, πώς ξεφορτώνουμε πραγματικά ό,τι αρνητικό έχουμε. Δεν μπορείς να ακούσεις την εκπομπή σήμερα, να σας βάλουμε τον παλιό το σύνδεσμο, να μπουν στον παλιό το σύνδεσμο τα παιδιά. Μήπως δεν συνδέεται από αυτό το σύνδεσμο που σας έβαλα, που είναι από την καινούργια μας ιστοσελίδα. Μήπως χρειάζεται κάτι άλλο να κάνουμε, θα τα βρούμε όλα στη γνή μου. Γενικώς γίνεται έτσι, έχει το ίντερνετ σήμερα τα θεματάκια του, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε για να τα λύσουμε όλα. Θα ξεκινήσω με αγαπημένο Ντάνι Χατζηπροδρόμου και ακόμη ένα από τα remix του, έτσι για να φτιάξουμε διάθεση.

πολύ πολύ σημαντικό να μπορείς να καταλάβεις, να έχεις την αίσθηση ρε παιδί μου, να καταλάβεις και την ενσυναίσθηση βεβαίως. Να έχουμε ανεπτυγμένη ενσυναίσθηση είναι πολύ πολύ βασικό. Και να μην χρειάζεται πολλά πολλά να λέει ο άλλος, τα ευκόλως εννοούμενα να παραλείπονται και να προχωράμε στα επόμενα, έτσι πρέπει να είμαστε. Τι ωραία που ξεκινάει και πάλι η ενέργεια αυτή από το Δήμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος ξεκίνησε και έχει κάνει πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις εστίασης για το πρόγραμμα Τρίτη Βράδυ τρώμε με 18 ευρώ. Είναι πολύ διαφορετική η τιμή από τα 10 ευρώ που πληρώναμε κάποτε όταν πηγαίναμε, είχαμε αυτή την έτσι, ενέργεια που γινόταν κάθε Τρίτη Βράδυ. Να βγαίνεις έξω σε καταστήματα εστίασης και να τρως με 18 ευρώ το άτομο, λέει ναι, σήμερα, με 10 δίναμε τότε και περιλάμβανε μία μικρή ατομική σαλάτα, ένα κυρίως μενού, ένα πιάτο δηλαδή που διάλεγες, μία μερίδα και ένα γλυκάκι. Και αν ήθελες κάτι να πιεις, το πλήρωνες έξτρα. Αλλά με 10 ευρώ και ήταν πολύ τίμιο. Τα 18 ευρώ είναι ανάλογα με τις αυξήσεις που έρχονται στα πάντα στη ζωή μας. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι θα υπάρξει ανταπόκριση στη συγκεκριμένη πρόσκληση του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Για να ξεκινήσει και πάλι αυτή η ενέργεια, κάθε Τρίτη τρώμε έξω, Τρίτη βράδυ τρώμε έξω. Είναι και μια ημέρα, ένα βράδυ που δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση στους δρόμους, οπότε σου λέει ο ιδιοκτήτης εστίασης, του καταστήματος εστίασης, γιατί όχι, έστω και με χαμηλότερο κόστος, με χαμηλότερα έσοδα μάλλον, να μην έχουμε κόσμο από το να μην έχουμε καθόλου. Σωστό. Αν είστε ιδιοκτήτης καταστήματος εστίασης, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και όταν θα συγκεντρωθούν όλα και θα φτιαχτεί ο κατάλογος, θα ενημερωθούμε και εμείς οι πολίτες. Εδώ είμαστε για να σας ενημερώσουμε εξάλλου. Εδώ είναι η Βιταμίνη και εδώ θα είμαστε και τις 4. Και άλλα πράγματα γίνονται στην πόλη μας. Έρχονται και εκδηλώσεις και πολλά και φεστιβάλ καλοκαίρι. Υπέροχα, υπέροχα. Και όταν λέμε για καλοκαίρι, να και η Μαντόνα, να και το Λάις Λαμπονίτα. Όλα μαζί κολλάνε.

Εντάξει, εντάξει, ξέρω. Είναι, το συγκεκριμένο τραγούδι ειδικά είναι συνδεδεμένο με καλοκαίρια, με νεανικά χρόνια κάποιου. Αλλά το καλοκαίρι το φέρνεις σίγουρα μπροστά σου με το Λάις Λαμπονίτα. Και μιας και μιλάμε για καλοκαίρι, ορίστηκε το φεστιβάλ Καλοκαίρι επιστρέφει. Παρουσιάστηκε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο θα είναι για όλα τα γούστα. Με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε μέσα, και ράπερ θα έχει για την νεολαία, τα πάντα θα έχει, stand-up comedies θα έχει, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, 27 συναυλίες και όλα αυτά, όλα αυτά. Και μωρά στη φωτιά θα έχουμε, 20 μαραβίγια θα έχουμε, δεν μπορώ να μην τα πω αυτά. Βεβαίως. Και ο rapper Answer που θα παρουσιάσει και το δίσκο του. Θα έχουμε την επετειακή συναυλία του Money για τα 20 χρόνια παρουσία σου στο χώρο της hip hop μουσικής. Και όλα αυτά θα λάβουν χώρα που αλλού στο θέατρο Κήπου από τις 3 Ιουνίου έως τις 23 Σεπτεμβρίου. 50 καλλιτεχνικές παραγωγές από 37 παραγωγούς και καλλιτέχνες. Εξαιρετική κίνηση. Μεγάλη χαρά για την πόλη μας, στο θέατρο εκεί που είναι και τόσο αγαπημένο θέατρο, στο κέντρο της πόλης. Μετά να πας και τις βόλτες σου, να κατέβεις στην παραλία, να κάνεις ό,τι θέλεις. Την αγάπη μας θα στείλουμε στην Ξάνθη. Ο Μπάμπης μπορεί να μην είναι στην παρέα μας, γιατί έχει ξεκινήσει το δικό του ταξίδι. Αλλά θα είναι, είναι η Μαρία εδώ, είναι ο Γρηγόρης, είναι ο Ίντιν. Και την αγάπη μας και στη Χρύσα, η οποία και αυτή μου είχε στείλει από χθες για το. Για το άγαλμα, το ριχάλκινο άγαλμα της πλατείας Ναβαρίνου. Πολύ λυπηρή εικόνα. Εύχομαι να αποκατασταθεί γρήγορα η όποια ζημιά έχει προκληθεί. Και φυσικά είπαμε να γίνει και μια καλή συντήρηση.

Οι βόμβες πέφτουν βροχή σχετικά με τον ΟΠΕΚΕ. Μην ταράζεστε, μην μου ταράζεστε με βόμβες. Δεν λέω τέτοια πράγματα, τέτοιες ειδήσεις δεν τις λέμε εμείς εδώ. Χαμούλης γίνεται, βόμβα από ΟΠΕΚΕ και στη Θεσσαλονίκη. Πέφτουμε από τα σύννεφα για άλλη μια φορά, εννοείται. 17 συλλήψεις, 4,5 εκατομμύρια ευρώ το όφελος. Νομίζω ότι Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κυλκής εμπλεκόμενες από πόλεις. 20 συλλήψεις είχαμε στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Και συνεχίζουν τώρα, δεν ξέρω, νομίζω ότι όσο προχωράει η συγκεκριμένη υπόθεση. Προχωράμε σε συλλήψεις, νομίζω ότι αρχίζει και σφίγγει ο κλοιός. Δηλαδή, αν έχει κάποιος πάρει αρκετά χρήματα από τον ΕΠΚΕΠΕ, θα είναι λίγο στη φάση το θα στραβοκαταπίνει, θα ζορίζεται λιγάκι. Αλλά εντάξει, έτσι είναι. Αν έκλειψες, αν είχες μακριά χεράκια, είναι η ώρα να περαστούν ωραιότατα δαχτυλιδάκια από χειροπέδες στα χεράκια σου και να βρεθείς εκεί που σου αξίζει και όχι πίσω από τα υπερπολιτελεία οχήματα και τις ωραίες βίλες και τα ωραία ρούχα και όλα αυτά. Βάλε μια στολή τώρα, δεν ξέρω και τι χρώμα θα έχει. Έτσι να έρθεις να στρώσεις λιγάκι, ρε παιδί μου, και να σταματήσει όλο αυτό επιτέλους. Φτάνουμε στο τελευταίο διαμυστικό μας διάλειμμα. Εκεί θα πάμε με αγαπημένη Ειρήν Καρά, το Flashdance, έτσι να θυμηθούμε και άλλα έτη, παλιά, ωραία, αγαπημένα, τα νιάτα μας, και να το ευχαριστηθούμε.

0: βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
6: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε έτοιμα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
7: Κυριακή στον αέρα. Σχολιασμός, ενημέρωση και καλή μουσική. Βάλτε καφέ και συντονιστείτε κάθε Κυριακή στις 10 το πρωί στον FM 100 με τον Ιάσονα Μπάντιο.

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
2: Βιταμίνη P.
3: Μόνο.

Baker Street, ναι βέβαια, είχαμε πάρα πολύ καιρό να τα ακούσουμε και έτσι κάνουμε. Έχουμε τραγούδια που έχουμε καιρό να τα ακούσουμε, είναι η καλή στιγμή να τα θυμηθούμε. Να. Και έχουμε μπει και στην τελική μας ευθεία. Ορίστε, άκου τώρα, να δεις που ακούνε αυτοί έτσι, να ξέρεις, δεν υπάρχει. Ορίστε, τελική ευθεία διαβάζω μπροστά μου. Αλλά κάτσε να διαβάσω το άρθρο γιατί μου φύγε Θεσσαλονίκη, λέει. Στην τελική ευθεία, η συνδεδρομική σύνδεση του έκτου προβλήτα με τον προαστιακό στα δυτικά τη δώσαμε αυτή την είδηση στο ξεκίνημα της εκπομπής. Αλλά είδες να, η τελική ευθεία παντού μπαίνει της βιταμίνης. Αυτή είναι όμως η τελική ευθεία της βιταμίνης μας, μουσικά τουλάχιστον. Και έχουμε ένα περιορισμό στο χρονικό περιορισμό. Τι να κάνουμε τώρα, θα τα ξέρουμε πολύ καλά, τα έχουμε νιώσει. Λέγαμε το καλοκαιράκι, μπας και πάμε λίγο παρακάτω, αλλά η ώρα ενημέρωσης θα είναι κοντά σας και χρειάζεται βέβαια για την ενημέρωσή σας μέχρι και το τέλος Ιουλίου. Οπότε, εντάξει, η βιταμινούμελα μας θα μείνει όπως είναι εδώ, στα 90 λεπτά. Είναι σαν ποδοσφαιρικός αγώνας. Τρέχουμε να προλάβουμε να βάλουμε γκολ. Τι να κάνουμε. Βλέπω στην περιφερειακή ότι έχει αυξηθεί η κίνηση στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά και το ποτηλιάρισμα ξεκινάει από λίγο πριν από την έξοδο της Τούμπας και με καθυστερήσεις θα είστε διαρκώς μέχρι και την έξοδο της λεωφόρου Παπα-Νικολάου. Το αντίθετο ρεύμα ρολάρει καταπληκτικά, οι μόνες καθυστερήσεις είναι στην είσοδο μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης. Ποτηλιαρισμένη βλέπω αυτή την ώρα την λεωφόρο Νίκης από την Αριστοτέλους, από την πλατεία Αριστοτέλους και μετά. Μια κούκλα όμως τσιμισκή και κούκλα Εγνατία που πρέπει να την εκμεταλλευτείτε χωρίς προβλήματα και χωρίς μποτιλιάρισμα. Αφού θα τα εκμεταλλευτείτε όλα αυτά, εκμεταλλευτείτε και τα υπόλοιπα, τα επόμενα 3 και 57 με Just For Tonight από το 1984 που είχαμε και πολύ καιρό να τα ακούσουμε.

Πολλοί από τους περισσότεροι από εμάς ετοιμαζόμαστε έτσι και σκεφτόμαστε. Εύχομαι να έχετε κάνει τα πλάνα σας για το τριήμερο. Και αν δεν το έχετε κάνει, μην αφήσετε τον καιρό και οποιαδήποτε πρόβλεψη μπορεί να έρθει μπροστά σας, να αναβάλλετε οποιοδήποτε σχέδιο είχατε σκοπό να πραγματοποιήσετε και οτιδήποτε είχατε σκοπό να κάνετε.

Στον Παύλη μας και στην Έλενα μας θα στείλουμε στην Καλαμαριά πολλά πολλά φιλιά. Ο Δημήτρης μας και η Τασούλα μας από την Τούμπα είναι και αυτή εδώ. Το Σάββατο από Γιάννο θα στείλουμε την αγάπη μας στη Χαρά, στο Θωμάκο μου, καλώς το να. Στην Αποστολία θα δώσει πολλά φιλιά και στο Παμπά εκεί, στην Μηχανιώνα. Η Χαϊδό μας είναι εδώ, Παντελής από το κέντρο, η Ευγενία από το κέντρο επίσης. Η Δώρα μας από την Τούμπα, η Σύση μας, αγαπημένη Ελένη, αγαπημένος Πάνος, αγαπημένος Αλέξανδρος. Πολλά πολλά φιλιά. Η Ελένη, Ελένη είναι και αυτή εδώ, ο γίγαντάς μας, αγαπημένη Δέσποινα Βόκλου, Σοφία, ο Γιάννης Ορόκ, η Μυρτό μας, η Αλεξάνδρα μας από την Αθήνα, η Μυρτάλη μας, θα πάμε και στα Γιάννενα, υπέροχα αγαπημένα Ιωάννινα, ο Γιάννης και η Ελένη της καρδιάς μας φυσικά, η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι μας είναι και αυτή εδώ. Και με τον Μαλακόπουλο να τον καλωσορίσουμε. Η υπεραγάπη μας είναι εδώ. Τι ωραία παρέα που κάναμε και σήμερα. Πάντα στο Facebook Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί. Μπορείτε να περάσετε, να αφήσετε τα αποτυπώματά σας. Έτσι η επαφή μας με τη φύση είναι αυτή που θα μας δείξει και το δρόμο. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να μην το ξεχνάμε αυτό. Γι' αυτό και πολλές φορές επιμένω κι εγώ να ενισχύουμε και τον οργανισμό μας με φρούτα και λαχανικά. Να πίνουμε νεράκι, να ενυδατώνουμε τον οργανισμό μας. Είπα ότι πρέπει να μπαίνετε συχνά στη σελίδα του ΕΦΕΤ και να βλέπετε τι ακριβώς έρχεται μπροστά. Προειδοποίηση, νέα προειδοποίηση προς τους καταναλωτές να μην καταναλώσουν συγκεκριμένο προϊόν. Υπάρχουν, είναι σε εξέλιξη έλεγχη για μια συγκεκριμένη παρτίδα ξηφία για όσους τα καταναλώνουν. Τέλος πάντων, το προϊόν συσκευάστηκε από συγκεκριμένη εταιρεία εδώ στην Ελλάδα. Η διακίνηση έγινε στην εταιρεία που βρίσκεται σε μια εταιρεία που βρίσκεται στα Ιωάννινα, με τη Μυρτάλη σήμερα, έτσι, πολλά θα έχουμε να πούμε. Καλό είναι να προσέξετε, να μπείτε λίγο σελίδα του ΕΦΕΤ, να δείτε τι γίνεται. Εάν καταναλώνετε και τέτοια είδη τροφής, μπορείτε να δείτε, μην τυχόν το καταναλώσετε. Δεν πρέπει. Βλέπω και μια είδηση έτσι από αυτές που ήρθαν μπροστά μου, που είναι από αυτές που αποφεύγουμε να λέμε, αλλά δεν γίνεται κιόλας να τις παρακάμψουμε. Ένας νοσηλευτής χτύπησε ανήλικο κατά την εισαγωγή του σε ψυχιατρική κλινική. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 μηνών. Άσκησε βία σε βάρος 16χρονου κατά τη διαδικασία σωματικού ελέγχου εν ώψη της εισαγωγής του σε παιδοψυχιατρική κλινική νοσηλευτικού ιδρύματος εδώ της πόλης. Κρίθηκε ένοχος ο 47χρονος για πρόκληση σωματικής βάρος σε βάρος σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου προσώπου. Εν τω μεταξύ, δεν είναι ότι αρνείσαι την καταγγελία, γιατί η μητέρα κατήγγειλε ότι υπήρξε σημάδια στο χέρι και στο λαιμό του παιδιού της. Ο νοσηλευτής όχι μόνο αρνήθηκε την κατηγορία, εντάξει, αρνείσαι την κατηγορία, καταλαβαίνουμε όλοι για τους λόγους για τους οποίους το κάνεις, αλλά τόνισε ότι ακολουθήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Κάμερες δεν έχετε σε αυτά τα ιδρύματα που θα έπρεπε να υπάρχουν φυσικά, για να δούμε τελικά τι πραγματικά έχει συμβεί. Γιατί κάποιες στιγμές πρέπει να φτάνεις σε αυτό το σημείο. Εμείς τα δικά μας, γιατί πιστεύουμε ότι η αγάπη μας για τον πλησίον μας, για τον άνθρωπο απέναντί μας, για τη φύση, για τη χλωρίδα και την πανίδα μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Πρώτα απ' όλα εμάς.

Βρε, περνάει γρήγορα η ώρα και δεν προλαβαίνουμε να τα δούμε όλα. Λοιπόν, νέα ψηφιακή πλατφόρμα για φοροδιαφυγή. Πώς λέει οι πολίτες θα κάνουν καταγγελίες στη ΔΕΟΣ πλέον. ΔΕΟΣ θα ονομάζεται το... δηλαδή... Έχουν έμπνευση όταν τα σκέφτονται όλα αυτά, έτσι. Η ΑΔΕ φυσικά τα ετοιμάζει όλα αυτά. Νέα ψηφιακή πλατφόρμα καταγγελιών, ρουφ δηλαδή, με στόχο να ενισχύσει τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, του ελαφρομπορίου και του οικονομικού εγκλήματος. Δεν θα έχει κάποιο κέρδος αυτός. Το νέο αυτό σύστημα θα συνδέεται με την Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος. ΔΕΟΣ είναι τα αρχικά. Και θα επιτρέψει στους πολίτες, λέει, να υποβάλουν επώνυμες ή ανώνυμες αναφορές για ύποπτες υποθέσεις. Η νέα εφαρμογή θα αποτελέσει αναβάθμιση του υπάρχοντος μηχανισμού καταγγελιών της ΑΔΕ, ο οποίος ήδη χρησιμοποιείται για φορολογικές και τελωνιακές παραβάσεις. Και οι πληροφορίες που θα καταχωρούνται θα διαβιβάζονται αυτόματα στις αρμόδιες ελεκτικές υπηρεσίες για αξιολόγηση και έρευνα. Μάλιστα. ΔΕΟΣ. Σοκ και ΔΕΟΣ από την ΑΔΕ, λοιπόν. Το σοκ να μας πούνε πού θα απευθύνεται τα αρχικά της. Φτιάχνουν. Ανεξάρτητη αρχή, λέει. Η ΑΔΕ. Δημοσίων εσόδων. Ο τίτλος της και μόνο τα λέει όλα. Δεν θα πω σε περαιτέρω. Δεν προλαβαίνουμε κιόλα να το σχολιάσουμε παραπάνω. Αν θυμηθούμε αύριο θα το σχολιάσουμε και πάλι. Δεν τα αφήνουμε αυτά τα σχολεία. Εμείς τα ξέρετε εδώ στη Βιταμίνη μας, όλα τα συζητάμε. Εύχομαι να τα μόσουμε και πάλι αύριο όλοι υγιείς εδώ. Να περάσουμε έτσι υπέροχα. Να περάσετε κι εσείς υπέροχα στο υπόλοιπο της ημέρας σας. Πολύ θέλω να τα μόσουμε αύριο όλοι γεροί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το κάνουμε. Για να συμβεί αυτό τι κάνουμε. Τα γνωστά αγαπημένα. Ερχόμαστε και ενισχύουμε τον οργανισμό μας με φρούτα και λαχανικά πάνω απ' όλα. Τώρα και όλα που ξεκίνησε και αυτή η εποχή που είναι μαγική, είναι όλα νόστιμα και αρχίζουν και βγαίνουν τα ωραία τα φρούτα, τα καλοκαιρινά. Ποιος μας πιάνει.

0: το νεράκι για να εντατωθούμε οπωσδήποτε είναι πολύ πολύ χρήσιμο και απαραίτητο για τον οργανισμό μας, μην ξεχνιόμαστε. Θέλω επίσης να σας πω ότι στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου. Από μένα τις ευχές μου για μια υπέροχη συνέχεια στη μέρα σας. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την επέκταση της επιδότησης για τον ντίζελ και τον Ιούνιο ανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόσθεσε πως τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Την ίδια ώρα, αναφερόμενο στην αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη με την ανακοίνωση των κομμάτων Καριστιανού και Τσίπρα, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για πολιτική Βαβέλ. Το μήνυμα ότι όταν ο λαός αποφασίσει να σταθεί όρθιος και να βαδίσει μπροστά, κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει, έστειλε η Μαρία Καριστιανού σε δηλώσεις της μετά την κατάθεση σήμερα της διακήρυξης για την δημιουργία του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία στον Άριο Πάγο. Στις 8 απόψεις στην πλατεία Θησίου ολοκληρώνεται η αντίστροφη μέτρηση για τη δημοσιοποίηση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Κλιμακώνεται την ίδια ώρα η εσωκομματική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ με συνεχείς αποχωρήσεις στελεχών. Προβάδισμα 13,3 μονάδων σημειώνει η Νέα Δημοκρατία έναντι του κόμματος Τσίπρα που βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ξεπερνώντας το ΠΑΣΟΚ κατά 0,6% σε δημοσκόπηση της Ίντερβιου. Το κόμμα Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αναποφάσιστοι και αυτοί που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν άλλο κόμμα ανέρχονται συνολικά σε 16,5%. Σε 1,5 χρόνο από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί ο Δυτικός Προστιακός Θεσσαλονίκης με 7 στάσεις και σε 3 χρόνια θα είναι έτοιμη η σιδηροδρομική σύνδεση του έκτου προβλήτα του λιμανιού με το σιδηροδρομικό δίκτυο, έργο που αναμένεται να αναβαθμίσει τις εμπορευματικές μεταφορές στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις εξαρθρώθηκε από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη 24 ώρες μετά από ανάλογη επιχείρηση που έγινε στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συλληφθεί ήδη 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Σέρες και Κιλκής. Το εκτιμόμενο παράνομο όφελος υπολογίζεται σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έρχεται νέος έμφυα, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος σχετικά με τα νέα τέλη ακίνητης περιουσίας. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι πως ενοποιούνται δύο φόροι που υπάρχουν εδώ και 40 χρόνια σε έναν και μάλιστα με ένα σύστημα πιο δίκαιο, ανέφερε ο ίδιος. Την επανέναρξη της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τη Φλόρινα από αυτό το Σάββατο ανακοίνωσε η Hellenic Train. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα εκτελούνται δύο ζεύγια απευθείας δρομολογίων ημερησίως στη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Έδεσα-Φλόρινα και αντίστροφα με ενδιάμεσες στάσεις. Συγκέντρωση σε ένδοξη αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας διοργανώνει το ΚΚΕ στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου. Θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε τραγωδία εκτυλίχθηκε σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο, καθώς υπάρχουν τουλάχιστον 4 νεκροί και 2 σοβαρά τραυματίες. Σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Μεταφορών της χώρας, Ζαν Λι Κρουκ, 2 έφηβοι, ο οδηγός και ο συνοδηγός, έχουν χάσει τη ζωή τους. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5, ιδέες στην Αυγερίδου στον FM 100. Συνεντεύξεις που αποκαλύπτουν τον άνθρωπο πίσω από το έργο. Μουσικές που μεταμορφώνουν τη διάθεση. Στιγμές που μένουν. Αφιερωμένο στον πολιτισμό, στη ζωή. Σε όλους εσάς που θέλετε να μαθαίνετε, να εμπνέεστε, να προχωράτε. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
7: Λίγα λεπτά και μετά τις 4 είστε εδώ στον FM 100, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στο υπέροχο απόγευμα, το καλοκαιρινό θα πω εγώ, διότι η θερμοκρασία έχει πάρει την ανιούσα και αρχίζει να μυρίζει πια καλοκαίρι. Ιούνιο φτάνουμε, εντάξει, καιρός ήτανε. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε, Δέσποινα Αυγερίδου στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Για να δούμε όλα τα ωραία, τα ενδιαφέροντα, τα συναρπαστικά αυτής της εβδομάδας. Τα καλοκαιρινά που έρχονται με φόρα. Μείνετε εδώ μαζί μας έως τις 5. Καλά θα περάσουμε και σήμερα.

να ρίξουμε μια ματιά στην ατζέντα της ημέρας, σε όλα τα ωραία τα καλοκαιρινά που έρχονται σιγά σιγά, για να μας κρατήσουν συντροφιά στα ζεστά απογεύματα που έρχονται, διότι από εδώ και πέρα έτσι οι μεσημβρινές αυτές ώρες και οι απογευματινές, οι early afternoon που λέμε σε άπτεστα ελληνικά, θα είναι δύσκολες, με τις θερμοκρασίες έτσι να είναι αρκετά υψηλές. Στην Ελλάδα ζούμε, τι να κάνουμε, αυτά είναι τα ωραία. Φεστιβάλ κερασιού έτσι λοιπόν, για να πάρουμε μια γεύση από δροσιά και άνοιξη και καλοκαίρι, από το Δήμο Έδεσα, της πόλης των νερών. Δύο βήματα είναι η Έδεσα και είναι ωραίο αυτό το φεστιβάλ. Δράση για παιδιά στην Βίλα Μορντόχ, επιστρέφω στη Θεσσαλονίκη, έτσι και σας πάω εκεί στην 5η Δημοτική Κοινότητα. Ενώ η 2η Δημοτική Κοινότητα διοργανώνει αφήγηση παραμυθιών στο πάρκο Ρεγκούκου, έτσι τώρα που έφτιαξε ο καιρός για τα παιδιά, είναι ότι πρέπει αυτές οι ωραίες εκδηλώσεις. Νέες παραστάσεις για τον θάνατο ενός ηθοποιού στο Artbox Φαργκάνη. Ενώ στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης η ομάδα Monks με την παράσταση «Ηθοποιός, προσοχή, έφθραυστο». Τελευταίες παραστάσεις για την κόλαση του Δάντη, ενώ ο Κώστας Κάπας εμφανίζεται σήμερα στην μικρή σκηνή. Τελευταίες παραστάσεις για τους ΥΠΗΣ μετά στο καφενείο «Η Πρίγκιπος». Και νομίζω για σήμερα Τρίτη αυτά έχει η ατζέντα. Αυτές είναι οι επιλογές έτσι σε πολύ πολύ γενικές γραμμές και φυσικά όπως πάντα έπεται ενδιαφέρουσα συνέχεια.

Πραγματοποιήθηκε χθες με μεγάλη έτσι λαμπρότητα και σε πάρα πολύ ωραίο κλίμα η τελετή για τα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Απόλυτος κυρίαρχος των φετινών βραβείων αναδείχθηκε η παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος «Αυτή η νύχτα μένει» σε σκηνοθεσία του Αστέριου Πελτέκη. Ο κορυφαίος θεσμός που διοργανώνεται σταθερά από τον πολιτιστικό ιστότοπο Κουλτουρόσωπα συγκέντρωσε χθες πλήθος καλλιτεχνικού κόσμου και θεατρόφιλο κοινό, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά πως αποτελεί την μεγαλύτερη και πιο έγκυρη γιορτή του θεάτρου στην Θεσσαλονίκη. Η μεγάλη επετειακή βραδιά τα είχε όλα. Είχε βραβεύσεις, σπουδαίες προσωπικότητες, ατμοσφαιρικά μουσικά δρόμενα, αφιερώματα σε Σαββόπουλο και Μαρινέλα και ένα εκρηκτικό κλίμα γιορτής που μεταφέρθηκε αμέσως μετά στο καθιερωμένο πάρτι στο φουαγέ του θεάτρου. Απόλυτος κυρίαρχος, όπως είπαμε, ήταν το «Αυτή η νύχτα μένει», η οποία σάρωσε τα βραβεία, αποσπώντας συνολικά 6 μεγάλα βραβεία, ανάμεσα στα οποία της καλύτερης παράστασης και καλύτερης σκηνοθεσίας. Εξαιρετική παρουσία κατέγραψε και ο Άγριος Σπόρος σε σκηνοθεσία Σοφίας Καραγιάννη, κερδίζοντας 3 κορυφαία βραβεία, τα 2 για ερμηνείες. Η τελετή σημαδεύτηκε επίσης από την επίσημη πρώτη του νέου μεγάλου επάθλου της ΕΡΤ 3 για τα ΔΠΘ, το οποίο απονεμήθηκε από την ηγεσία της ΕΡΤ στο ΔΠΘ Κοζάνης, ενώ με αφορμή τα 50 χρόνια του Θεσσαλικού Θεάτρου αποδόθηκαν τιμητικές διακρίσεις στο Θεσσαλικό Θέατρο, στο σκηνοθέτη Κωνστατσιάνο και στην ηθοποιό Ηρώμου Κίου. Παράλληλα, βαθιά συγκινητικές στιγμές εκτυλήθηκαν κατά τις τιμητικές βραβεύσεις των 2 σπουδαίων πρωταγωνιστών, του Γιώργου Κωνσταντίνου και του Κώστα Σαντά, οι οποίοι γνώρισαν και την καθολική αποθέωση από το κοινό. Ιδιαίτερη αίσθηση να πω ότι προκάλεσαν οι βραβεύσεις στις τοπικές κατηγορίες που αναδεικνύουν το πλούσιο εγχώριο καλλιτεχνικό δυναμικό. Το βραβείο καλύτερου τοπικού θειάσου απέσπασε η εταιρεία θεάτρου «Αντίρρηση» για την παράσταση «Πλατφόρμα», ενώ καλύτερο νέο ανερχόμενο πρόσωπο αναδείχθηκε ο σκηνοθέτης Άρης Κακλέας για το «Τρέμο», καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα ή ομάδα «Άλλες» στο «Χέρι του Θεού». Στην κατηγορία καλύτερης παιδικής παράστασης, το βραβείο κέρδισε το «Ξενοδοχείο των Συναισθημάτων» σε σκηνοθεσία Χριστόφορου Χριστοφορίδη. Ξεχωριστή και γεμάτη αγωνία ήταν και η στιγμή των βραβείων κοινού, γιατί όλα αυτά που τα βραβεία που αναφέρουμε είναι βραβεία που δίνει η Κριτική Επιτροπή, αλλά ψηφίζει και το κοινό. Προέκυψαν λοιπόν τα βραβεία αυτά του κοινού μετά από 3 μεγάλες ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και το εντυπωσιακό νούμερο των 24.000 ψήφων, με το «Δείπνο Ηλιθίων» σε σκηνοθεσία Πασχάλη Αραμπατζή να κατακτά το πρώτο βραβείο, την «Πλατφόρμα» σε σκηνοθεσία Νικόλα Μαραγκόπουλου το δεύτερο και το «Φίκι στο Βυθό» σε σκηνοθεσία Αναστασίας Αναστασούδη το τρίτο βραβείο του κοινού. Στις υπόλοιπες τώρα τιμητικές διακρίσεις, το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας βράβευσε τη δραστήρια ομάδα Bloom Theater Group, ενώ με το βραβείο Ερασιτεχνικού Θειάσου η διοργάνωση τίμησε το έργο της θεατρικής ομάδας Φίρδιν Μίγδιν. Μεγάλος θριαμβευτής λοιπόν αυτή η νύχτα μένει με 6 βραβεία, σε μια λαμπερή βραδιά στην Καλαμαριά γεμάτη συγκίνηση που πραγματοποιήθηκε χθες. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στη συνέχεια και φυσικά ραντεβού του χρόνου.

Και μιας και λέγαμε έτσι για τις βραβεύσεις, χτες είναι 15 θεατρικά βραβεία και την σαρωτική επιτυχία του, της παράστασης αυτή η νυχταμένη. Να μείνουμε λίγο στο κρατικό, αυτή τη φορά για μία μετάκληση που επίσης σαρώνει έτσι σε επιτυχία. Και ρίχνει αυλαία αυτή την Κυριακή, οπότε όσοι προλάβετε και όσα εισιτήρια έχουν απομείνει για να δείτε την παράσταση «Μια ζωή», ο μονόλογος μιας μοδίστρας με τη σπουδαία Νένα Μεντή σε σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια στο Βασιλικό Θέατρο. Οι θεατές λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν έως την Κυριακή 31 Μαΐου. Μας αποχαιρετά παιδιά και ο Μάιος την Κυριακή, ναι. Έχουμε και το τριημεράκι που έρχεται του Αγίου Πνεύματος το επόμενο Σαββατοκύριακο. Θα μου πείτε ακόμα Τρίτη είναι, αλλά δεν πειράζει, το οραματιζόμαστε. Ένα θεατρικό μονόλογο λοιπόν, για να επιστρέψω σε αυτό που έλεγα, με την Νένα Μεντή που έχει ενθουσιάσει το κοινό όπου και αν έχει παίξει, είτε σε Αθήνα είτε σε Θεσσαλονίκη, με τη συγγραφική και σκηνοθετική υπογραφή του Πέτρου Ζούλια. Η Νένα Μεντή ερμηνεύει έναν μοναδικό ρόλο, ταξιδεύοντάς μας από το χθες έως το σήμερα, με μια ιστορία φόρο τιμής στις απλές ιστορίες του καθενός από εμάς, αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής και βέβαια στη νεότερη και πρόσφατη ιστορία της Ελλάδας, την οποία διατρέχει με έναν μοναδικό τρόπο.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Ιστερόγραφα.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12
1: στον FM 100. Zoom στα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Μάθε τι συνέβη, γιατί συνέβη και τι σημαίνει. Ιστερόγραφα με τον Νίκο Ηλιάδη.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Τα Άστερα, η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού. Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης. Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σημεωνίδης. Τα Άστεγα του Νίκου Πλατήραχου. Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Θεσσαλονίκη. FM 100.

0: δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Και αυτό το τριήμερο στο πλαίσιο της ανοιχτής θεατρικής σκηνής της πόλης, και όταν λέω τριήμερο εννοώ το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, έτσι, μου αρέσουν αυτά τα τριήμερα, ευτυχώς δεν το έκαναν και Σαρδάμ, από χθες λοιπόν έως και αύριο, έτσι και όσους δεν το κατάλαβαν. Στο πλαίσιο της ανοιχτής θεατρικής σκηνής παρουσιάζεται η παράσταση «Ηθοποιός, προσοχή εύθραυστον» του Γιώργου Μιχαλάκου σε σκηνοθεσία του ίδιου στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης από τη θεατρική ομάδα Monks, μια παράσταση που συνομιλεί με την επαγγελματική πραγματικότητα του ηθοποιού σήμερα, μιας και λέγαμε και για τα θεατρικά βραβεία πριν και για όλα αυτά. Είναι καλές και ωραίες οι γιορτές για το θέατρο, αλλά υπάρχουν πολλά προβλήματα στο επάγγελμα του ηθοποιού με την ανεργία. Είναι ένας κλάδος που μαστίζει η ανεργία πραγματικά σε πολύ μεγάλα ποσοστά. Θέτοντας λοιπόν ερωτήματα για την επισφάλεια, την καλλιτεχνική ταυτότητα, τις ευκαιρίες ανέλυξης και τη σύγκρουση ανάμεσα στα όνειρα και στους ταχείς ρυθμούς της βιομηχανίας του θεάματος. Σήμερα και αύριο λοιπόν οι τελευταίες παραστάσεις για αυτό το πλάσμα, τον ηθοποιό, που όπως μας λένε, προσοχή, εύθραυστον.

Ενώ ήλιο στην πλατεία κίνησε και φασαρία, μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

Τελευταίες παραστάσεις σήμερα και αύριο για μια παράσταση που αγαπήθηκε ιδιαίτερα. Είναι η Υπής Μετά, βασισμένη βέβαια στους Υπείς του Αριστοφάνη, στο καφενείο Η Πρίγκιπος, μέσα από μια σύγχρονη διασκευή και σκηνοθεσία του Δαμιανού Κωνσταντινίδη. Πρόκειται για μια αιχμηρή πολιτική αλληγορία, όπου η δεικτική σάτυρα του αρχαίου κειμένου μετατοπίζεται στο σήμερα, φυσικά φωντίζοντας με χιούμορ, οξύτητα και θεατρική τόλμη τα αδιέξοδα της εξουσίας, της δημαγωγίας και της συλλογικής μνήμης. Η παράσταση Υπής Μετά μετατρέπει την αριστοφανική κωμωδία σε ένα αιχμηρό σχόλιο για την εξουσία, την πολιτική χειραγώγηση, τα προεκλογικά παιχνίδια και τον φαύλο κύκλο της ανάδειξης του χειρότερου μέσα από έναν σκηνικό κόσμο που συνδέει το παρελθόν με το παρόν.

τελευταίες παραστάσεις όμως και για την κόλαση του Ντάντε Αλιγκέρι, και όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία έτσι και περνάμε πια στην καλοκαιρινή σεζόν, σιγά σιγά οι παραστάσεις στους κλειστούς χώρους θα ρίχνουν αυλαία, οπότε είναι η τελευταία ευκαιρία έτσι να απολαύσετε κάποιες από αυτές. Μία εξ αυτών η κόλαση που παίζει στο Θέατρο Αμαλία ως μια performance βασισμένη στο πρώτο μέρος της Θείας Κωμωδίας της γνωστής, σε σκηνοθεσία του Πάνου Τελινικόπουλου. Μέσα από κίνηση, μουσική, λόγο και εικόνα, η παράσταση επανερμηνεύει το εμβληματικό κείμενο του Δάντη και ανοίγει έναν σύγχρονο διάλογο γύρω από την αμαρτία, τη δικαιοσύνη, την τιμωρία και την ανθρώπινη ευθύνη. Με κύριο εκφραστικό μέσο το σώμα και με τη συνύπαρξη μουσικής κίνησης και σκηνικής εικόνας, η παράσταση προσεγγίζει την πτώση, το βάσανο και τις αντιφάσεις των καταραμένων, μετατρέποντας το μεσαιωτικό κείμενο του Δάντη σε μια σύγχρονη εμπειρία προβληματισμού.

Ο Ιούνιος που όσον μου πω έρχεται, τα λέγαμε και πριν, φέρνει πολύ ωραία μουσικά πράγματα σε ανοιχτούς πια χώρους. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δάσους θα δούμε μέσα στον Ιούνιο και τι δεν θα δούμε. Γιάννη Χαρούλη, Γιάννη Κότσιρα, Πιξ Λάξ, Άλκιστη Πρωτοψάλτη, Μίλτο Πασχαλίδη, Βασίλη Παπακοσταντίνου και όλοι αυτοί μέσα στον Ιούνιο, κυρίες και κύριοι. Ενώ έχουμε και άλλες αφίξεις. Έχουμε Ακύλα, Ακύλας Live, κυρίες και κύριοι, 23 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Έρχεται, αλλά και ο ψυχολόγος έρχεται και ο Νίκος Οικονομόπουλος στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς στις 18 Ιουνίου, ενώ και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς επίσης στη Μονή Λαζαριστών έρχονται, αυτοί έρχονται λίγο αργότερα, η αλήθεια είναι, τον Ιούλιο το έκλεψα, αλλά αδυναμία είναι αυτή και του λέει είναι μονομία.

Λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 5, άρα κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά για σήμερα. Και φυσικά να σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, να το απολαύσετε, να κάνετε τις βόλτες σας τώρα που έφτιαξε ο καιρός, να περάσετε όμορφα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, εδώ θα είμαστε, λίγο μετά τις 4. Μείνετε στην παρέα του FM 100, δελτίο ειδήσεων σε λίγο, να ενημερωθούμε για τα πάντα από την Λίνα Πέτκου. Και αμέσως μετά τα πάντα για την αθλητική ενημέρωση, όπως κάθε απόγευμα. Σάκης Γκίνας είναι εδώ να μας τα πει όλα. Όλα. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Αυγερίδου, πολλές ευχές, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε νέα μεγάλη επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος προχώρησε σήμερα σε 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής και Αθήνα. Σύμφωνα με τις αρχές, οι εμπλεκόμενοι εντόπιζαν αδήλωτα ορφανά αγροτεμάχια και τα εμφάνιζαν ψευδώς ως καλλιεργήσιμα, εισπράττοντας παράνομα επιδοτήσεις που ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η έρευνα βρισκόταν σε εξέλιξη εδώ και μήνες από τη δίωξη οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Σε 1,5 χρόνο από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί ο δυτικός προαστιακός Θεσσαλονίκης με 7 στάσεις και σε 3 χρόνια θα είναι έτοιμη η σιδηροδρομική σύνδεση του έκτου προβλήτητα του ΟΛΦ με το σιδηροδρομικό δίκτυο, έργο που θα αναβαθμίσει τις εμπορευματικές μεταφορές στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Την επέκταση της επιδότησης για τον ντίζελ και τον Ιούνιο ανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόσθεσε πως τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Την ίδια ώρα, αναφερόμενος στην αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη, με την ανακοίνωση των κομμάτων Καριστιανού και Τσίπρα, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για πολιτική Βαβέλ. Απόψε στις 8 στην πλατεία Θησίου ολοκληρώνεται η αντίστροφη μέτρηση για τη δημοσιοποίηση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ισοκομματική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ με τις αποχωρήσεις τελεχών να είναι καθημερινές και την Κουμουνδούρου να βρίσκεται σε κατάσταση γενικευμένης κρίσης. Το μήνυμα ότι όταν ο λαός αποφασίσει να σταθεί όρθιος και να βαδίσει μπροστά, κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει, έστειλε η Μαρία Καριστιανού σε δηλώσεις της μετά την κατάθεση της διακήρυξης για τη δημιουργία του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, τονίζοντας πως η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου καταδικάστηκε σήμερα η 25χρονη μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Παγνή, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία των ψευδών καταθέσεων. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάξης 3 ετών καθώς και χρηματικό πρόστιμο. Η ίδια δεν εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο ενώ ζήτησε να εκτίσει την ποινή της στη Βουλγαρία. Αύριο αναμένεται να δικαστεί και ο 26χρονος σύντροφός της από το Πακιστάν, ενώ σε βάρος και των δύο εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για κακουργηματικές πράξεις. Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον Όλυμπο για τον απεγκλωβισμό 67χρονης ορειβάτριας με γαλλική υπηκότητα, η οποία τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο στο μονοπάτι Ε4. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στη θέση Πριόνια και στη συνέχεια παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, φέροντας τραύματα στα κάτω άκρα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Την επανέναρξη της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τη Φλόρινα από αυτό το Σάββατο ανακοίνωσε η Hellenic Train. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα εκτελούνται 2 ζεύγοι απευθείας δρομολογίων ημερησίως στη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Έδεσα-Φλόρινα και αντίστροφα με ενδιάμεσες τάσεις. Σε τραγωδία εξελίσσεται η σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο, καθώς υπάρχουν τουλάχιστον 4 νεκροί και 2 σοβαρά τραυματίες. Σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Μεταφορών, 2 έφηβοι, ο οδηγός και ο συνοδός έχασαν τη ζωή τους. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 με τον Σάκη Γκίνα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Για τις κληρώσεις.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
8: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
9: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα, στον FM 100. Χαμογέλα.
10: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
11: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, τύψη ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
10: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
11: Μουσικές και διαδικτυακές.
10: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
11: Πλανήτης Εύα.
10: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
11: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
10: Και πού το συναντάμε?
11: Στον FM 100.
12: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται ο Γιώργος Μάγκος. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Στην σημερινή ειδησιογραφία κυριαρχεί το μπάσκετ. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στο ποδόσφαιρο σχετικά με την μεταγραφικές εξελίξεις και τον αγωνιστικό σχεδιασμό του ΠΑΟΚ και του Άρη. Στο μπάσκετ, στον απόϊχο της κατάκτησης της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό, συνεχίζεται η σεζόν με τα ημιτελικά της Basket League. Έχουμε πλέον τα δύο ζευγάρια. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ συνθέτουν την τετράδα των ημιτελικών. Την Πέμπτη τα πρώτα παιχνίδια της σειράς των ημιτελικών, αύριο δηλαδή, στις 6 στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 στο ΣΕΦ Ολυμπιακός ΑΕΚ.

0: Πάμε να προσεγγίσουμε και τον τελικό της Ευρωλίγκας, ο οποίος πραγματικά ήταν συναρπαστικός, αλλά και τους δύο ημιτελικούς του πρωταθλήματος. Η σειρά των αγώνων, όπως είπα προηγουμένως, θα ξεκινήσει από αύριο με την πολύτιμη γνώση και εμπειρία πάνω στο άθλημα του Σωτήρη Νικολαίδη, και όχι μόνο ως πρώην καλαθοσφαιριστή αλλά και ως νυν προπονητή. Σωτήρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακράτες.
0: Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρον, ένα πολύ ενδιαφέρον χρονικό διάστημα για το μπάσκετ. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ η κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό, και θέλω να ξεκινήσουμε, αν δεν έχεις αντίρρηση, από τον τελικό και την κατάκτηση του τροπαίου από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τα πολλά τελευταία χρόνια το ελληνικό μπάσκετ σε συλλογικό επίπεδο κυριαρχεί στην Ευρώπη, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν εξοδέψει πάρα πολλά χρήματα, έχουν τεχνογνωσία, έχουν το πώς πρέπει να το κάνουν, και έχουν καταφέρει να φέρουν το ελληνικό μπάσκετ στο υψηλότερο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή, μετά από 5 συνεχόμενες παρουσίες, ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα, να παίξει ένα εξαιρετικό μπάσκετ, να αποδείξει ότι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ήταν η καλύτερη ομάδα, αλλά έπαιξε και πολύ ωραίο μπάσκετ και στο Final Four, που εκεί όλα κρίνονται σε δύο παιχνίδια, στον ημιτελικό και στον τελικό, με έναν πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο όπως είναι η Real Madrid, και να καταφέρει να φέρει αυτή την τεράστια επιτυχία και πάλι στην Ελλάδα. Για εμάς τους ανθρώπους του αθλητισμού και δι' του χώρου του μπάσκετ, μας κάνει να αισθανόμαστε ακόμα μεγαλύτερη χαρά, γιατί αυτό που αγαπάμε και υπηρετούμε τόσα χρόνια μας αποζημιώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Και δεν το μελέτησα, Σωτήρη, απλά τώρα μου ήρθε ως ιδέα. Από τη σύσταση της Ευρωλίγκας, δηλαδή από το 2000, από το 2001, νομίζω ότι η Ελλάδα είναι η χώρα με τις περισσότερες κατακτήσεις του τροπαίου. Έχει συνολικά 11, 7 ο Παναθηναϊκός και 4 ο Ολυμπιακός.
1: Από τη σύσταση της Ευρωλίγκας δεν νομίζω, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει το 96 και το 2000 ακόμα δεν είχε συσταθεί η Ευρωλίγκα. Από το 2001 και έπειτα, νομίζω.
0: Ναι, ναι, από τότε λέω.
1: Ναι, αλλά το 2002 έχει, νομίζω, ο Παναθηναϊκός. 7, 9, 11, ο Ολυμπιακός είναι 8, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά και πάλι το νούμερο είναι τεράστιο. Αναλογιστεί κανείς ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με 10 εκατομμύρια κόσμο, πληθυσμό, και καταφέρνει όλα αυτά τα χρόνια να βρίσκεται σε κορυφαίο επίπεδο, με παρουσίες Final Four και κατακτήσεις τροπέων.
0: Ναι, είναι πραγματικά εντυπωσιακό, και αυτό είναι μια συνέχεια από τον προηγούμενο αιώνα, από το παρελθόν, με αφετηρία εκείνη την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Αθήνα το 1987. Να πάμε τώρα, αφού αφήσουμε τον τελικό, ο οποίος πραγματικά νομίζω ότι ήταν ένας από τους πιο συναρπαστικούς της ιστορίας του θεσμού, Σωτήρη. Δεν ξέρω αν έχεις αντίρρηση.
1: Όχι, πραγματικά ήταν πολύ ωραίος. Για έναν ο οποίος φίλαθλος παρακολουθούσε χωρίς να έχει άμεσο ενδιαφέρον, δηλαδή να είναι φίλαθλος του Ολυμπιακού, γιατί η φίλαθλος της Ρεάλ δεν είναι καθόλου εύκολο να το παρακολουθείς. Πάντα θέλεις ομάδες να κερδίσει. Για όλους τους υπόλοιπους φιλάθλους και λάτρεις του παιχνιδιού, νομίζω ήταν πραγματικά απόλαυση. Είχε υψηλό σκορ, είχε εναλλαγές, είχε ένταση, είχε ποιότητα. Ήταν και μια καταπληκτική διοργάνωση από την αρχή μέχρι το τέλος όλου του Final Four εδώ στην Αθήνα, σε ένα καταπληκτικό γήπεδο, και νομίζω μας αποζημίωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Και πάμε τώρα και επικαλούμε την προπονητική σου ιδιότητα στην ανάλυση των ζευγαριών των ημιτελικών. Έχουμε τα πρώτα παιχνίδια αύριο, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν υπάρχουν ξεκάθαρα φαβορί. Ο Ολυμπιακός είναι ο καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Νομίζω εύκολα ή δύσκολα καταφέρει να προκριθεί απέναντι στην ΑΕΚ. Το ίδιο και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία χτίστηκε για να φτάσει μέχρι το τέλος. Και δυστυχώς δεν κατάφερε να είναι στο Final Four, στο γήπεδο του. Μια τόσο ποιοτική και πολύ ακριβή ομάδα, που είχε στόχο μόνο την κορυφή και τίποτα άλλο. Θα θέλει να διασκεδάσει εισαγωγικά τις εντυπώσεις, να παίξει όσο δυνατόν καλύτερα και να καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος διαδρομής, δηλαδή να κατακτήσει το πρωτάθλημα, για να μπορέσει λίγο να απαλύνει τον πόνο που προκάλεσε η απώλεια του Final Four αλλά και του Τροπαίου. Αυτό σημαίνει ότι νομίζω εύκολα ή δύσκολα και αυτός θα καταφέρει να κάμψει την αντίσταση του ΠΑΟΚ, που έρχεται με πολύ μεγάλες φιλοδοξίες και για το τώρα και για το μέλλον. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, έχοντας και το αβαντάζ της έδρας αλλά και το πολύ ποιοτικό του ρόστερ, νομίζω ότι θα δούμε έναν τελικό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Αυτή είναι η πρόγνωση μου.
0: Να διορθώσω, Σωτήρη, βέβαια να πω ότι την Πέμπτη παίζουν, μεθαύριο, θα γίνουν τα πρώτα παιχνίδια της σειράς των ημιτελικών. Υπάρχει περιθώριο έκπληξης, έστω και ελάχιστο?
1: Κοιτάξτε, στο μπάσκετ είναι ένα δίκαιο άφημα και 9 στις 10 φορές ο καλύτερος κερδίζει. Και εδώ έχουμε τα διαφιλονίκητα φαβορή, δηλαδή και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, έχοντας και το πλεονέκτημα της έδρας. Και πάντα το πλεονέκτημα το να παίξει δεν είναι σε ένα μόνο μάτς. Ένα μάτς που σε ένα παιχνίδι όλα μπορούν να συμβούν. Πρέπει να κάνεις δύο νίκες. Οποιαδήποτε έκπληξη και να συμβεί και στα δύο παιχνίδια, νομίζω ότι στο επόμενο μάτς τα πράγματα θα διορθωθούν. Mm-hmm.
0: Άρα ό,τι και να γίνει, λες, η έκπληξη θα περιοριστεί σε μια νίκη μεμονωμένη και όχι στις δύο νίκες που χρειάζονται μια ομάδα για να περάσει στους τελικούς. Άρα εδώ την αποκλείουμε την έκπληξη. Το καταλάβαμε ότι θα έχουμε.
1: Δεν μπορεί να αποκλειστεί.
0: Ναι, εντάξει, αλλά στο πλαίσιο της λογικής αυτό αναλύει.
1: Στο πλαίσιο της λογικής, πολύ ωραία το θέτετε, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι πιο σωστό να ακουστεί. Αλλά όπως είπα, επειδή το μπάσκετ είναι δίκαιο άθλημα και 9 στις 10 φορές κερδίζει ο καλύτερος, όχι θεωρητικά και πρακτικά, οι δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, είναι πολύ πιο μπροστά και από τον ΠΑΟΚ και από την ΑΕΚ. Και έχοντας και το πλεονέκτημα, νομίζω ότι θα καταφέρουν να φτάσουν στον τελικό.
0: Και να πάμε, Σωτήρη, στον τελικό. Αν φτάσει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, είναι μια άλλη κουβέντα την οποία θα την αντιμετωπίσουμε τότε. Να πάμε στη νέα σεζόν. Τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ υψηλές φιλοδοξίες, έχουν συζητήσει με την Ευρωλίγκα για να συμμετάσχουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει προπονητή τον Τρικέρι από το Πάνο Ράφι, ένα προπονητή Ευρωλίγκας. Ο Άρης θέλει το Σπανούλι, διακαώς. Γίνεται κουβέντα για μεταγραφές πολύ υψηλού βεληνικού και επίπεδου. Πώς βλέπεις τα πράγματα στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, και μετά θα πάμε και στον Ηρακλή, που είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση επίσης?
1: Κοιτάξτε, όλα τα μηνύματα που προέρχονται και από τις δύο ομάδες της πόλης της Θεσσαλονίκης είναι πραγματικά πολύ ενθαρρυντικά. Δηλαδή, έχουν περάσει στις ιδιοκτησίες του κ. Μιστακίδη και του Σιάου δύο πολύ δυνατών οικονομικά επιχειρηματιών, οι οποίοι, κακά τα ψέματα, στον επαγγελματικό αθλητισμό τα χρήματα παίζουν τεράστιο ρόλο. Απλά και οι δύο ομάδες και οι φιλαθλητούς θα πρέπει να κάνουν υπομονή, γιατί είναι στην αρχή της διαδρομής. Πρέπει να διανύσουν αρκετά χιλιόμετρα, αρκετά χρόνια, να βρουν τους κατάλληλους ανθρώπους, παίκτες, παράγοντες, οι οποίοι πραγματικά θα ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα, τις ομάδες τους, και θα φτάσουν στο επιθυμητό να μπορούν να λογίζονται ως ομάδες Ευρωλίγκας και να ανταγωνίζονται τα top club της Ευρώπης. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ καλά και για τις ομάδες. Απλά ο δρόμος είναι ένας και συγκεκριμένος. Μπορεί να κάνει συζητήσεις με την Ευρωλίγκα, αλλά επειδή άκουσα ζωντανά την συνέντευξη και του Μποντιρόγκα και του Τσούς Ματέου, είπαν ότι του CEO, τέλος πάντων, του EuroLeague, τώρα δεν διαφεύγει το όνομα, νομίζω Ματέο λέγεται ο άνθρωπος, ότι και οι δύο ομάδες είναι πραγματικά μέσα στους δικούς μας στόχους επόμενων ομάδων, οι οποίες μπορεί να είναι να βρίσκονται στο κλειστό κλαμπ των ομάδων της Ευρωλίγκας. Αλλά πρέπει να φτάσουν και αυτές οι ομάδες, εννοώντας τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, στο top επίπεδο των δικών τους δυνατοτήτων. Θεωρώντας ότι πρέπει να διανύσουν μια διαδρομή μέσα από το EuroCup, να φτιάξουν πολύ δυνατά ρόστερ, να δημιουργήσουν τέτοιες συνθήκες γηπέδων οι οποίες να είναι αντάξεις του επίπεδου της Ευρωλίγκας. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλει νομίζω κάποια χρόνια. Και νομίζω τα επόμενα χρόνια θα είμαστε τυχεροί, αν συνεχίσει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που φαίνονται ότι θα το κάνουν, να έχουμε και τρεις και τέσσερις ομάδες στην Ευρωλίγκα που θα είναι ευχής έργων για το ελληνικό μπάσκετ και για τους Έλληνες Σλάβους.
0: Περιγράφεις, Σωτήρη, μια πολύ ρεαλιστική διαδρομή, δύσκολη, γιατί δεν υπάρχει τίποτα εύκολο και στο μπάσκετ ή οπουδήποτε άλλο. Είναι η δύσκολη διαδρομή την οποία πρέπει να διανύσουν και η οποία χρειάζεται υπομονή και από τους φιλάθλους εννοώ και από τους διοικούντες και από όλο τον περίγυρο, εν πάση περιπτώσει. Γιατί είδαμε το να φτάσει στο επίπεδο του Ολυμπιακού, τον οποίο είδαμε στον τελικό, και δεν αναφέρομαι μόνο στο να έχει στάρ στην ομάδα όπως ο Βεζένκοφ ή ο Φουρνιέ ή οποιοδήποτε άλλος, αλλά στην γενικότερη δομή, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που χτίζεται κατά αυτόν τον τρόπο τα τελευταία 20 χρόνια, ή επίσης στο επίπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Γιατί θέλετε 30.
0: 30, ναι. Ή στο επίπεδο.
1: Το 92 που πήγε συγχωρεμένος ο Γιάννης Ιωαννίδης και κατέβηκε στην Αθήνα και στον Ολυμπιακό, τότε αναγεννήθηκε ο Ολυμπιακός και έγινε η μεγάλη ομάδα του μπάσκετ.
0: Και επίσης ο Παναθηναϊκός δουλεύει πολλές δεκαετίες σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτό, και καλά κάνεις και το επισημαίνεις, είναι αδύνατον αυτό το χρόνο να το συμπτύξει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης σε χρόνο ρεκόρ. Δηλαδή είναι...
1: Αυτά είναι τα μηνύματα νομίζω που πρέπει να περνάμε σε άνθρωποι που γνωρίζουν το αντικείμενο για να προσγειώνουν τους ανθρώπους, τους φιλάθλους μάλλον, οι οποίοι φαντάζονται και ονειρεύονται την ομάδα του ΠΑΟΚ ή του Άρη τα επόμενα χρόνια κατευθείαν να είναι στην Ευρωλίγκα.
0: Και να την πάρουν κιόλας.
1: Ναι, καταλαβαίνετε τώρα ότι μιλάμε ότι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός εδώ και 30-35 χρόνια δίνουν αυτά τα λεφτά που φανταζόμαστε και θέλουμε οι ομάδες της Θεσσαλονίκης να τα δώσουν, αλλά αυτές τα δίνουν για ολόκληρες δεκαετίες. Ναι. Και αποτυγχάνουν και αποτυγχάνουν και αποτυγχάνουν και ξανά αποτυγχάνουν. Και πάλι μέσα από αυτή την αποτυχία σκληραίνουν, γαλοχούνται, αντιλαμβάνονται τα λάθη, διορθώνουν ότι πρέπει να διορθώσουν και ξαναβρίσκονται εκεί. Αλλά καταλαβαίνετε ότι η διαδρομή δεν είναι εύκολη. Θέλει υπομονή, θέλει γνώση και θέλει και χρόνο για να μπορείς να βρεις κατάλληλα στοιχεία για να τα εξελίξεις και να πας στο επόμενο επίπεδο.
0: Άνοιξες μια πολύ χρήσιμη και επικοδομητική κουβέντα, Σωτήρη. Νομίζω ότι είναι η πιο χρήσιμη κουβέντα για τους φιλάθλους του μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και του Άρη, που είναι παραδοσιακές δυνάμεις. Ουσιαστικά από εδώ ξεκίνησε η μεγάλη έκρηξη του ελληνικού μπάσκετ. Όμως αυτό ανήκει στο παρελθόν, στη δεκαετία του 80 και στη δεκαετία του 90. Πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Πρέπει να υπάρχει υπομονή για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης κάποια στιγμή με τις κατάλληλες επενδύσεις να φτάσει το επίπεδο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Και αυτό, όπως πολύ σωστά είπες προηγουμένως, δεν μπορεί να γίνει μέσα σε χρόνο ρεκόρ. Είναι αδυνατόν. Πρέπει οπωσδήποτε να περάσουν κάποια χρόνια. Και γι' αυτό είναι η ορθολογική η οδός του EuroCup, ας πούμε. Το οποίο έπαιζε ο Άρης πέρυσι, βέβαια. Σκοπεύει να παίξει
1: ο Άρης. Παίζει τρία χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Τρία χρόνια παίζει ο Άρης. Είναι ένα πολύ σκληρό πρωτάθλημα. Πρέπει να δημιουργήσει πολύ μεγάλο ρόστερ, ανταγωνιστικό, ποιοτικό, για να μπορεί να ανταπεξέρχεσαι και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, γιατί και το ελληνικό πρωτάθλημα πλέον έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολο. Άρα καταλαβαίνετε ότι πρέπει να μεγαλώσει, πρέπει να βρουν τους κατάλληλους παίκτες, να τους πείσουν να έρθουν, γιατί δεν είναι μόνο να έχεις θέματα, πρέπει να δημιουργήσεις τέτοιες συνθήκες στις οποίες οι παίκτες θα το πιστέψουν, δεν είναι μόνο να πάρουν λεφτά. Δηλαδή ο Ταρίκ Τζόνς ήταν ελεύθερος, είχα ακούσει, τον είχε προσεγγίσει ο ΠΑΟΚ. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς οι παίκτες θέλουν να πηγαίνουν στο κορυφαίο επίπεδο όταν είναι στο prime τους, και ο Ταρίκ Τζόνς ήταν ένας παίκτης που έπαιζε την Παρτιζάν και ήθελε να πάει στον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός τέσσερα χρόνια πήγαινε, τα προηγούμενα χρόνια πήγαινε στο Final Four και είδαμε ότι πήγε και πέμπτη χρονιά και το πήρε. Γιατί ήθελε να είναι μέλος μιας ομάδας η οποία θα πάει να χτυπήσει την Ευρωλίγκα. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο όσα χρήματα να δώσεις, όσα λεφτά και να έχεις, να μπορείς να προσεγγίσεις τους ανάλογους παίκτες. Γι' αυτό λέω ότι αυτό χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται χρόνο για να χτίζεις σιγά σιγά την ομάδα σου, να χτίσεις ένα κορμό από Έλληνες παίκτες, από κάποιους ξένους οι οποίοι πραγματικά και θα πιστέψουν στο δικό σου όρομα, αλλά ταυτόχρονα θα μπορούν να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν το δικό τους, τη δικιά τους αξία μέσα από τη δικιά σου ομάδα.
0: Έδωσες ένα πολύ εύστοχο παράδειγμα για την δυσκολία του εγχειρήματος. Όσα λεφτά και να θέλει να δώσει ο κύριος Μιστακίδης ή ο κύριος Σιάο, σίγουρα ένας μπασκεμπολίστας με φιλοδοξίες θα επιλέξει να παίξει στην Ευρωλίγκα και όχι στο Eurocup. Είναι αναμενόμενο αυτό. Άρα υπάρχουν πολλά εμπόδια μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο ο ΠΑΟΚ και ο Άρης να θεωρούνται ομάδες Ευρωλίγκας. Αυτό δεν το πιστοποιεί η συμμετοχή τους. Το πιστοποιεί η δυναμική τους και όλα όσα συνεπάγεται η Ευρωλίγκα ως υποδομή και δομή ομάδα, Σωτήρη, και εσύ το ξέρεις καλά αυτό και ως προπονητής.
1: Έτσι ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πραγματικά είναι πολύ δυνατά και μεγάλα κλαμπ. Έχουν πολύ κόσμο από πίσω τους. Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη η οποία μπορεί να στηρίξει ομάδες της Ευρωλίγκας. Έχει αεροδρόμιο, είναι μεγάλη πόλη. Το ζήτημα είναι τώρα όλο αυτό, σιγά σιγά, με σωστό τρόπο, με σωστό πλάνο, να το μεγαλώσουν, να το αγκαλιάσουν και να φτάσει κάθε ομάδα το δικό της ταβάνι.
0: Και να πιστεύει
1: τα επόμενα χρόνια να δούμε και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα.
0: Και να πιστεύει.
1: Θέλει υπομονή και επιμονή στο πλάνο.
0: Ναι.
1: Είναι αποτυχία που θα έρθει, γιατί πάντα υπάρχει αποτυχία, να στηρίξουν όλα.

0: Σημαίνει ότι χρειάζεται πλάνο, σωστή δουλειά, άνθρωποι οι οποίοι θα δουλέψουν με μεγάλη επιμονή και μεθοδικότητα και γνώση πάνω σε ένα συγκεκριμένο πλάνο πολυετές. Μα αν πετύχει αυτό και η Θεσσαλονίκη επανέλθει, που όλοι το ευχόμαστε βέβαια, και όχι μόνο εμείς, νομίζω όλη η μπασκετική Ελλάδα, επανέλθει στο προσκήνιο δυναμικά όπως ήταν στον προηγούμενο αιώνα στο προσκήνιο του ελληνικού μπάσκετ, τότε μας περιμένουν πολύ συναρπαστικές μέρες στο ελληνικό μπάσκετ, Σωτήρη, γιατί φαντάζεσαι τώρα να υπάρχει ένα δίπολο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και εδώ πάω Κάρης, θα γίνεται πραγματικά χαμός.
1: Έτσι, γιατί ο ένας τραβάει τον άλλον προς τα πάνω. Το ελληνικό μπάσκετ ανεβαίνει. Υπάρχει ΑΕΚ, υπάρχει το Περιστέρι, υπάρχει άλλες ομάδες. Ο Ηρακλής, ο οποίος ανέβηκε πέρσι από την Α2 και έκανε μια πολύ αξιοσέβαστη πορεία φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και γενικότερα το μπάσκετ έχει μια άνθηση. Αυτό οι άνθρωποι οι οποίοι το διοικούν πρέπει να το στηρίξουν στο 100%. Σαν κόρη οφθαλμού, όπως βλέπουμε, έφτιαξε ο Παναθηναϊκός στο γήπεδό του, το ίδιο από ό,τι ακούω θα κάνει και ο Ολυμπιακός, το ίδιο νομίζω θα κάνει και ο Άρης, και ο ΠΑΟΚ έχει ένα πολύ ωραίο γήπεδο και νομίζω ότι το βελτιώνει και θα το βελτιώσει και ο κύριος Μιστακίδης. Να έρχεται ο κόσμος να απολαμβάνει, γιατί το μπάσκετ είναι ένα θέμα, να περνάει και να διασκεδάζει ο κόσμος, και έτσι πρέπει να το βλέπουμε.
0: Και είναι
1: μακάρι
0: και
1: οι ομάδες μας να πάνε καλά και ο κόσμος να το απολαμβάνει.
0: Και είναι και το εθνικό μας σπορ, μην το ξεχνάμε αυτό, το μπάσκετ. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το ΜΑΤ αρχίζει στις 4.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
1: 120 λεπτά στα σπορ.
2: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
1: Αναλύει.
2: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
1: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
2: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
1: 120 λεπτά στα σπορ.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
1: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
5: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
6: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
7: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Αν και καλοκαίριασε, ο Κώστας Γαλάνης εξακολουθεί να είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Το έκανε όλη τη χρονιά, κάθε Τρίτη. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, σήμερα δεν θα μιλήσεις ούτε ως ψυχίατρος, ούτε ως φιλόσοφος, αλλά ως στατιστικολόγος, διότι εκτός από το ποδόσφαιρο, η Γαλάνη Sport Data έχει και το μπάσκετ και είχε και τα στατιστικά του τελικού της Ευρωλίγκας. Να ξεκινήσουμε.
1: Όλων των αγώνων της Ευρωλίγκα των ελληνικών ομάδων, δηλαδή και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Όλη αυτή την πορεία δηλαδή στην. Εννοώ βέβαια τα εντός έδρας. Τα εκτός έδρας τα είχαν οι αντίστοιχες εταιρείες στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Και τι για τον τελικό, τα στατιστικά, τα κυριότερα σημεία ποια είναι, Κώστα?
1: Καταρχάς να σου πω δύο πραγματάκια τα οποία έχουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι είναι κάτι που δεν ξέρω αν το έχουν προσέξει πολλοί φίλαθλοι. Όταν τέλειωσε η κανονική περίοδος, εμένα, ξέρεις, ένα πράγμα το οποίο με ιντριγκάρει είναι η διαφορά των γκολ ή η διαφορά των πόντων στην κανονική περίοδο. Δηλαδή τελειώνει ένα πρωτάθλημα έχοντας παίξει όλες οι ομάδες με όλες τις ομάδες. Τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ. Λοιπόν, εδώ στο μπάσκετ είχαμε το εξής. Μόλις ήταν τέλειωσαν, ξέρεις, η Ευρωλίγκα είναι ένας κύκλος αγώνων από 20 ομάδες που όλοι παίζουν με όλους. Όταν τέλειωσε αυτός ο κύκλος, η διαφορά των πόντων, ο Ολυμπιακός ήταν πρώτος στη βαθμολογία, αλλά η διαφορά των πόντων που είχε ο Ολυμπιακός ήταν 2,62. 262, έτσι. Είχε βάλει 3,406 και είχε δεχθεί 3,144, δηλαδή είχε ένα πλεόνασμα 262 πόντων διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Η ομάδα η οποία ήταν ακριβώς από πίσω, όχι στην κατάταξη, σε διαφορά πόντων, ήταν η Real Madrid, 186.
0: Μάλιστα.
1: Η ομάδα η οποία ερχόταν τρίτη σε αυτή τη διαδικασία ήταν η Ζαλγκίρης. Ο Παναθηναϊκός ήταν πιο χαμηλά. Ήταν στο 86.
0: Πάντως οι αριθμοί πέτυχαν το δίδυμο των φιναλίστων.
1: Τους δύο πρώτους, έτσι. Ναι. Τον τελικό πέτυχαν.
0: Πέτυχαν
1: τους δύο
0: τελικό.
1: Πρώτους. Και να σου πω για κάτι. Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι το είδαμε και στο πρωτάθλημα της Super League, το είδαμε και σε διάφορα άλλα μάτς, σε άλλες εκδηλώσεις, ότι η τελική είναι πάντα διαφορετική περίπτωση από το πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα όταν παίζεις, ας πούμε, επειδή δεν σε νοιάζει τόσο, κρατάς δυνάμεις, φυλάς δυνάμεις για τον επόμενο αγώνα, είναι θέμα, υπάρχει συγκυρία με τους τραυματισμούς, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία διαμορφώνουν τελικά την απόδοση μιας ομάδας ακόμα και λίγο πριν μπει στο γήπεδο. Δηλαδή μπαίνει μια ομάδα με κομμένα τα φτερά, ας πούμε, και μια ομάδα η οποία είναι αναπτυρωμένη ανάλογα με τις συνθήκες. Έτσι. Στους τελικούς αυτά δεν συγχωρούνται. Γι' αυτό είδαμε και αυτά που είδαμε στους τελικούς της Super League και αυτό που είδαμε και στο Final Four του Ολυμπιακού, ας πούμε, με τις άλλες ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ, ασχέτως το ότι ο Ολυμπιακός είχε τους μεγαλύτερη διαφορά πόντων και άξιζε να είναι στον τελικό, στο Final Four, και η Real Madrid ήταν δεύτερη και αυτή άξιζε να είναι, επί της ουσίας έπρεπε να το αποδείξουν αυτό και το είδαμε, ας πούμε, μέσα στο μάτς και στα δύο μάτς του τελικού. Των τελικών δηλαδή, δεν το λέω σωστά του τελικού, των τελικών, έτσι, του Final Four.
0: Ναι, των ημιτελικών.
1: Ναι, πάμε να δούμε στο ίδιο το μάτς τι έγινε. Στο ίδιο το μάτς υπάρχουν κάποιες εντυπωσιακές, ας πούμε, ισοπαλίες.
0: Μιλάμε για τον τελικό Ολυμπιακός Ρεάλ.
1: Για τον τελικό Ολυμπιακός Ρεάλ. Για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός σκόραρε 30 δίποντα και Ρεάλ 30 δίποντα.
0: Φοβερό.
1: Δηλαδή ισοπαλία.
0: Ναι.
1: Φοβερό. Ο Ολυμπιακός σκόραρε 10 τρίποντα και Ρεάλ 13.
0: Λίγο καλύτερα.
1: Σου λέω τα ποσοστά. Ήταν λίγο καλύτερα. Θέλω να δω από πού μαζεύτηκαν οι πόντοι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, γιατί τελικά ένα τελικό σκορ, ας πούμε, διαμορφώνεται στο μπάσκετ ειδικά από το δίποντα, τρίποντα και βολές. Στις βολές όμως, ο Ολυμπιακός πέτυχε 22 βολές, δηλαδή μάζεψε 22 πόντους, ενώ η Ρεάλ 12.
0: Εδώ έχουμε τη μεγάλη διαφορά.
1: Εδώ λοιπόν είναι η μεγάλη διαφορά. Έτσι. πάμε να δούμε και κάτι άλλο πιο εντυπωσιακό.
0: Και οι Ισπανοί φωνάζουν ότι να χάσαμε γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει εμείς δεν είμαστε διαιτητές, είπαμε.
1: Δεν τρέχει τίποτα. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από
0: τον Ναι. Αυτό ήταν τώρα εννοείται. Όποιος είδε το μάτς και δεν έχει παροπίδες στα μάτια ή δεν βλέπει οράματα, κατάλαβε ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Το παιχνίδι που δείχνει ότι παίχθηκε. Μιλάω πάντα για νούμερα, έτσι, όχι για τακτικές και τέτοια, δεν με ενδιαφέρουν εμένα. Τα συνολικά rebound που πήραν οι ομάδες, είτε αμυντικά είτε επιθετικά, ήταν ο Ολυμπιακός 42 και η Real 26. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ήταν κάτω από το καλάθι συνέχεια και μάζευε τα rebound.
0: Πήρε σχεδόν τα διπλάσια.
1: Στα επιθετικά rebound ήταν 12-7. Έτσι. Στα αμυντικά rebound ήταν 30 υπέρ του Ολυμπιακού και 19 υπέρ της Real. Τι σημαίνει τώρα αυτό στα αμυντικά rebound? Κατά το καλάθι ο καθένας είναι μάγκας. Πρέπει να είναι αφεντικό. Γιατί αν δεν είσαι αφεντικό κάτω από το καλάθι σου, κάθε άστοχο σου του αντιπάλου μπορεί να ξαναγυρίσει τα χέρια του.
0: Ναι. Και να πάρεις βολές.
1: Και να πάρεις ό,τι να είναι, ας πούμε. Να κερδίσεις φάουλ, να βάλεις καλάθια ή ό,τι να είναι. Λοιπόν, εκεί έδειξε ο Ολυμπιακός ότι στα rebound τελικά ήταν η ομάδα που διεκδίκησε, που πάλεψε και επιβλήθηκε τελικά το αγώνα. Γιατί από εκεί βγήκε όλη αυτή η υπεροχή του Ολυμπιακού. Στα άλλα πράγματα βλέπεις ότι υπάρχει μια ισοπαλία και στις βολές και στα δίποτα και στα τρίποντα, με υπεροχή του Ολυμπιακού στις βολές, με υπεροχή της Ρεάλ στα τρίποντα.
0: Άρα το πήρε τον τελικό Ολυμπιακός κάτω από το καλάθι. Αξιοποίησε στο έπακρο το γεγονός ότι η Ρεάλ έπαιζε και το γεγονός ότι η Ρεάλ έπαιζε χωρίς ψηλούς. Ήταν τραυματίες και οι τρεις. Δεν υπήρχε καθαρό πεντάρι. Στόχευσε σωστά.
1: Κατά τα άλλα, όλα τα άλλα, ας πούμε, όλα τα άλλα ήταν ας πούμε ισόπαλα. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο υπερτερούσε η Ρεάλ στα κλεψίματα. Είχε πάρει 11 κλεψίματα, ενώ ο Ολυμπιακός πήρε 3. Αλλά τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες σε ένα μάτς.
0: Ναι, σωστά. Και παραλίγο από τα κλεψίματα, γιατί πάντα οι αριθμοί λένε την αλήθεια, παραλίγο να μπει από το παράθυρο ξανά στο παιχνίδι. Ήταν 88-80 και έκανε 3-4 επιθέσεις.
1: Το ξέρω. Είναι εντυπωσιακό ότι το κλέψιμο πάντα αντιστοιχεί στον αντίπαλο με ένα λάθος. Δηλαδή, κάνω εγώ το λάθος, κλέβει ο αντίπαλος. Εντάξει, μπορεί να κάνω και λάθος, να κάνω βήματα, ας πούμε. Δηλαδή, έτσι είναι το μπάσκετ. Δεν είναι κάθε λάθος είναι ένα κλέψιμο, αλλά τα κλεψίματα με τα λάθη περίπου αντιστοιχούν το ένα τ' άλλο. Στα λάθη, λοιπόν, ο Ολυμπιακός έκανε 17, ενώ η Ρεάλ 9. Μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν το πλήρωσε.
1: Δεν το πλήρωσε.
0: Γιατί είχε υπεροπλία κάτω από το καλάθι, από ό,τι φαίνεται από τα στατιστικά.
1: Ναι. Πάντως η εικόνα του Ολυμπιακού από τη διαφορά των πόντων στη λήξη της κανονικής περίοδου έδειξε ότι ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα η οποία άξια ήταν πρώτη, δικαίως ήταν πρώτη.
0: Βέβαια, δεν το συζητά. Πρώτη θέση στην κανονική περίοδο πήρε την Ευρωλίγκα, δηλαδή.
1: Εντάξει. Δεν είναι δηλαδή αυτό που λένε ότι ξέρεις ήταν τυχερός, ευνοήθηκε από την έδρα και στα γλαμάρες. Αυτά. Βεβαίως ευνοήθηκε από την έδρα.
0: Ναι,
1: βεβαίως του κάτσε το μάτς. Έτσι. Γιατί ο Ολυμπιακός μπήκε στο παιχνίδι ακολουθώντας τη Ρεάλ. Δηλαδή ήταν λιγάκι. Δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα μπροστά ο Ολυμπιακός.
0: Βεβαίως ήταν τυχερός που έλειπαν τα τρία πεντάρια της Ρεάλ. Αλλά αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, δεν είναι.
1: Ναι, σωστά. Αλλά η εικόνα του Ολυμπιακού στην κανονική περίοδο ήταν ότι ήταν η καλύτερη ομάδα. Και η εικόνα του Ολυμπιακού στο ματς έδειξε ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού διάβασε 100% τα τραύματα, εκεί που πονούσε δηλαδή η Ρεάλ. Τα τραύματα της Ρεάλ. Που ήταν υψηλή, που ήταν. Γι' αυτό τα είδε, ας πούμε, πήρε το παιχνίδι στα rebound.
0: Ναι.
1: Πήρε το παιχνίδι στις βολές.
0: Μα είπαμε, 42. Γιατί ο Μπαρτζόκας είναι γάτα.
1: 26.
0: 42 rebound συνολικά ο Ολυμπιακός, 26 η Ρεάλ. Δηλαδή, αυτό που δεν φαινόταν. αυτό που δεν φαίνονταν έγινε. Ο Ολυμπιακός χτύπησε τη Ρεάλ στην αδυναμία της, το γεγονός ότι είχε στα τραύματά της και τα τρία πεντάρια της ήταν απόντες τραυματίες. Και έτσι φτάσαμε και σε αυτό το σκορ, επίσης στα αμυντικά rebound 30-19, και εδώ είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Και βέβαια καταδεικνύουν όλα αυτά και οι αριθμοί στο αυταπόδεικτο συμπέρασμα ότι ο Μπαρτζόκας αυτή τη στιγμή και ο Ιτούδης είναι κορυφαίοι προπονητές στην Ευρώπη. Το θέλουμε είτε όχι.
1: Αστεία, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει.
0: Είναι αυτή η πραγματικότητα.
1: Οι οποίοι είναι μάγκες.
0: Ναι. Ναι, και είναι πολύ σημαντικό ότι είναι και δύο Έλληνες. Ναι, πολύ σωστά
1: το. Και να μην ξεχνάμε και το Σπανούλη σε όλη αυτή την ιστορία.
0: Τρίτο εγώ τον βάζω.
1: Σπανούλης.
0: Αλλά δεν μπορώ.
1: Κοίταξε να δεις, ο Σπανούλης ήταν άτυχος. Με την έννοια πια ότι βρέθηκε σε μια ομάδα η οποία καθοδόν αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα. Και αναγκάστηκε τελικά να. Η ομάδα η ίδια αναγκάστηκε να σκοντάψει. Ήταν πρόβλημα αυτό.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Ο Σπανούλης είναι σχετικά καινούριος σε σχέση με τους άλλους δύο. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας έχει πάει πέντε συνεχόμενα Final Four. Ο Ιτούδης τα έχει πάρει όλα. Δηλαδή δεν.
1: Τα έχει ό,τι είναι. Ναι.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτή τη
1: στιγμή.
0: Παρότι δεν είσαι εσύ ούτε εγώ ειδική στο μπάσκετ, κάθε άλλο μάλιστα, αλλά είναι τόσο εμφαντική αυτή η περίπτωση των δύο.
1: Ναι.
0: Και το λένε όλοι που μπορούμε να το καταλάβουμε. Ακόμα και εμείς. Να φύγουμε τώρα από το μπάσκετ, γιατί νομίζω ότι τον αναλύσαμε στατιστικά τον τελικό τον οποίο είχε αναλάβει η Galani Sports Data, όπως συμβαίνει και στο μπάσκετ και στο πρωτάθλημα και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τις ελληνικές ομάδες. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε για τον τελικό, νομίζω, Κώστα.
1: Όχι.
0: Να πάμε στο ποδόσφαιρο. Να πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα. Και στο αγαπημένο άθλημα. Εκεί...
1: Το αγαπημένο το δικό σου είναι το ποδόσφαιρο ή ολονών.
0: Όχι ολονών. Το δικό μου.
1: Εντάξει, πλάκα κάνω. Έτσι. Πλάκα κάνω.
0: Κοίταξε.
1: Εγώ θα πω ότι εφέτος υπήρχαν και δύο σπουδαίες πορείες θεσσαλονικιώτικων ομάδων στο μπάσκετ. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Του ΠΑΟΚ και του Άρη, λες. Βέβαια.
1: Όχι του Άρη.
0: Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ πήγε σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό ευρωπαϊκό, άσχετα αν είναι.
1: Είναι φοβερό.
0: Το FIBA EuroCup. Δεν έχει σημασία. Και ο Άρης επίσης έκανε πολύ σπουδαία πορεία.
1: Έκανε, ναι, ναι. Και αυτούς τους είδαμε εμείς, τους καλύπταμε εμείς.
0: Τι είδες από
1: αυτούς? Ξέρεις, ήταν για μας, ήταν μεγάλη χαρά, γιατί ειδικά για μένα που έχω ξεκινήσει από το μπάσκετ από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, από εδώ, εδώ ήταν τα πρώτα βήματα της...
1: Εδώ ήταν τα πρώτα βήματα στα ομαδικά αθλήματα.
0: Της Galani Sports Data.
1: Όλο στη Θεσσαλονίκη, μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, έζησα τις μεγάλες στιγμές του Άρη και του ΠΑΟΚ. Και αυτό το πράγμα, ξέρεις, εμένα πάντα μου δημιουργεί μια, ας πούμε, συγκίνηση. Όλη αυτή η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. Για τους νέους δεν λέει τίποτα αυτή η κουβέντα.
0: Ναι,
1: όταν μεγαλώσουν θα το καταλάβουν έτσι.
0: Ναι,
1: εντάξει, δεν πειράζει.
0: Εννοείται. Θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα για το μπασκετικό ΠΑΟΚ και Άρη στο μέλλον, Κώστα. Ελπίζουμε να πάνε καλά τα πράγματα, γιατί...
1: Δείχνει ότι ανεβαίνουν και οι δύο πια, σοβαρά.
0: Είχα μια συνομιλία προηγουμένως με τον Σωτήρη Νικολαίδη και λέγαμε το εξής, ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την επιτυχία και την ευτυχία και στον αθλητισμό. Βοηθούν πάρα πολύ, χρειάζεται όμως ένα πλάνο το οποίο θα ακολουθήσεις, επιμονή, υπομονή, γερό στο μάχη.
1: Σωστά.
0: Για να φτάσεις στο επίπεδο ΠΑΟΚ και ο Άρης, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, πρέπει να φάμε πολλά ψωμιά.
1: Θέλουμε επένδυση, θέλουμε μεγάλη επένδυση.
0: Και όχι μόνο σε χρήμα, επένδυση και σε χρόνο. Επένδυση και σε δουλειά. Δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Και αγάπη από το φίλαθρο θέλουν.
0: Ναι, και υποστήριξη.
1: Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης δεν το έχουν ανάγκη αυτό.
0: Ναι, και εγώ αυτό
1: γιατί οι φίλαθροι είναι από πάνω τους.
0: Το θεωρώ δεδομένο. Απλά γιατί το συζητάμε. Ναι. Να μην νομίζει ο κόσμος του ΠΑΟΚ και του Άρη ότι ο ΠΑΟΚ, άμα παίξει του χρόνου Ευρωλίγκα, μπορεί να φτάσει και στον τελικό και να το πάρει ο Άρης. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται έτσι.
1: Απλά τα πράγματα σύμφωνα.
0: Δεν γίνονται έτσι. Χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο και πολύ μεγάλη επιμονή. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία, γιατί έχεις τα στατιστικά και του ΠΑΟ και του Άρη, να τα πούμε τη νέα σεζόν, αφού δούμε το πώς εξελίσσεται αυτό το νέο πολύ φιλόδοξο πλάνο και των δύο, με δύο,
1: και των δύο, ναι,
0: πανίσχυρους ιδιοκτήτες πλέον, και να πάμε στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Εκεί όπου είχαμε...
1: Στην μπάλα.
0: Στην δέκατη, όπου... Θα έχει φοβερό ενδιαφέρον τώρα, γιατί θα έχουμε και Μουντιάλ.
1: Βέβαια.
0: Τρομερό ενδιαφέρον. Να δούμε βέβαια πότε θα γίνονται τα παιχνίδια, γιατί υπάρχει τεράστια διαφορά ώρας και με την.
1: Και με στον ύπνο μας θα τα βλέπουμε.
0: Δεν θυμάμαι το 94 τι έγινε.
1: Εγώ ήμουν μικρός, μπορεί να μην είχα γεννηθεί τότε.
0: Καλά, εσύ δεν θυμάσαι. Και εγώ δεν θυμάμαι ίσως για αυτό το λόγο, αλλά νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο θα συμβεί. Ναι. Γιατί και τότε είχε γίνει το Μουντιάλ στην Αμερική, τώρα θα γίνει επίσης στη Βόρεια Αμερική, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδάς. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ώρας, τουλάχιστον 9 ώρες, από την Ανατολική Ακτή δηλαδή, γιατί αν πάμε στη Δυτική Ακτή είναι ακόμα περισσότερες, Λος Άντζελες που θα γίνουν και εκεί μάτς, και Καλιφόρνια, εκεί θα χτυπάει η καρδιά των ποδοσφαιρόφιλων όλου του κόσμου, γιατί το Μουντιάλ είναι το κορυφαίο γεγονός και αυτό
1: δεν θα πηγαίνουν όλοι στη δουλειά τους χασμουριώντας τώρα. δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν πρόκειται να αλλάξει. Για να δούμε το πρόγραμμα, πότε θα είναι τα παιχνίδια, μήπως προσαρμοστούν για να είναι πιο εύκολα προσβάσιμη η θέαση των η τηλεθέαση των αγώνων από τα
1: από
0: τους Ευρωπαίους.
1: Δεν μπορείς να παίζουν μεσάνυχτα για να το βλέπουν οι άλλοι.
0: Όχι, μπορεί να τους βάζει μεσημέρι. Είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή τώρα αν ο αγώνας γίνει 3 το μεσημέρι στη Νέα Υόρκη, εδώ τι ώρα θα είναι? Ποιος ξέρει. Αυτό θα το μελετήσουμε άλλη στιγμή.
1: Θα είναι, εντάξει, θα παίζεται το 3 η ώρα στη Νέα Υόρκη, είναι, πώς το λένε, είναι εδώ 11 ας πούμε, είναι συν 8.
0: Είναι συν 8, αν είναι έτσι όπως τα λέμε, γιατί είναι μια πρόχειρη
1: κουβέντα.
0: Αλλά
1: από τις 11 έως τη 1 το βράδυ, σημαίνει ότι ο κόσμος θα είναι στα κάγκελα μετά τα μεσάνυχτα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι. Τώρα,
1: δεν έχει μπουζούκια κάθε μέρα.
0: Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, στη Νέα Υόρκη, αυτή τη στιγμή τρέχουσα ώρα είναι εκεί. Όχι εδώ. Λέω και εγώ ίδια ώρα. Η ώρα στη Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή έχουμε μια απόσταση 9 ώρων. Εν πάση περιπτώσει, θα το δώσω λίγο.
1: 8-9 ώρες είναι. Κοίταξε. Είναι 7-8-9 ώρες με την.
0: Είναι 11 παρά 10 το πρωί εκεί.
1: Ναι.
0: 11 παρά 10 το πρωί.
1: Δηλαδή,
0: συνεπώς 3 η ώρα το.
1: Η Νέα Υόρκη είναι 7-8 ώρες νωρίτερα. Για να μπορέσεις να έχεις ένα μάτς σε ώρες λογικές στην Ευρώπη, ας πούμε στην Ελλάδα, θα πρέπει οι ομάδες να παίζουν 3 ώρα το μεσημέρι. Δεν παίζει αυτό το πράγμα.
0: Δεν παίζει αυτό το σενάριο.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι. Λοιπόν, θα δούμε. Να πάμε τώρα στην τελευταία αγωνιστική, γιατί μόνο εκεί είχαμε δραστηριότητα, των play-out, η οποία ήταν αδιάφορη, 6-0, είχαμε μια εξάρτητα.
1: Τελείως αδιάφορη και να σου πω και κάτι. Σε αυτή την τελευταία αγωνιστική, καταρχάς εγώ οφείλω να πω ότι από τις ομάδες που πραγματικά αξίζουν, αξίζουν πραγματικά την παρουσία τους σε όλο αυτό τον κύκλο των αγώνων, πρέπει να ξεχωρίσουμε 3. Η μία είναι ο Ατρόμητος, που πραγματικά δεν υπολόγισε το κόστος για τις άλλες ομάδες, είτε το να κερδίσει, να χάσει, οτιδήποτε. Έπαιξε στα ίσα τα πάντα και έπαιξε και πέτυχε και μεγάλα σκορ στο τέλος. Και βεβαίως δικαίως τερμάτισε στην έκτη θέση, στην ένατη θέση. Δηλαδή στην κορυφή των 6 ομάδων, ας πούμε, του play-out. Αυτός που αξίζει από το άλλο γκρουπ, από το μεσαίο γκρουπ, τα συγχαρητήρια, τα πολλά, είναι Όφη, ο οποίος ξεκίνησε επί της ουσίας και όλοι κάναν το σταυρό τους αν θα περάσει, θα καταφέρει να σταθεί στη Super League στη σεζόν, και έφτασε όχι μόνο να ανέβει ψηλά, αλλά να πάρει και το κυπέλο.
0: Έβδομος
1: και να είναι και Ευρωπαίος πια.
0: Έβδομος Όφη και κυπελούχος. Ναι, σημαντική.
1: Και βεβαίως αυτός ο οποίος αξίζει πολλά μπράβο από την ομάδα της κορύφης είναι η ΑΕΚ, η οποία κάνει και αυτή την ανατροπή. Μιλάμε για 3 ανατροπές και υπάρχει και μια τέταρτη ανατροπή στην ουρά. Αυτή του Αστέρα Άκτορα.
0: Ναι, εντυπωσιακό, δεν μ' αρέσει.
1: Εντυπωσιακή πορεία στο
0: τέλος. Φινάλε. Ναι.
1: Δηλαδή μου θύμισε Πατουλίδου όπως.
0: Χωρίς εμπόδιο να σκοντάψει.
1: Ναι,
0: όχι,
1: χωρίς. Όλοι κάτω, ένας πίσω μετά τον άλλον, και κατάφερε και γλίτωσε ο Αστέρας.
0: Ναι, είχε πραγματικά μια εντυπωσιακή πορεία, φάνηκε. Τελικά κέρδισε άνετα την παραμονή του ο Αστέρας, γιατί άφησε πίσω του 6 βαθμούς στη Λάρισα και 7 τον Πανσεραϊκό.
1: Ναι, δηλαδή καμία σχέση η τελική κατάταξη του Αστέρα με την εικόνα που είχε στη λήξη της κανονικής περίοδου.
0: Στατιστικά, με βάση τους αριθμούς, δικαιωματικά πήγαν στη Super League 2 η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός. Τι σου έβγαζε το... Τι σου βγάζει
1: ναι, η... Ο Πανσεραϊκός mm-hmm. ήταν πολύ αδύναμη ομάδα. Έτσι. Τώρα, εάν ας πούμε πέσανε δίκαια ή όχι, ξέρεις, είναι λιγάκι...
0: Στατιστικά είναι σε ρωτάω. Στατιστικά ναι. σε ρωτάω, όχι...
1: Στατιστικά, ναι, ναι, ναι.
0: Φιλολογικά, ναι.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Θα σου πω το εξής. Ο Πανσεραϊκός είχε μία εικόνα στατιστική στην κανονική περίοδο. Και μία εικόνα στατιστική στα play-out.
0: Ναι.
1: Στα play-out λοιπόν ο Πανσεραϊκός δέχονταν ένα γκολ σε κάθε 6 προσπάθειες. Είχε την πιο αδύναμη άμυνα.
0: Μάλιστα.
1: Τι να κάνουμε.
0: Δικαιολογείται.
1: Ένα στα 6 δέχτηκε 18 γκολ. Θα μου πεις τα 6 τα έφαγε στην τελευταία αγωνιστική από τον Ατρόμητο. Δεν έχει σημασία. Δέχτηκε 18 γκολ από 108 προσπάθειες. Ένα στα 6 είναι πολύ κακό ποσοστό.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό έπεσε. Η Λάρισα.
1: Η Λάρισα λοιπόν. Η Λάρισα. Και αυτή είχε ένα ποσοστό αντίστοιχο. Δέχτηκε 17 γκολ. Δηλαδή βλέπεις 18 και 17 γκολ. Δέχτηκαν τα περισσότερα γκολ από όλες τις ομάδες με ποσοστό 1 στα 7.
0: Μάλιστα.
1: 1 στα 6, 1 στα 7 στο άλλο.
0: Τους πρόδωσε η άμυνα.
1: Είχαν καλύτερα ποσοστά.
0: Ναι, τους πρόδωσε η άμυνα και τους δύο και γι' αυτό έπεσαν στην στη Super League 2. Κώστα, σε ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τρίτη.
2: Ωραία.
0: Καλό απόγευμα.
2: Επίσης.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα στις 5. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Νίνα Πέτκου και η εκπομπή Έλα Χαμογέλα με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται η ανακοίνωση των προσωρινών αναδόχων για τα έργα ΣΔΙΤ στους οδικούς άξονες Θεσσαλονίκη, Έδεσα και Δράμα Αμφίπολη, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Ο Υπουργός αναφέρθηκε συνολικά στα έργα που υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι στο 50% βρίσκεται το flyover στη Θεσσαλονίκη, ενώ προχωρούν και 17 νέα σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς και μεγάλα έργα όπως ο ΒΟΑΚ και η επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε επίσης ότι η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αποτελεί βασικό εργαλείο για την υλοποίηση υποδομών, με έμφαση στη βιωσιμότητα και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Σε 1,5 χρόνο από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί ο Δυτικός Προαστιακός Θεσσαλονίκης με 7 στάσεις και σε 3 χρόνια θα είναι έτοιμη η σιδηροδρομική σύνδεση του έκτου προβλήτα του ΟΛΦ με το σιδηροδρομικό δίκτυο, έργο που θα αναβαθμίσει τις εμπορευματικές μεταφορές στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε νέα μεγάλη επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ, η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος προχώρησε σήμερα σε 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής και Αθήνα. Σύμφωνα με τις αρχές, οι εμπλεκόμενοι εντόπιζαν αδήλωτα ορφανά αγροτεμάχια και τα εμφάνισαν ψευδώς ως καλλιεργήσιμα, εισπράττοντας παράνομα επιδοτήσεις που ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Νομοσχέδιο για τη διαφάνεια στις αμοιβές και την ισότητα ανδρών και γυναικών στην εργασία παρουσίασε το Υπουργείο Εργασίας. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι οι εργοδότες θα ενημερώνουν τους υποψηφίους για το μισθολογικό εύρος μιας θέσης πριν από την πρόσληψη, ενώ οι εργαζόμενοι θα μπορούν να ζητούν στοιχεία για πιθανές μισθολογικές διαφορές. Παράλληλα, θεσπίζεται έλεγχος του μισθολογικού χάσματος στις επιχειρήσεις και προβλέπονται διορθωτικές παρεμβάσεις. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμα ρυθμίσεις για τα βαρέα και ανθυγιεινάς εργαζόμενος του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, καθώς και ψηφιακό μητρό συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Απόψε στις 8 στην πλατεία Θησίου ολοκληρώνεται η αντίστροφη μέτρηση για τη δημοσιοποίηση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ισοκομματική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ, με τις αποχωρήσεις τελεχών να είναι καθημερινές και την Κουμουνδούρου να βρίσκεται σε κατάσταση γενικευμένης κρίσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, κατηγορώντας τον για ασυνέπεια σε ζητήματα θεσμικότητας, με αφορμή την ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι το κόμμα του είναι συνεπές θεσμικά, ενώ τόνισε ότι η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τα κόκκινα δάνεια, τις τραπεζικές χρεώσεις και το κόστος ζωής. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου καταδικάστηκε σήμερα η 25χρονη μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Παγνή, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία των ψευδών καταθέσεων. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάξης 3 ετών καθώς και χρηματικό πρόστιμο. Αύριο αναμένεται να δικαστεί και ο 26χρονος σύντροφός της από το Πακιστάν, ενώ σε βάρος και των δύο εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για κακουργηματικές πράξεις. Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το μεσημέρι στον Όλυμπο για τον απεγκλωβισμό 67χρονης ορειβάτριας από τη Γαλλία, η οποία τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στη θέση Πριόνια και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, φέροντας τραύματα στα κάτω άκρα. Σε τραγωδία εξελίσσεται η σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο, καθώς υπάρχουν τουλάχιστον 4 νεκροί και 2 σοβαρά τραυματίες. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μαρούλα Μαλιαχώβα με την εκπομπή Έλα Χαμογέλα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλοι. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Γιώργο. Γιώργος Μάκος προσπαθεί να με ζεστάνει, γιατί εδώ μέσα έχει λίγο κρύο. Προσπαθεί ο Δόλιος να κάνει ό,τι μπορεί για μένα, την τρελή. Αλλά δεν το βλέπω. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, Γιώργο. Άστο, σε 2 λεπτά δεν παίζει. Δεν πρόκειται να παγώσω σε 5 λεπτά. Τι θα γίνει, θα γίνει. Να παγώσω. Α, δεν παγώσω. Τσιτώσω και λίγο. Το έχω ανάγκη. Να στρώσω επιδερμίδα. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλώς σας βρίσκω. 7 λεπτά μετά τις 6 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Ένα απόγευμα το οποίο, τι να πω, έξω σκας, μέσα κρυώνεις, ξανασκάς έξω, μετά άντε λίγο μετριάζεται. Δεν ξέρω πώς θα νυχτώσει και πώς θα ξημερωθούμε πάλι, είπαν όμως. Θα τα πούμε και στη συνέχεια ότι οι επόμενες 2 μέρες θα είναι άκρος καλοκαιρινές. Σήμερα έχω να πω χρόνια πολλά σε κάποιον, για να δω, γιατί από το κρύο που ένιωθα μπαίνοντας δεν κοίταξα ούτε τις γιορτούλες. Λοιπόν, οπότε δεν διακόπτω εγώ Κωνσταντίνο Αργυρό, τον αφήνω να μας μιλήσει για την καρδιά του και επανέρχομαι σε λίγο.

Α, αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, έτσι λίγο πιο χορευτικός, λίγο πιο up-tempo, λίγο πιο κουνάμε όμως. Τρίτη σήμερα λοιπόν. Τρίτη δεν είναι. Λέω και εγώ, τα έχω χάσει, δεν ξέρω, έχει γίνει λίγο το μυαλό μας, έχει γίνει λίγο αφταρμάς. Διανύουμε την 26η ημέρα του Μαΐου και φτάσαμε στο 26ο απόγευμα, για την, να που είμαστε ειλικρινείς. Πάει η μέρα η μεγαλύτερη. Σε ποιον θα πω χρόνια πολλά, θα πω στο Συνέσιο και τη Συνεσία. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει τέτοιο όνομα. Στην Αυστραλία βέβαια σήμερα τιμούν την Εθνική ημέρα συγγνώμης προς τους αβοργίνες βέβαια, για τα δεινά που υπέστησαν από τους λευκούς απίκους. Στην Πολωνία γιορτάζουν την ημέρα της μητέρας, αφού δεν έχουμε εδώ παγκόσμιες ημέρες, σας λέω ότι γίνεται γύρω-γύρω. Ενώ στην Αμερική, μαντέψτε, ρε Αμερική, γιορτάζεις τα πάντα, τιμάς τα πάντα. Σήμερα είναι η Εθνική Μέρα Σαΐτας. Ξέρετε, η σαΐτα, η χάρτινη, αυτή που φτιάχνουμε στο σχολείο όταν βαριόμασταν και όταν θέλαμε να ενοχλήσουμε κάποιον, όχι κάποια άλλη σαΐτα. Άρα Αμερική, Αμερική με τις ουσίες σου εκεί. Τις ουσίες εννοώ ότι σε όλα τα ουσιώδη πράγματα, αυτό εννοώ. Και καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Λοιπόν, να σας καλωσορίσω κι εγώ σήμερα με τη σειρά μου. Να ευχηθώ να έχουμε ένα ωραίο δίωρο, ένα δίωρο στο οποίο θα το ρίξουμε λίγο έξω, με την έννοια θα γυρίσουμε λίγο την πλατούλα μας, την όμορφη, προς οτιδήποτε μας στενοχωρεί, μας συγχύζει, μας τσατίζει. Αλλά ακόμη και αν το επισημάνω εγώ τουλάχιστον από πλευράς μου, δεν πειράζει, θα το προσπεράσετε εσείς. Καλώς ήλθατε.

Πάμε λοιπόν να ρίξουμε και εμείς μια πρώτη ματιά το τι γίνεται στους δρόμους αυτή την ώρα, ακριβώς στα 18 λεπτά μετά τις 6 με ανοιχτή την αγορά, και να βλέπω ότι η κατάσταση είναι, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Περιφερειακός καθαρότατος σας περιμένει, να τον περιδιαβείτε. Μόνο έτσι το τελείωμά του θα λατώσετε λίγο τις ταχύτητες όταν πηγαίνετε προς Φοίνικα. Τίποτα άλλο σημαντικό. Στα ανατολικά δεν βλέπω κανένα μποτιλιάρισμα, κανένα μπλοκάρισμα. Εκεί στην Άνω Τούμπα, λίγο στη Λαμπράκη, ξέρετε, χαμηλές ταχύτητες, αλλά όχι κάτι φοβερό και τρομερό. Συνεχίζουμε, πάμε από τα ανατολικά σήμερα προς το κέντρο. Στο κέντρο θα βρείτε κινησούλα λίγο και θα έχετε καθυστερήσει στην Κουντουριώτου, αν επιλέξετε την παραλιακή για να μπείτε στην πόλη, αν έρχεστε από εκεί. Μετά η Λεωφόρος Νίκης θα είναι απόλαυση με αυτόν τον καιρό, καθώς θα χαμηλώσετε ταχύτητες, αλλά δεν θα έχετε μποτιλιάρισμα. Όπως επίσης θα βρείτε κινησούλα και στη Σαλαμίνος. Όλοι οι άλλοι δρόμοι και. Εδώ τη βλέπω. Εντάξει, Δραγούμη Βενιζέλου είναι οι κλασικές, οι οποίες απλά ρολάρουν, δεν μπλοκάρονται αυτή τη στιγμή. Η Λαγκαδάνο κάτω, Μίκη Θοδωράκη δηλαδή, είναι δόξα τω Θεώ. Το ίδιο και ο κόμβος του Βαρδάρι, του Βαρδαρίου εκεί. Στο Βαρδάρι είναι όλα μία χαρούλα. Δυτικά τώρα να ρίξουμε μια τελευταία ματιά. Εδώ προς τον Εύωσμο που γίνεται ο χαμός και τίποτα. Όλα καθαρότατα, μια χαρά. Μπορείτε λοιπόν να πάρετε τους δρόμους ή να τους χρησιμοποιήσετε για να γυρίσετε σπιτάκι σας.

Και όσοι είστε συχνοί επισκέπτες αυτού του διόρου, θα ξέρετε ότι το πρώτο ημίωρο ανήκει αποκλειστικά σε χρηστικές ειδήσεις, τι γίνεται στους δρόμους, πότε θα κοπεί το ρεύμα, πότε κλείνει ο περιφερειακός, πότε δεν θα έχουμε νερό. Τώρα έχουμε κάτι άλλο χρηστικό, δεν έχουμε ούτε νερό ούτε ρεύμα κομμένο. Βλέπω εδώ για τον ΕΦΕΤ και κοιτάξτε το λιγάκι. Αν αγαπάτε και τα ψάρια, ειδικότερα η περιφερειακή διεύθυνση της Υπήρου, κατά την ενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του προγράμματος επίσημος ελέγχος για την παρακολούθηση χημικών παραμέτρων ασφάλειας τροφίμων, αποσύρει ένα προϊόν Ξηφία. Ξηφίας φέτας ρίγκ, λέγεται Ατλαντικός Ωκεανός. Τώρα ότι και να σας πω ακουστικά δεν θα το καταλάβετε, πρέπει να έχετε εικόνα. Οπότε αν μπορέσετε λιγάκι να το δείτε και στο ίντερνετ ως εικόνα, ποια παρτίδα είναι αυτή, ποιο είναι το προϊόν, το συγκεκριμένο του Ξηφία, του κατεψυγμένου, το οποίο έχει αποσυρθεί λόγω του ότι βρέθηκε με μεγάλη ποσότητα υδραργύρου, συγκέντρωση μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο. Και επειδή μπορεί να είστε και λάτρες του ψαριού, γενικότερα να υπάρχει συχνά στο τραπέζι σας και ειδικά αυτά τα ψάρια και τα φιλέτα τα έχουμε κατεψυγμένα, ρίξτε μια ματιά σας παρακαλώ, ψάξτε το αρκετά, πιστεύω ότι το έχουν αποσύρει, αλλά αν τυχόν το έχετε μέσα στην κατάψυξή σας, καλό να κάνετε ένα τσεκ πριν το καταναλώσετε. Αυτό λοιπόν το χρηστικό λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιώρου. Πάμε να ακούσουμε Mente Fuertes και Vespina Vandy, ένα ντουέτο, μας ήρθε λίγα χρόνια πριν. Σήμερα έχω όρεξη να κάνουμε και κάτι flashback έτσι μουσικά, να βάζουμε ενδιάμεσα, θα έχει πινέλιες από τραγούδια πιο παλιά, και κάπως έτσι θα κινηθούμε μέχρι το τέλος.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Ξύπνα αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
5: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.

Εδώ είμαι, εδώ είμαι, δεν έχω πάει πουθενά. Απολαμβάνω και εγώ τη μουσική, γιατί γενικώς η μουσική νομίζω ότι ηρεμεί το μέσα μας. Και μυαλό και ψυχούλα, αρκεί να επικεντρωθούμε σε αυτήν και να μην την έχουμε απλά να υπάρχει στο χώρο. 37 λεπτά μετά τις 6, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100. Κάνω έτσι ένα ψαχτήρι μέσα να δω τι έγινε από χθες μέχρι σήμερα στον κόσμο. Βλέπω πολύ ωραία διάφορα και αδιάφορα πράγματα, αλλά και κάτι που μπορεί να σου προκαλέσει έστω και ένα μηδίασμα, αν όχι γέλιο ή χαμόγελο, καλό είναι και αυτό. Αδιανόητο περιστατικό λοιπόν στην Αγγλία. Δεν συμβαίνουν μόνο εδώ τα ευτράπελα και τα κουλά, δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε σαλτάρι. Όλο το σύμπαν, όλοι οι φίλοι, όλος ο κόσμος έχει σαλτάρι. Ένας τυπάκος 32 χρονών, νεαρούλης, είχε μπει. Νεαρούλης, είδατε πώς το είπα, με συμφέρει. Είχε μπει σε ένα μαγαζί, μεγάλο πολυκατάστημα, έκλεψε μία σειρά από τσέντερ, δηλαδή πάρα πολλά τσέντερ, πάρα πολλά τυριά. Μα πάρα πολλά τυριά. Λατρεία με τα τυριά. Βγήκε έξω, τον εντοπίσανε, καλέσαν την αστυνομία, ήρθε η αστυνομία. Ξαφνικά είχε ένα μπουκάλι κρασί, πίνει το κρασί, σπάει το κρασί, χυλιέται κάτω από ένα λεωφορείο και τι αρχίζει να κάνει. Ενώ τον έχουν περικυκλώσει οι αστυνομικοί, αρχίζει να τους επιτίθεται πάρα πολύ άσχημα με τα τσένταρ. Τυρί προς τυρί, κεφάλι προς κεφάλι, δεν άφησε τίποτα. Όλα τα τυριά πάνω στους αστυνομικούς. Εντάξει, κάποια στιγμή τον τραβήξανε, τον βγάλανε τον άνθρωπο, τον πήγανε στην αστυνομία και άντε τώρα να κάνει αναφορά ο αστυνομικός ότι μου επιτέθηκε με τσένταρ. Πτέσμα το δικείο θα περάσει πάντως. Πτέσμα, πτέσμα. Έτσι να είναι. Έτσι να είναι όλοι κακοποιοί. Να σου επιτίθονται με φαγητά, με τυριά, με μορταδέλες, με ψωμιά, με τέτοια πράγματα. Ευτυχία.

πολύ ωραία. Και μετά από τα χθεσινά νέα ότι αρχίζει στα μέσα Ιουνίου η γραμμή η ακτοπλοϊκή για σποράδες, εξωστρέφεια για την πόλη μας, για τη Θεσσαλονίκη μας, καθώς έχουμε νέα σύνδεση σειροδρομική, διάβασα εδώ πέρα, από Θεσσαλονίκη προς Φλόρινα. Δεν ξέρω αν το πήρα τη είδηση. Εγώ δεν το είχα πάρει είδηση. Αν δεν έκανα ψαχτήρια έτσι εδώ μέσα αυτές τις δύο ώρες που βρίσκομαι εδώ, δεν θα το είχα αντιληφθεί. Έχουμε λοιπόν μια αναχώρηση 11 παρα 20 από τη Θεσσαλονίκη που φτάνει 2 παρα 4 στη Φλόρινα και άλλη μια απογευματινή, ένα δρομολόγιο απογευματινό στις 2 παρα 5 που φτάνει στις 5 και από εκεί αντίστοιχα ξημερώματα 7 παρα 4 και 2 και 4. Ενδιάμεσες στάσεις έχει φυσικά Σύνδο, Άδενδρο, Πλατεία, Αλεξάνδρεια, Βέρεια, Νάουσα, Σκίδρα, Έδεσα, Άρνησα και Αμύνταιο. Μας αρέσει να ενώνεται η πόλη μας γενικότερα, άντε να φτάσουμε και μέχρι πάνω από όπου εκείνη η παλιά η ωραία σιδηροδρομική γραμμή, αν φτιαχτεί ποτέ και αν λειτουργήσει έτσι όπως πρέπει να λειτουργούν οι γραμμές και τα τρένα, λέμε τώρα. Αν και τελευταία έχει γίνει αυτό τη λέξη τρένο, έχει γίνει απαγορευτική λέξη, δεν ξέρω γιατί, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Και δεν μου αρέσει, δικαιολογημένα έχει γίνει. Αλλά δεν ξέρω, μας πιάνει ένα κόμπο στο μάχη όταν λέμε τη λέξη τρένο. Τέλος πάντων, μακάρι να γίνουν και άλλες συνδέσεις με τη Θεσσαλονίκη, καθώς εδώ πάνω που είμαστε στο βορρά δεν έχουμε και πάρα πολλές επιλογές όπως έχει η κεντρική η Νότια Ελλάδα για προορισμούς γενικότερους.

αυτό το τραγούδι μου φτιάχνει το κέφι, ειλικρινά. Ίσως γιατί φαντάζομαι ότι κάποιος το λέει για μένα. Μπορεί. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα του καιρού. Καθώς είναι αισιόδοξα τα νέα για όσους θέλετε να προγραμματίσετε ένα τριμεράκι έτσι, πεταχτά, κάπου εδώ κοντά, πιο μακριά για το Αγίου Πνεύματος ή γενικότερα και στην πόλη να μείνετε. Αν θέλετε να κάνετε σχέδια ή να δημιουργήσετε μια κατάσταση λίγο πιο κήπου, πιο βεράντας, πιο εξοχή, πιο μπαρμπεκιού, μια χαρά. Ο καιρός θα είναι τέλειος. Προσέξτε μόνο γιατί από εκεί που ήμασταν στις βροχές, είμαστε πίσω ήλιος κατά κέφαλα και το εννοώ αυτό. Βάτε τα αντιλιακά σας, τα καπελάκια σας και βγείτε. Σε σχέση βέβαια με την βορειοδυτική Ευρώπη, όπου εκεί γίνεται ο κακός χαμός από καύσωνα, έχουν χτυπήσει πρωτοφανείς θερμοκρασίες. Καλό στο Γιώργο. Μ' αρέσει αυτό το στούντιο. Κόσμος μπαίνει, κόσμος βγαίνει. Έμπνευση είναι. Λοιπόν, εκεί όμως γίνεται ο κακός χαμός. Εμάς δεν προβλέπεται αυτός ο κακός χαμός, καθώς θα έχουμε έτσι έναν μίνι καύσωνα και ειδικά, ξέρετε, είναι το συγκριτικό. Όταν μετά από κρύο ή όταν μετά από βροχή, όταν μετά από το 20 σου έρχεται το 30, σου έρχεται κάπως πολύ έντονο. Δεν είναι ότι είναι από μόνο το 30 πάρα πολύ, είναι σε σύγκριση με αυτό που είχες πριν. Οπότε μέχρι και το Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα μπορούμε να κάνουμε σχέδια για κάτι πιο εξωτερικό και όχι εσωτερικό. Και φυσικά ελπίζω να μην μας τα κάνει μουσική μα η πρόβληψη, ούτε ο καιρός.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η ανακοίνωση των προσωρινών αναδόχων για τα έργα ΣΔΙΤ στους οδικούς άξονες Θεσσαλονίκη Έδεσα και Δράμα Αμφίπολη, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Ο ίδιος αναφέρθηκε συλλογικά στα έργα που υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι στο 50% βρίσκεται το flyover στη Θεσσαλονίκη, ενώ προχωρούν και 17 νέα σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς και μεγάλα έργα όπως ο ΒΟΑΚ και η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης. Σε 1,5 χρόνο από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί ο Δυτικός Προαστιακός Θεσσαλονίκης με 7 στάσεις και σε 3 χρόνια θα είναι έτοιμη η σιδηροδρομική σύνδεση του έκτου προβλήτα του ΟΛΘ με το σιδηροδρομικό δίκτυο, έργο που θα αναβαθμίσει τις εμπορευματικές μεταφορές στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 67χρονου στο Τριάδι με κατηγορούμενο τον 30χρονο γιο του, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, το θύμα έφερε περισσότερα από 14 τραύματα στο πρόσωπο από κατσαβίδι και μαχαίρι, ενώ εκτιμάται ότι είχε προηγηθεί επίθεση με βαρύ αντικείμενο. Ο 30χρονος έχει συλληφθεί και υποστηρίζει ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια ουσιών και δεν θυμάται τα γεγονότα, ενώ αναμένεται να απολογηθεί την Τετάρτη. Σε νέα μεγάλη επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος προχώρησε σήμερα σε 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής και Αθήνα. Σύμφωνα με τις αρχές, οι εμπλεκόμενοι εντόπιζαν αδήλωτα ορφανά αγροτεμάχια και τα εμφάνιζαν ψευδώς ως καλλιεργήσιμα, εισπράττοντας παράνομα επιδοτήσεις που ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Νομοσχέδιο για τη διαφάνεια στις αμοιβές και την ισότητα ανδρών και γυναικών στην εργασία παρουσίασε το Υπουργείο Εργασίας. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι οι εργοδότες θα ενημερώνουν τους υποψηφίους για το μισθολογικό εύρος μιας θέσης πριν από την πρόσληψη, ενώ οι εργαζόμενοι θα μπορούν να ζητούν στοιχεία για πιθανές μισθολογικές διαφορές. Παράλληλα, θεσπίζεται έλεγχος του μισθολογικού χάσματος στις επιχειρήσεις και προβλέπονται διορθωτικές παρεμβάσεις όπου εντοπίζονται ανισότητες. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμα ρυθμίσεις για τα βαρέα και ανθυγιεινά σε εργαζόμενους του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Απόψε στις 8 στην πλατεία Θησίου ολοκληρώνεται η αντίστροφη μέτρηση για τη δημοσιοποίηση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ισοκομματική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ με τις αποχωρήσεις τελεχών να είναι καθημερινές και την Κουμουνδούρου να βρίσκεται σε κατάσταση γενικευμένης κρίσης. Εκδόθηκαν σήμερα τα εντάλματα σύλληψης για την 25χρονη μητέρα από τη Βουλγαρία και τον 26χρονο σύντροφό της από το Πακιστάν, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Αύριο αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν. Η 25χρονη έχει ήδη καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή για πλημεληματικές κατηγορίες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Παράλληλα, οι αρχές ερευνούν την υπόθεση διαβίωσης της οικογένειας με τα 4 παιδιά, η οποία φέρεται να ζούσε σε Κήπιο στα Χανιά υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε η κηδεία του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών. Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του ποδοσφαίρου βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο μοναστηράκι Δράμας για το τελευταίο αντίο. Παρόντες και πολλοί πρώην συμπαίκτες του από τον Ολυμπιακό, ενώ η συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η UEFA. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήτει τη Δυτική Ευρώπη με ρεκόρ θερμοκρασιών σε Γαλλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο για τον μήνα Μάιο. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για ένα από τα πιο ακραία επεισόδια ζέστης των τελευταίων δεκαετιών, με τον υδράργυρο να αγγίζει ή και να ξεπερνά τους 35 με 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Οι ειδικοί αποδίδουν το φαινόμενο σε θερμικό θόλο και προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή κάνει τέτοια κύματα καύσωνα ολοέλα και συχνότερα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Το άκουσες. Το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από τιμό.com. παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

επιστροφή για τη δεύτερη ώρα, 7 λεπτά μετά τις 7, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα και εσείς αν ετοιμάζετε να φτιάξετε το καλοκαίρι σας και να κατευθυνθείτε λίγο δυτικά, πολύ λίγο, στη γειτονική μας Ιταλία, ακούστε το άρθρο που μόλις διάβασα και έχω σοκαριστεί. Ξεχάστε, λέει, το Αμάλφι, θα το διαβάσω έτσι γιατί το πάει πάρα πολύ ωραία και δεν θέλω να το πω με δικά μου λόγια. Ξεχάστε, λέει, το Αμάλφι, τη Ρώμη και τη Λίμνη Κόμο. Αν δεν βγάλεις selfie σε μια σπηλιά όπου κάποτε κοιμόντουσαν γρούνια, δεν θεωρείς αληθινός travel influencer ή ο σωστός ο ταξιδευτής. Ματέρα, λοιπόν, η πόλη της Νότιας Ιταλίας που πέτυχε το πιο θεαματικό rebranding στην ιστορία του τουρισμού, από τον πάτο της κοινωνικής μιζέριας στην κορυφή των πολυτελών καταλυμάτων. Πάμε λοιπόν, τι έχει γίνει. Το 1950 η Ιταλική κυβέρνηση κοίταζε τη Ματέρα και ήθελε να ανοίξει γη να την καταπιά κυριολεκτικά. Την κυβέρνηση εννοεί. Η περιοχή Σάση με τις αρχαίες σπηλιές της λαξευμένες στο βράχο, που δεν ήταν ακριβώς γραφική, ήταν μια επικίνδυνη παραγκούπολη. Έτσι λοιπόν, ούτε ρεύμα είχε, ούτε σύστημα αποχέτευσης. Μια ακραία φτώχεια και μιζέρια. Πόρκα μιζέρια. Ο τότε πρωθυπουργός λοιπόν, ο Γκάσπερι, την είχε αποκαλέσει επίσημα εθνική ντροπή. Και φτάνουμε στο σήμερα. Παραλείπω τα ενδιάμεσα, τα οποία αν θέλετε μπορείτε να τα ερευνήσετε, καθώς τώρα έχει γίνει κάτι πολυτελέστατο. Cave House, έχουν κάνει τις σπηλιές δηλαδή που ζούσαν τα γουρούνια πολυτελή καταλήματα, τα οποία τα χρησιμοποιείς για να μείνεις. Και η Ματέρα έρχεται να αποδείξει περίτρανα ότι αν έχεις υπόμονη, κάμια 70 χρόνια υπομονή δηλαδή, το μεγαλύτερο σκάνδαλο φτώχειας της χώρας σου μπορεί άνετα να γίνει το επόμενο must visit high-end resort. Με λίγα λόγια, το παίρνεις, το μετατρέπεις, το πλάθεις και το πουλάς. Το θέμα είναι πώς θα το πουλήσεις, όχι τι είναι.

Είναι μερικά τραγούδια που δεν θέλω να τα πειράζουν. Και είναι και κάποια άλλα προσωπική εκτίμηση. Και είναι κάποια άλλα τα οποία όταν τα πειράζουν, δηλαδή όταν κάνουν remix, όταν βάζουν αυτό το beat, το λίγο πιο χορευτικό, πιο καλοκαιρινό, για να μπορέσουν να μπουν και σε άλλους χώρους και να ακουστούν και άλλες εποχές, τότε τα αναδεικνύει. Βέβαια, ένα ωραίο τραγούδι παραμένει ωραίο τραγούδι, ό,τι και να γίνει, εκτός αν πάει ο άλλος και το καταστρέψει. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, μέλησε το Για Μένα Βράδυ, είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι. Όσο για το επόμενο, ξέρω ότι θα έχετε μεγάλη ένσταση, το ότι έχει γίνει remix. Μιλάμε για τη Μαρινέλα τώρα. Ποιος ακουμπάει τη Μαρινέλα, αλλά εφόσον έδωσε το OK η ίδια, και αυτό έγινε όταν ήταν εν ζωή, και η εταιρεία της φυσικά, νομίζω ότι αξιοπρεπώς του φερθήκαν και κανείς δεν θα ήθελε να πειράξει με άσχημο τρόπο ένα τραγούδι της Μαρινέλα. Αυτά τα ολίγα και ο πρόλογος αυτός, γιατί μέχρι να τελειώσει το ημίωρο. Θα ακούσαμε τις Μέλισσες, έχουμε Μαρινέλα, έχουμε και Αλέκα Κανελίδου σε δύο εκδοχές που εμένα χορευτικές, που εμένα μου αρέσει, γιατί τώρα σκεφτείτε καλοκαίρι μεσημεράκι στην παραλία και να το ακούτε έτσι, να λυκνίζεστε. Εξαιρετικό.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

Θα την πω την αμαρτία μου τόσο καιρό, τόσες μέρες ακούω αυτό το τραγούδι από τώρα, από το που βγήκε τώρα πρόσφατα και νομίζω ότι λέει Ρίτα. Και τραγούδισα εγώ Ρίτα, Ρίτα. Ρίτα Ριτάκι, αχ βρε μαρούλα. Σήμερα το συνειδητοποίησα. Εδώ, σε αυτό το σημείο.

Που λέει για τα δίχτυα και λέω πού κολλάει η Ρίτα με τα δίχτυα. Και λέω αμάν. Ευτυχώς δηλαδή που δεν βγήκα να πω αυτό που ήθελα να πω. Έτσι το έψαξα περισσότερο. Που λέω, ήθελα να πω ότι ο Χατζηγιάννης με τη Ρίτα, ο Μάστορος με τη Μαργαρίτα, τι γίνεται. Εντάξει. Οκ, πάει. Το προσπερνάμε. 35 λεπτά μετά τις 7 έχουμε μπει στην τελική ευθεία και πολύ δυνατά μάλιστα, γιατί έτσι δυνατά θα πάει αυτό το ημίωρο, σας το λέω πολύ πολύ ρυθμικά. Ήδη από τις 6 σας έχω υποδεχθεί, ακούσαμε και τις βαλάντες μας, ακούσαμε και τα ζεμπέκικα, ακούσαμε και το ένα, ακούσαμε και το άλλο. Τώρα θέλω λίγο ρυθμό και σας θέλω μαζί μου. Για να δω τι γίνεται στους δρόμους. Έχει αλλάξει κάτι στην εικόνα? Δεν νομίζω, γι' αυτό δεν κοίταξα κιόλας. Δεν νομίζω να έχει κάτι. Όχι, είναι μία τα ίδια και ακόμη καλύτερα θα σας έλεγα. Δεν έχει καθόλου καθυστερήσει στον περιφερειακό, ούτε στο τελείωμα το Φίνικα. Δεν έχει πουθενά. Στο κέντρο απεγκλωβίστηκε και η παραλιακή που νωρίτερα την προηγούμενη ώρα ήταν λίγο με χαμηλές ταχύτητες. Άρα είστε μια χαρά. Πάμε για Νίκο Οικονομόπουλο τώρα.

Πάρα πολύ μου άρεσε αυτό το νέο που έρχεται μέσα από ένα άρθρο, ότι αρχίζουν σιγά σιγά οι άνθρωποι και γυρίζουν προς το βινήλιο, το εκτιμούν ακόμη περισσότερο και δεν είναι μόνο απλός κόσμος, αλλά είναι και οι καλλιτέχνες, οι οποίοι πλέον κάποιοι και ειδικά στο εξωτερικό βγάζουν δουλειές δισκογραφικές, κυκλοφορούν σε βινήλιο με ωραία πολύχρωμα εξώφυλλα. Και φυσικά δεν είναι μόνο το βινήλιο. Τώρα τι να πω, το βινήλιο μια ολόκληρη ιστορία. Όσοι το έχετε ζήσει, όσοι το έχουμε ζήσει, ξέρουμε πολύ καλά. Δεν είναι η μόδα, δεν είναι μόνο ότι επιστρέφει τώρα και είναι και η μόδα, ξέρετε, σαν decor μέσα σε ένα χώρο. Ή τα pick-up τα χρησιμοποιούν σαν interior designers, σαν μέρος μιας διακόσμησης ρετρό. Όχι, όχι, όχι, όχι. Το βινήλιο είναι ψυχή, είναι ιστορία, είναι ήχος. Είναι όλη η διαδικασία που έκανες για να ακούσεις μουσική. Εγώ πρώτα απ' όλα, ειλικρινά, έπαιρνα το βινήλιο και το μύριζα. Έπαιρνα το εξώφυλλο δηλαδή. Άνοιγα το πλαστικό εκείνο που είχε, που έπρεπε να το βγάλουμε. Το unboxing που λένε σήμερα οι νέοι. Εντάξει, συγγνώμη που κοροϊδεύω, μου φαίνεται πολύ ξένο. Το ξεπακετάριζα. Το μύριζα πρώτα. Το μύριζαν όλα τα βινίλια το ίδιο απ' έξω. Είναι απίστευτο, ελληνικά, ξένα τα πάντα. Ενώ όχι το βινίλιο, ενώ τη θήκη του βινιλίου. Και αμέσως μετά έβγαζα το βινίλιο. Το ξεσκόνιζες με εκείνο το ωραίο πανάκι ή με εκείνο το ωραίο που ήταν σαν βουρτσίτσα πάλι, σαν βελούδο που είχε. Καθάριζες τη βελόνα του pick-up. Και τι να λέω τώρα, μπορώ να μιλάω για ώρες μόνο για τη διαδικασία μέχρι να πέσει το τραγούδι, μέχρι να παίξει το τραγούδι. Τώρα βέβαια κάτι είναι και αυτό το ότι επανέρχεται μέσα σε όλη αυτή τη τεχνολογία. Διαβάζω εδώ πέρα οι νεότεροι ακροατές. Λέει, φαίνεται να ενδιαφέρονται περισσότερο για ολόκληρα άλμπουμς και όχι μεμονωμένα τραγούδια. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το βινίλ. Μακάρι, μακάρι κάποια στιγμή να επιστρέψει, να επιστρέψουν και τα pick-up. Δεν χρειάζεται να ακυρωθούν όλα τα άλλα. Αρκεί να επιστρέψει το βινίλιο. Είναι συνέστημα, αυτό θα πω. Το βινίλιο είναι συνέστημα, δεν είναι τίποτα άλλο.

Όμορφη λέξη το αλληλούια. Και όμορφο τραγούδι. Λοιπόν, με αυτό ήρθα για να σας πω το δικό μου καληνύχτα. Αν και μέρα ακόμη. Το καλή συνέχεια, όπως το θέλετε. Από τις 6 είμαστε μαζί. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, στον FM 100, που συναντιόμαστε τα απογεύματα. Να περάσετε όμορφα, ό,τι και αν κάνετε. Μα πραγματικά πολύ πολύ όμορφα. Είναι μια όμορφη βραδιά, ακόμη και να καθίσετε στο μπαλκόνι λιγάκι, να κλείσετε τηλεοράσεις, κάτι που σκέφτομαι να το κάνω κι εγώ. Και για πρώτη φορά φέτος να πεις οπ, σαν να υποδέχομαι το καλοκαιράκι. Θα μιλήσω με το φίλο μου, με το σύντροφό μου, με τη σύντροφό μου, με φίλους, αν τους πούμε να έρθουν και έχουν όρεξη. Είναι και αυτό μια ιδέα, μια άποψη. Σας αφήνω σε λίγο σε αδιάβαστα μηνύματα του Αντώνη Ρέμου. Έρχεται και η Άννα Βύση με το Αιγαίο. Και μετά τελευταίο τραγούδι έχω διαλέξει, θα παραξενευτείτε, ένα τραγούδι ξένο και μάλιστα πολύ κλαμπ τραγούδι, το Παρασέρα από τον Πηλιάνο. Είναι ένας αγαπημένος φίλος και συνάδελφος, μόλις κυκλοφόρησε. Και έτσι λοιπόν θα περάσουμε με αυτόν στο δελτίο ειδήσεων των 8 με τη Λίνα Πέτκου. Μετά ατελείωτη μουσική για όλους εσάς εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100. Να είστε όλοι καλά και με το καλό αύριο στις 6. Θα χαρώ να σας έχω εδώ. Γεια σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο Θησίο στρέφονται σήμερα όλα τα βλέμματα, όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το νέο πολιτικό του εγχείρημα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στο χώρο της κεντροαριστεράς. Με φόντο την Ακρόπολη, αναμένεται να παρουσιαστούν το όνομα, το λογότυπο και οι βασικές αρχές του νέου φορέα, ενώ ο ίδιος θα απευθύνει κάλεσμα για μαζική λαϊκή στήριξη και συμμετοχή στο νέο πολιτικό του ξεκίνημα. Σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται η ανακοίνωση των προσωρινών αναδόχων για τα έργα ΣΔΙΤ στους οδικούς άξονες Θεσσαλονίκη, Έδεσα και Δράμα Αμφίπολη, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Ο ίδιος αναφέρθηκε συνολικά στα έργα που υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι στο 50% βρίσκεται το flyover στη Θεσσαλονίκη, ενώ προχωρούν και 17 νέα σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς και μεγάλα έργα όπως ο ΒΟΑΚ και η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης. Σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 67χρονου στο Τριάδι, με κατηγορούμενο τον 30χρονο γιο του, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, το θύμα έφερε περισσότερα από 14 τραύματα στο πρόσωπο από κατσαβίδι και μαχαίρι, ενώ εκτιμάται ότι είχε προηγηθεί επίθεση με βαρύ αντικείμενο. Ο 30χρονος υποστηρίζει ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια ουσιών και δεν θυμάται τα γεγονότα, ενώ αναμένεται να απολογηθεί την Τετάρτη. Δικογραφία σχηματίζεται από την υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένης αθλητικής βίας μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε στο κλειστό γήπεδο του Telecom Center μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Η έρευνα αφορά αυτεπάγγελτα διοκόμενες παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας, με τις αρχές να έχουν ήδη ταυτοποιήσει τους εμπλεκόμενους και να εντάσσουν στη δικογραφία βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Ο φάκελος θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα. Συμπληρωματική διάταξη εξέδωσε η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για τον αριθμό των ατόμων που θα βρίσκονται στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου Γεώπολης, όπου εκδικάζεται η υπόθεση των τεμπών. Η ρύθμιση καθορίζει ποιοι θα εισέρχονται σε κάθε συνεδρίαση μετά και τις αλλαγές στον χώρο για την αύξηση της χωρητικότητας, με κατηγορούμενους, διαδίκους, συνηγόρους και δημοσιογράφους να βρίσκονται εντός της αίθουσας. Στην αυριανή συνεδρίαση θα βρίσκονται εντός της αίθουσας 36 κατηγορούμενοι, περίπου 250 διάδικοι που έχουν δηλώσει υποστήριξη κατηγορίας, 240 συνήγοροι, δημοσιογράφοι, ενώ έως 110 τρίτοι θα φιλοξενούνται σε παρακείμενο χώρο. Σε νέα μεγάλη επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος προχώρησε σήμερα σε 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής και Αθήνα. Σύμφωνα με τις αρχές, οι εμπλεκόμενοι εντόπιζαν αδήλωτα ορφανά αγροτεμάχια και τα εμφάνιζαν ψευδώς ως καλλιεργήσιμα, εισπράττοντας παράνομα επιδοτήσεις που ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Την ώρα που η τρίχρονη δίνει μάχη για τη ζωή της στο Παγνί, η εισαγγελία Χανίων προχώρησε στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για την 25χρονη μητέρα και τον 27χρονο σύντροφό της, ασκώντας τους κακουργηματικές δίωξεις. Οι δυο τους αναμένεται να οδηγηθούν αύριο Τετάρτη ενώπιον του ανακριτή. Η μητέρα είχε ήδη καταδικαστεί σήμερα σε 3 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή για ψευδή κατάθεση, ενώ ο σύντροφός της έχει δικηγόρο και θα δικαστεί και εκείνος για πλημεληματικές κατηγορίες. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η οικογένεια ζούσε με τα 4 παιδιά σε θερμοκήπιο υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε η κηδεία του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών. Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του ποδοσφαίρου βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Μοναστηράκι Δράμας για το τελευταίο αντίο. Παρόντες και πολλοί πρώην συμπαίκτες του από τον Ολυμπιακό, ενώ συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η UEFA. Ο Γιάκομπ Νίστρουμπ είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο 38χρονος Δανός αναλαμβάνει άμεσα την ομάδα με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Conference League και τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος στην Ελλάδα. 4 άνθρωποι, ανάμεσά τους 2 έφηβοι, σκοτώθηκαν στο Βέλγιο όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση. Νεκροί είναι επίσης ο οδηγός και ο συνοδός του λεωφορείου, ενώ 2 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά. Σύμφωνα με τις αρχές, οι μπάρες ασφαλείας ήταν κατεβασμένες και το τρένο κινούνταν με περίπου 120 χιλιόμετρα την ώρα, με τις έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος να βρίσκονται σε εξέλιξη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 1 ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το ΜΑΤ αρχίζει στις 4.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
2: 120 λεπτά στα σπορ.
3: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
2: Αναλύει.
3: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
2: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
3: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
2: 120 λεπτά στα σπορ.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
2: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες και ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
3: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 4 το μεσημέρι, με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
3: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει, είναι στα Highlights.

0: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο Θησίο παρουσιάζεται αυτή την ώρα από τον Αλέξη Τσίπρα το νέο πολιτικό εγχείρημα στο χώρο της κεντροαριστεράς, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη του νέου κόμματος και ενός νέου κεφαλαίου για την ευρύτερη προοδευτική παράταξη. Με σύνθημα «Τώρα είναι η ώρα», ο πρώην Πρωθυπουργός απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στην ιδρυτική διακήρυξη, ενώ από νωρίς πλήθος πολιτών έχει συγκεντρωθεί στην πλατεία Θησίου, δημιουργώντας έντονη κινητικότητα. Τον ρόλο της παρουσίασης ανέλαβαν οι ηθοποιοί Μαριάννα Τουμασάτου και Εμίλιος Χιλάκης. Σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται η ανακοίνωση των προσωρινών αναδόχων για τέργα ΔΙΤ στους οδικούς άξονες Θεσσαλονίκη Έδεσα και Δράμα Αμφίπολη, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Ο Υπουργός αναφέρθηκε συνολικά στα έργα που υλοποιούνται μέσω ΔΙΤ, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι στο 50% βρίσκεται το flyover στη Θεσσαλονίκη, ενώ προχωρούν και 17 νέα σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς και μεγάλα έργα όπως ο ΒΟΑΚ και η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης. Σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 67χρονου στο Τριάδι με κατηγορούμενο τον 30χρονο γιο του, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, το θύμα έφερε περισσότερα από 14 τραύματα στο πρόσωπο από κατσαβίδι και μαχαίρι, ενώ εκτιμάται ότι είχε προηγηθεί επίθεση με βαρύ αντικείμενο. Ο 30χρονος έχει συλληφθεί και υποστηρίζει ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια ουσιών και δεν θυμάται τα γεγονότα και αναμένεται να απολογηθεί την Τετάρτη. Μεγάλη διεύρυνση παρουσιάζει η υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς στη δικογραφία πέρα από τους 17 συλληφθέντες περιλαμβάνονται πλέον και περίπου 300 ακόμη κατηγορούμενοι μετά από την αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Η υπόθεση αφορά αιτήσεις για ορφανά αγροτεμάχια με κατηγορίες ότι δηλώνονταν ως καλλιεργήσιμες εκτάσεις για την ίσπραξη επιδοτήσεων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις φέρονται να αποδίδονται ως αμοιβή σε όσους συμμετείχαν στο κύκλωμα. Οι 17 συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη αποκάλυψη της έκτασης της υπόθεσης. Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης απολογήθηκαν οι τρεις ανήλικοι που κατηγορούνται για ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο στην Τριανδρία. Πρόκειται για 2 17χρονους και έναν 15χρονο που φέρονται να είχαν εμπλοκή και σε άλλες υποθέσεις και ήταν ήδη σε ειδική δομή κράτησης ανηλίκων. Οι 2 17χρονοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ για το 15χρονο επιβλήθηκε αναμορφωτικό μέτρο και επέστρεψε στη δομή. Δικογραφία σχηματίζεται από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε στο κλειστό γήπεδο του Telecom Center μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Η έρευνα αφορά αυτεπάγγελτα διοκόμενες παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας, με τις αρχές να έχουν ήδη ταυτοποιήσει τους εμπλεκόμενους και να εντάσσουν τη δικογραφία βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας. Ο φάκελος θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα που θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα. Την ώρα που η τρίχρονη δίνει μάχη για τη ζωή της στο Παγνί, η Εισαγγελία Χανίων προχώρησε στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για την 25χρονη μητέρα και τον 27χρονο σύντροφό της, ασκώντας τους κακουργηματικές διώξεις. Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο Τετάρτη ενώπιον του ανακριτή. Η μητέρα είχε ήδη καταδικαστεί σήμερα σε 3 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή για ψευδή κατάθεση. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η οικογένεια ζούσε με τα 4 παιδιά της σε θερμοκήπιο υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Τραγικό περιστατικό στην Πρέβεζα, όπου η 34χρονη μητέρα 2 παιδιών έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από μπαλκόνι. Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, όμως υπέκυψε στα βαριά τραύματά της. Η αστυνομία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Άγιος Ιωάννης στις Σέρες. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 8 και 4 και στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη. Με τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον 25χρονο Ισπανό Ριβάτη, καθώς η σωρός του εντοπίστηκε, ανασύρθηκε και ταυτοποιήθηκε σήμερα από τα συγγενικά του πρόσωπα. Ο νεαρός είχε ξεκινήσει στις 20 Μαΐου προσπάθεια ανάβασης στο Μύτικα χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό, ενώ οι αρχές κινητοποιήθηκαν μετά από δήλωση του πατέρα του. Η σωρός του εντοπίστηκε σε δύσβατη χιονοσκεπή περιοχή, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Λιτόχωρο και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ. Στα διεθνή, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί αύριο συνεδρίαση της κυβέρνησής του στο Camp David, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, με τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται την ώρα που οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν φαίνεται να αποδίδουν, ενώ οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχηρίας. Κλείνουμε με τον καιρό. Για αύριο, Τετάρτη 27 Μαΐου, τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, σε ορεινά τμήματα της Βόρειας Υπηρετικής Χώρας και της Κρήτης, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση από το βράδυ. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα και πιθανές τοπικές βροχές στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 4 το μεσημέρι, με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
2: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει, είναι στα highlights.

0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM100. Κάνει τη διαφορά.

0: νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

Περνάγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

Δεν ήσουν εσύ χτες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.